δίνει σου ζωή για να γλυκάνω. Και εσύ μου δίνει και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: FM 93.4.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Relax FM 93.4.
1: Λες ακούω γιατί έχει πολύ άλλο.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: ώρα είναι 6.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: λύση. Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγος στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου στον ήχο. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211-1080-880. Η Όλκα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας, σε εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη βάρδια στο σπίτι σας, αλλά και εσάς που κατευθύνεστε προς τη δουλειά σας αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα λέει το ημερολόγιο, 6 και 4 πρώτα λεπτά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ήδη εξάγεται η κυκλοφορία. Βεβαίως εκεί στον Πειραιά, όπου σας είπαμε νωρίτερα, έχει ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά, ξέσπασε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στο κατάστημα υφασμάτων στην Κυψέλη, εκεί επί της οδού Γούναρη. Στην Κυψέλη, στον Πειραιά ήθελα να πω, είπα Κυψέλη, όχι, Πειραιά, στον Πειραιά. Λοιπόν, η κατάσταση ακόμα δεν είναι ελεγχόμενη, βέβαια έχουν σβήσει όπως καταλαβαίνετε οι μεγάλες εστίες, βρίσκονται εκεί ακόμα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ο δρόμος ακόμα δεν έχει ανοίξει εκεί. Μιλάμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή του καταστήματος με υφάσματα στον Πειραιά. Πυκνοί καπνοί έπνιξαν τον Πειραιά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, κάλυψαν πολύ μεγάλο μέρος της περιοχής, η τροχέα βρίσκεται εκεί, εφαρμόζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ευτυχώς η πυροσβεστική κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά μόνο στο κτίριο αυτό και δεν εξαπλώθηκε σε παρακείμενα κτίρια. Μιλάμε όμως για μια ολοκληρωτική καταστροφή. Μόνο ο σκελετός έχει μείνει από το κατάστημα αυτό με τα υφάσματα εκεί στην οδό Νικήτα, στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως και κοντά στη συμβολή με την οδό Γούναρη, όπως σας είπαμε. Η θερμοκρασία είναι σε καλά επίπεδα, έχει δροσούλα έτσι, μετά από καιρό. Αυτή την ώρα έχει 23 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, χαμηλότερη στην Θεσσαλονίκη, την όμορφη, γύρω στους 20 βαθμούς αυτή την ώρα βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη. Γενικά χαμηλότερες θερμοκρασίες, αρχίζει σταδιακά και υποχωρεί η θερμοκρασία. Στο Καρπενήσι έχει 12 βαθμούς, στο Μέτσοβο 11, στην Κοζάνη 9. Αρχίζει και δροσίζει, παιδιά. Και προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε και τα πρώτα έτσι πρωτοβρόχια. Να δροσίσει λίγο, γιατί αφού έχουν τελειώσει οι διακοπές και έχουμε όλοι επανέλθει, το βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους, δεν υπάρχει λόγος και για καύσωνα, γιατί αρκετά μας κούρασε αυτό έτσι, και όσοι είμαστε του χειμώνα τον επιζητούμε.

Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο. Εφημερίδα απογευματινή, Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα, επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στις εμπριστικές δηλώσεις του Ερντογάν, αυστηρή απάντηση Μαρινάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα. Την ημερίς στο LLA Mail υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας στη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Έπεσαν υπογραφές στη Ρώμη για την απόκτηση δύο φρεγατών. Μήνυμα από την Guilfoyle, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν επιτρέπουν να βρεθούν σε επισφαλή θέση οι σύμμαχοί τους. Διπλή αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα, από την Νίκη Κεραμέως, νέα ενίσχυση στον κατώτατο και εξεπάγωμα τριετιών για 550.000 εργαζόμενους από το 27. Σταύρος Παπασταύρου, φθηνότερο ρεύμα 30% στην τριετία, 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μισοί μαθητές κάτω από το βασικό επίπεδο, το θέμα που λέγαμε νωρίτερα, αποφυτούν χωρίς να μπορούν να ανταποκριθούν σε απλά πράγματα όπως η κατανόηση ενός κειμένου. Αντώνης Ρέμος, είμαι από τη Θεσσαλονίκη και είναι μεγάλη μου τιμή όλα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου με χορηγό την Next Step Media Group. Champions League πρεμιέρα στα Αστέρια με το δεξί για την ΑΕΚ, με χρυσό σκόρερ τον Ρεσβάν Μαρίν, η Ένωση πήρε το τρίποντο απέναντι στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Εφημερίδα Καθημερινή, το El Niño βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Μικρές επιχειρήσεις, μόλις το 37% επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία. Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές, με πολύ χαμηλή ανταγωνιστικότητα και λίγες πιθανότητες επιβίωσης. Είναι ενδεικτικό πως μόλις το 37% συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την πρώτη πενταετία. Αντιθέτως, στις μεγαλύτερες εταιρείες, όπως οι ανώνυμες ή οι ΕΠΕ, το ποσοστό είναι διπλάσιο. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 για τους Έλληνες μαθητές. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή, γείτονες με αρκούδες στην Καλιφόρνια. Μια μαύρη αρκούδα δροσίζεται σε πισίνα στην αυλή μονοκατοικίας σε προάστη του Λος Άντζελες. Ο πληθυσμός των εν λόγω ζώων εκτιμάται ότι έχει αγγίξει τις 60.000 μόνο στην πολιτεία της Καλιφόρνιας και συνεχίζει να αυξάνεται, φέρνοντας τις αρκούδες πιο κοντά στους κατοίκους των προαστίων. Η αρκούδα δροσίζεται εκεί στη μονοκατοικία στο Λος Άντζελες, γιατί εδώ σε εμάς οι αρκούδες δεν κατεβαίνουν στις αυλές και στα σπίτια. Τρώνε και τα μήλα εκεί, ό,τι καρπούς βρουν, ό,τι υπάρχει. Έκαναν φτερά δύο πίνακες του Ρενουάρ, νέα κλοπή σε γαλλικό μουσείο.

0: Κυριακή Γρίβα. 2,5 χρόνια μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, 4 αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστήριου Αθηνών για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης. 2,5 χρόνια μετά, μια υπόθεση που δεν θα ξεχάσει κανείς. Δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς. Μιλάμε για την Κυριακή Γρίβα που ζήτησε τη βοήθεια της αστυνομίας. Έφτασε στο αστυνομικό τμήμα, πήρε και τηλέφωνο και μάλιστα άκουσε αυτή την περιβόητη έκφραση από τον αστυνομικό ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Έτσι λοιπόν με βούλευμα αποφασίστηκε ότι οι αστυνομικοί αυτοί άφησαν αβοήθητο το κορίτσι. Να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο πατέρας, τι είπε ο πατέρας του κοριτσιού της Κυριακής Γρίβα, αλλά και οι δικηγόροι της οικογένειας.
1: Δικαίωση θα ήταν αν μπορούσαμε να φέρουμε το κορίτσι μου πίσω. Δεν έρχεται, τουλάχιστον να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Αυτοί που έδωσαν την κόρη μου στα χέρια του δολοφόνου.
2: 1,5 μέτρο από το φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων σφαγιάστηκε το κορίτσι στα μάτια του εμπλεκόμενου φρουρού και επίσης και οι άλλες δύο αξιωματικός υπηρεσίας και η επόπτρια, οι οποίες δεν έκαναν τίποτα να προστατεύσουν το κορίτσι, ούτε έλαβαν ιστορικό, ούτε τις διέθεσαν περιπολικό, ενώ υπήρχαν διαθέσιμα περιπολικά εκείνη την στιγμή.
1: Ο μοναδικός που μου μίλησε ήταν ο φρουρός, ο οποίος ήρθε και μου είπε έκανα λάθος, συγγνώμη.
3: Στις 23 του μηνός ξεκινάει ο δεύτερος βαθμός δολοφόνου της Κυριακής, στο δεύτερο βαθμό. Και η οικογένεια θα κληθεί να ξαναζήσει από την αρχή τα ίδια άσχημα περιστατικά.
0: Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Σε ελεύθερη πτώση, η ελληνική παιδεία, τι δείχνει η Πίσα, η χειρό καμπανάκι για την Ελλάδα, η έρευνα. Και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά. Καλύτερες οι επιδόσεις των κοριτσιών, μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων. Διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Μείωση 30% έως και το 2029 στα τιμολόγια ρεύματος, οι τρεις λόγοι που θα οδηγήσουν στη συνολική αποκλιμάκωση του κόστους των νοικοκυριών. Στην Κόνιτσα φωτιά 9 ημερών προκαλεί ζημιά ενός αιώνα, πάνω από 100 χρόνια θα χρειαστεί για να ξενεγεννηθεί το δάσος από έλατα. Μητσοτάκης Ερντογάν, σκληρή γλώσσα με τον Σίση στο πλευρό του, η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Ελεύθερος τύπος, πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί του ρεύματος, όλο το κυβερνητικό σχέδιο. Έμφυα τέλος για 650.000 ιδιοκτήτες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων. Η μάχη της μπριζόλας. Ο ανταγωνισμός στο σούπερ μάρκετ φέρνει μειώσεις έως και 28,1% στον οπό κρέας. 88 κωδικοί εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Επιδημία κλοπών στη Γαλλία. Μετά το Λούβρο σήκωσαν πίνακες από το Μουσείο Ρενουάρ. Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά δεν υποχωρεί. Κυριάκος Μητσοτάκης, το μήνυμα από την Άγκυρα και το Ελαλαμέιν, στην Άγκυρα από το Ελαλαμέιν, έπεσαν υπογραφές για την απόκτηση 2 φρεγατών. Εφτακόσιες ρωσικές προκλήσεις σε ένα αέριο χώρο ΝΑΤΟ σε 2 χρόνια. Και πρωτοσέλιδο επίσης και στον ελεύθερο τύπο. Στο πρωτοσέλιδο υπάρχει η αναφορά στην αξιολόγηση της Πίσα κάτω από τη βάση σε μαθηματικά και κατανόηση κειμένου για τους μαθητές. Η εφημερίδα των συντακτών. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Απογειώνεται σήμερα στα 2,1 το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,040 η τιμή του πετρελαίου κίνησης. 62% πάνω από τη μέση ευρωπαϊκή ηχονδρεμπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα χθες. Και όπως σας είπα και νωρίτερα, οι ασιατικές αγορές άνοιξαν ήδη με άνοδο, μεγάλη άνοδο, στα 100 δολάρια το Brent. Αυτό δείχνει και την πορεία που θα έχει η σημερινή ημέρα στις αγορές. Ισραήλ, ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό. Η Βρετανία αναγνωρίζει εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και επιβάλλει εμπάργκο στα προϊόντα των επίκων με την Γαλλία, Ισπανία, Καναδά και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες. Νέες αποκαλύψεις για τον σκοτεινό ρόλο Νετανιάχου. Κόντρα για το πότε θα περνούσαμε καλύτερα. Σήμερα η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη. Σχολικά λεωφορεία Θεσσαλονίκη, 16.500 μαθητές βρίσκονται στον αέρα. Εφημερίδα Δημοκρατία. Η Ντόρα καλφώνει τον αδερφό της. Σχέσεις λεπτών ισορροπιών. Επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν. Ξεδοριάζουν οι εντυπώσεις από την ΕΔΕΘ. Υποσχέσεις τώρα, τα μέτρα αργότερα για φθηνότερο ρεύμα. Εφημερίδα Κόντρα. Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Κινδυνολογία σύστολο Αφλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά. Σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντουι απέναντι, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αγορά εργασίας στα 20 επαγγέλματα που θα εκτοξευθούν την επόμενη δεκαετία. Κυρώσεις για όσους πληρώνουν τα ενοίκια με μετρητά, μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Πυρκαγιές στην Ευρώπη, από την Ελλάδα μέχρι το Βέλγιο, πάνω από 5 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη το φετινό καλοκαίρι. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια, εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης ζητούν πίσω την παλιά γραμμή 6 στην Καλαμαριά. Αντιδράσεις για τις αλλαγές στη διαδρομή μετά τη λειτουργία του μετρό. Δήμος και κάτοικοι ζητούν να επανέλθει η απευθείας σύνδεση με το κέντρο. Ψαρόπουλο στη δίκη των Τεμπών, να αναδειχθούν οι ευθύνες όλων. Γιάννης Βαρουφάκης από το Βήμα της ΔΕΘ, οι πολίτες πλέον ακούνε τη λέξη ανάπτυξη και κάνουν το σταυρό τους. Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο για την πατρίδα. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
5: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. 6 και 22 πρώτα λεπτά. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα από τα όμορφα Τρίκαλα. Στο Λευτέρη που μας πήρε τηλέφωνο από τη Λάρισα. Έχει βγει για περπάτημα ο Λευτέρης και ακούει παραπολιτικά 90,1. Την καλημέρα και στο Στέλιο, ο οποίος αναφέρεται στα καύσιμα από το κέντρο της Αθήνας. Γλυκιά τεταρτούλα, λέει, όσο για τα καύσιμα, βοήθειά μας.

0: Λοιπόν, συζητάμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ, τον κύριο Δήμο Κουμπούρη, που είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας, κύριε Κουμπούρη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Πανάγου, καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση τόσο νωρίς. Λοιπόν,
1: είμαστε πρωινοί τύποι, συνταξιούχοι.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, 13ος μισθός. Δεν ακούσαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το 13ο μισθό. Από όσα εξήγηλε και ο Αλέξης Τσίπρας, δεν έκανε αναφορά στον 13ο μισθό, στο πρόγραμμα που πρόκειται και αυτός να ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Ήδη όμως γνωρίζουμε, έχει κάνει ήδη μια επίσημη ανακοίνωση. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχει ήδη ανέβει, έχει συναντηθεί με τους παραγωγικούς φορείς και θα έχει και εκείνος τη δική του θέση στη ΔΕΘ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που αναφέρεται στην επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει κριτήριο για σας τους συνταξιούχους να στραφείτε προς το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, προς το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε, κυρία Πανάγου, έχουμε μια εμπειρία εμείς, εμπειρία ζωής οι συνταξιούχοι, που δεν τα συμπεράσματα που βγάζουμε είναι σε μια βάση σταθερή για τις θέσεις των κομμάτων, για τις διακηρύξεις τους και για τις πολιτικές που ακολουθούν. Πάρα πολλές φορές έχουμε ακούσει διακηρύξεις, ακούμε διάφορες υποσχέσεις κτλ. Αλλά εμείς βλέπουμε τώρα πάρα πολλά χρόνια, 15 χρόνια, να αλλάζουν κυβερνήσεις και ο ένας να παίρνει τη σκυτάλη από τον άλλον, να υπόσχονται πράγματα και στη συνέχεια να μην τα εφαρμόζουν. Γιατί δεν τα εφαρμόζουν όμως? Γιατί οι πολιτικές που ακολουθούν, και το κρύβουν αυτό με επιμέλεια, είναι πολιτικές που απορρέουν από τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει απέναντι στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και στο Σύμφωνο Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καθαρό αυτό, ότι από αυτούς δεν ξεφεύγει κανείς από εκεί, από το Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό τι λέει? Να. Λέει καθαρά ότι πρέπει οι πολιτικές αυτές να συνεχιστούν και για εσάς τους νεότερους να ενταθούν, και ιδιαίτερα στο πρόγραμμα της πολεμικής οικονομίας τώρα να έχουμε ακόμα χειρότερες προϋποθέσεις για εσάς που εργάζεστε, αύξηση των ορίων ηλικίας και πάρα πολλά άλλα ζητήματα.
0: Είστε δύσπιστοι λοιπόν, δηλαδή θεωρείτε
1: πάρα
0: ότι...
1: πάρα πολύ δύσπιστοι και πάρα πολύ δικαιωμένοι από τη δυσπιστία μας. Όλα αυτά τα χρόνια, κυρία Πανάγου, πάρα πολύ δικαιωμένη από τη δυσπιστία μας. Λοιπόν, όλα αυτά εμείς τα έχουμε πληρώσει. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η 13η και η 14η σύνταξη δεν χαρίστηκαν. Είναι πληρωμένες από εμάς. Άκουσα προχθές τον κύριο Σκέρτζο σε μια εκπομπή που να λέει να δώσουμε το δώρο, λέει, στους συνταξιούχους. Η 13η σύνταξη δηλαδή είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Ναι. Και 2,5 είναι η 14η σύνταξη. Τι είπε ο άνθρωπος? Είπε ότι μας κλέβουν εδώ και πολλά χρόνια 2,5 δισεκατομμύρια που τα πληρώσαμε εμείς. Ποιος το πλήρωσε το δώρο? Ο κύριος Κέρζιος, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, οι άλλοι που θέλουν να κυβερνήσουν? Εμείς το πληρώσαμε και πληρώνετε κι εσείς για το δώρο σήμερα, και δώρο δεν θα πάρετε στις συντάξεις σας. Γιατί οι συντάξεις είναι 12 και δεν είναι 14. Ας αφήσουν λοιπόν όλα αυτά τα κόλπα και όλες αυτές τις ψεύτικες διακηρύξεις και να πούν την αλήθεια. Εάν δεν συγκρουστούν, κοιτάξτε, κόμματα που δεν συγκρούνται με τα μεγάλα συμφέροντα, με τους επιχειρηματικούς ομίλους, με το Σύμφωνο Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προαπαιτούμενα που βάζει, λένε ψέματα. Δεν λένε αλήθεια στο λαό. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε ανάγκη από λύση προβλημάτων πραγματικά, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταστήσει τις συντάξεις μας προνοιακά βοηθήματα. Δεν μου λέτε, κυρία Πανάγου, γιατί εμείς πληρώνουμε συνταξιούχοι εισφορά αλληλεγγύης για τη νέα γενιά? Εισφορά αλληλεγγύης εμείς, που θα έπρεπε για τη νέα γενιά να φροντίζει το κράτος για τα ασφαλιστικά και για όλα τα δικαιώματα, για την εργασία, για τα μεροκάματα και για όλα τα άλλα. Βάζει τα νέα παιδιά και δουλεύουν 13 ώρες και κάνουμε εμείς εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχοι, που δεν έχει καταργηθεί, και όλοι αυτοί οι κύριοι που λένε όλα αυτά την έχουν ψηφίσει όλα αυτά τα χρόνια. 24 δισεκατομμύρια έχουν συγκεντρωθεί σήμερα στο ΑΚΑΓΕ. το ΑΚΑΓΕ είναι γιατί είναι νέα γενιά,
0: ναι,
1: ασφαλιστικό ταμείο. Από τα 24 τους είπαμε βγάλτε, από τα δικά μας πάλι δηλαδή, 2 δισεκατομμύρια και δώστε τα αναδρομικά του 11μηνου. Είναι η μόνη απόφαση θετική δικαστηρίου που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, 11 μήνες για να δοθούν αυτά τα αναδρομικά. Ξέρετε τι απάντηση πήραμε, ότι εμπίπτουν στα δημοσιονομικά αυτά. Ωραία, βάλτε ρήτρα διαφυγής, όπως βάλατε για τις πολεμικές δαπάνες. Γιατί δεν βάζετε ρήτρα διαφυγής? Δεν θέλω
0: τι
1: να
0: είναι για, τι είναι το, τα 400 ευρώ, τα 300, τώρα γίνανε 400. Τι είναι για σας τα 400 ευρώ, τι είναι για ένα συνταξιούχο?
1: Ένα ευρώ την ημέρα. Ας βάλει κανείς 400 ευρώ στη τσέπη το χρόνο, να δει ποιες ανάγκες θα εκπληρώσει από αυτή την υπόθεση. Δηλαδή τη στιγμή που μας έχουν κλέψει τη ζωή μας, μας έχουν κλέψει τις συντάξεις μας, μας λένε θα σας δώσουμε ένα ευρώ και θέλουν να είμαστε και ευχαριστημένοι με όλη αυτή την υπόθεση, γιατί αυτοί έφτιαξαν τις δημοσιονομικές πολιτικές όπως τις έκαναν και θέλουν εμείς να είμαστε ευχαριστημένοι επειδή μας δίνουν κάποια ψίχουλα. Γιατί δεν καταργούν την εισφορά αλληλεγγύης? Γιατί τις συντάξεις χειρίας, τις οποίες κάτω από την πίεση παλέψαμε και έδωσαν μια λύση σε μια μερίδα και την άλλη μερίδα έχουμε πάλι δύο ταχύτητες. Τώρα πριν από τον νόμο Κατρούγκαλο είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν. Τα αναδρομικά έδωσαν τα μισά, τα άλλα μισά δεν τα δίνουν. Μα 15 χρόνια, 15 χρόνια παρακαλώ, όσοι είχαν την λεγόμενη προσωπική διαφορά δεν έχουν πάρει αύξηση μέχρι σήμερα και θα πάρουν αύξηση μετά από 15 χρόνια.
0: Κύριε Κουμπούρη, σκέφτεστε να κάνετε κινητοποιήσεις? Σκέφτεστε να αντιδράσετε?
1: Είναι μονόδρομος αυτό. Αν υπάρχει μονόδρομος στη ζωή για μας, αυτός είναι ο μονόδρομος. Να κινητοποιηθούμε, να παλέψουμε και μαζί και τα νέα παιδιά, να μην γίνει η ζωή μας, πώς το λένε, στο τέλος καταλήξουμε στην επετεία.
0: Άμεσα σκέφτεστε.
1: Των παιδιών μας δηλαδή.
0: Άμεσα σκέφτεστε δηλαδή.
1: Κοιτάξτε μπροστά μας, κάναμε μια μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Ξέρω να την παρακολουθήσατε.
0: Βεβαίως.
1: Πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Από τους συνταξιούχους ανέβηκαν από όλη την Ελλάδα 120 πούλμαν μετρημένα. Άσε πως ανέβηκαν με γιόταχή, άσε πως ήθελαν να έρθουν, άσε πόσα μηνύματα πήραμε, ξέρετε, που δεν μπορούσαν για αντικειμενικούς λόγους να έρθουν. Και πραγματικά οι συνταξιούχοι απαιτούν λύσεις πια. Θα κάνουμε κινητοποιήσεις και μπροστά μας έχουμε μεγάλη, αν θέλετε, επιτυχιακή μας αγωνιστική ημερομηνία την 1η του Οκτώβρη, που είναι η μέρα των συνταξιούχων. Είναι η μέρα εκείνη δηλαδή που εμείς εκείνες τις ημέρες θα κινητοποιηθούμε και θα κινητοποιηθούμε πανελλαδικά, θα κινητοποιηθούμε σε όλη την Ελλάδα με συλλαλητήρια και θα πετήσουμε πραγματικές λύσεις για όποιον και αν είναι στην κυβέρνηση, για όποιον και αν θέλει να έρθει στην κυβέρνηση, για όποιους φιλοδοξούν να κυβερνήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν εμείς δεν θα το αφήσουμε ούτε για μια στιγμή, μέχρι πραγματικά, να σας πω κάτι, σας το λέω, συναντηθήκαμε με τον κύριο Τσίπρα το 2019, λίγο πριν από τις εκλογές, και είπε τότε, λέει, αν δώσω 300 ευρώ θα βγείτε εσείς και θα πείτε ότι είναι προεκλογική παροχή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Του λέω, ναι πρόεδρε, θα είναι προεκλογική παροχή, βγες όμως την προεκλογική περίοδο και πες ότι θα δώσω το δώρο και εμείς θα πούμε ότι είναι θετικό αυτό που κάνατε. Τσιμουδιά σε αυτό.
0: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουμπούρη, για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Πάντα, πάντα υπάρχει λόγος να μιλούν οι συνταξιούχοι, οι άνθρωποι που δούλεψαν μια ολόκληρη ζωή. Να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Την καλημέρα μας στο φίλο τον Νικόλα, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του. Με ψάχνατε, λέει. Τρέχουμε τώρα, μας έχει στείλει μάλιστα και μια φωτογραφία. Είναι στην Αττική Οδό. Καλή διαδρομή, φίλε Νίκο, για τη δουλειά, στον δρόμο προς τη δουλειά. Η κίνηση αυτή την ώρα έχει αρχίσει και αυξάνεται, δηλαδή εκεί στην Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Υπάρχει αυξημένη κίνηση. Παρόμοια εικόνα και στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου από τα Σεπόλια έως και τον Κόκκινο Μήλο. Κατά διαστήματα υπάρχουν δυσκολίες. Στο κέντρο της Αθήνας είναι καλύτερη εικόνα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όμως αρκετές δυσκολίες έχουν όσοι βρίσκεστε και κινείστε γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Είχαμε και τη φωτιά, έτσι, όπως σας έλεγα νωρίτερα, στο κατάστημα με τα υφάσματα, εκεί στο Πειραιά. Μια φωτιά η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς το κατάστημα αυτό. Φυσικά, ευτυχώς, η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενα κτίρια και δεν είχαμε άλλα προβλήματα. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενα κτίρια και δεν είχαμε άλλα προβλήματα.

Σοβαρές καταγγελίες ζητούν την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας. Λένε ότι εμφανίστηκαν μάλιστα από ντίκια σε βοηθητικούς χώρους κοντά στη μονάδα νεογνών. Υπάρχουν πολλά θέματα στις εγκαταστάσεις, στις συνθήκες λειτουργίας του νοσοκομείου. Αυτό τονίζουν οι εργαζόμενοι που καταγγέλνουν ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα και με τα ασανσέρ. Υπάρχουν προβλήματα σε ελλείψεις προσωπικού, αλλά το κτηριακό είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα.

0: Πραγματικά πολύ σοβαρές καταγγελίες και για το κτίριο του νοσοκομείου, αλλά και για τις ελλείψεις και σε υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Πάμε να ακούσουμε μαρτυρίες γύρω από το θέμα αυτό.
1: Είχε επισημανθεί εδώ και 10 μέρες ότι υπήρχαν ίχνη παρουσία σποντικιών, όχι μέσα στην κυρίως πτέρυγα, ευτυχώς, στους βοηθητικούς χώρους της Μονάδας Συντατικής Νοσηλείας Νογονών. Είχαν οι υπεύθυνοι που έπρεπε να ασχοληθούν, δηλαδή η επόπτρια δημόσιας υγείας και η λοιμοξιολόγος του νοσοκομείου. Πήραν όλα τα αναγκαία μέτρα και δέησε με τις πιέσεις τους να τα αποκριθεί η διοίκηση.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σήμερα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, θα φιλοξενηθεί εδώ στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα και στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή. Και για το θέμα αυτό έχουν προκύψει πολλά θέματα. Πάντα προκύπτουν θέματα στο χώρο της υγείας. Και είναι θέματα τα οποία αφορούν και τους ίδιους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, αλλά φυσικά και όλους εμάς που πηγαίνουμε ως ασθενείς σε ένα δημόσιο νοσοκομείο.

0: πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα, καθώς συγκεντρωνόμαστε όλοι σιγά σιγά στην Αθήνα και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές που τελείωσαν για κάποιους ή για κάποιους δεν έγιναν και ποτέ. Προβλήματα στην καθημερινότητα. Σας λέγαμε χθες για το νερό που έτρεχε εδώ στην Καλλιθέα, στην οδό Απθίδων. Είχε σπάσει ένας αγωγός και έτρεγε όλη νύχτα. Παρόμοια περίπτωση τώρα και στα Πατήσια, και εκεί βλάβη της ΕΙΔΑΠ, ένας αγωγός όλη την ημέρα έτρεχε, είχε σπάσει ο αγωγός, όλη την ημέρα έτρεχε το νερό στο δρόμο, στους δρόμους, έτσι, και μόλις έφτασε η καταγγελία στους δημοσιογράφους, τότε αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιοι για να φτιάξουν τη βλάβη. Για να ακούσουμε τι είπαν στον Αλφα.
1: Υπάρχει σπατάλη, υπάρχει αδιαφορία προς το νερό. Άμα λένε ότι έχουμε και λήψη υδρία, τι άλλο να πει κανείς δηλαδή για την αδιαφορία.
2: Έχει σπάσει σωλήνα 13 μέρες. Εγώ μπορώ να περάσω. Ο ανάπηρος πώς θα περάσει, πείτε μου. Ούτε αυτό τους έχει να έρθουν να το κλείσουν, να το φτιάξουν.
3: Από τα νερά και αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε. Κάτι πρέπει ή να πηδήξει κάποιος από πάνω ή να γίνει μουσχέμα.
2: Έχω ενημερώσει την ΕΙΔΑΠ πριν από 13 μέρες ακριβώς. Και έχουμε πάρει 5-6 τηλέφωνα, όχι μόνο εγώ. Εγώ έχω πάρει 3 φορές. Η γειτονιά πρέπει να έχει πάρει πάνω από 20 φορές. Μου έχουν πει ότι έχουν ενημερώσει τα συνεργεία τους.
4: Το νερό που βλέπω είναι καθαρό και τρέχει τόσο πολύ που φτάνει και μέχρι την Πατησίων.
5: Για να ελπίζουνε, θα έχουν μετά από χρόνια, από ένα χρόνο.
6: Πέρυσι είχατε το ίδιο πρόβλημα, μου είπατε.
5: Ναι, στο ίδιο σημείο είχε πέσει βέλη. Και δεν πέσανε κάποιοι άνθρωποι εκεί και πέρα από 3 εβδομάδες ήταν να το φτιάξουν.
7: Στο τελευταίο δίμηνο περίπου έχουμε κάνει και τηλεφωνικές αναφορές και αναφορές μέσω mail. Έχει τρυπήσει και από εδώ και δεν έχουμε καμία ανταπόκριση ούτε από εδώ ούτε από τα απέναντι.
8: Έχουμε διαρροή, έχουμε λειψιδρία, 10 μέρες διαρροή, ζήτω η

ερχόμενο Σάββατο είναι η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια μιας σπουδαίας καριέρας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Το ερχόμενο Σάββατο λοιπόν, μια από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, και ο Αντώνης Ρέμος χθες έδωσε συνέντευξη τύπου. Μίλησε για όλη αυτή την

0: την ιδέα, πώς γεννήθηκε η ιδέα. Είπε ότι ο ίδιος είναι Μακεδόνας, είναι μεγάλη του τιμή και φυσικά αναφέρθηκε στο θέμα με την, με την εξέδρα που έχει στηθεί εκεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Η εξέδρα που έχει στηθεί εκεί στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, και όπως λέει ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου που θα ακούσετε ένα απόσπασμα, κάποιοι βιάστηκαν, λέει, να κρίνουν χωρίς να δουν το αποτέλεσμα. Το Σάββατο θα υπολαύσουμε ένα υπερθέαμα. Είπε ότι ο ίδιος προφανώς δεν είχε κάποια πρόθεση να δημιουργηθεί τέτοιο θέμα, ούτε και περίμενε ότι θα δημιουργούνταν ένα τέτοιο θέμα, αλλά η παραλία της Θεσσαλονίκης ενδείκνυται για να μπορεί να φιλοξενήσει πάρα πολύ κόσμο, δεδομένου του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη συναυλία είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Αντώνης Ρέμος στη συνέντευξη τύπου.
1: Να δημιουργήσει ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα στην πόλη και να σταματήσει να κινείται η πόλη. Λέω ότι η επόμενη μας επιλογή είναι να πάμε σε ένα μέρος που γίνονται ως επιτοπλίστων τα περισσότερα μουσικά γεγονότα στην πόλη. Έχουν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, έχουν γίνει πάρα πολλές συναυλίες. Πού είναι αυτό? Είναι στην παραλία. Πού είναι αυτό? Μπροστά στο αγαπημένο μας το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τελικά εννοείται ότι είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συμμετέχει ο Αντώνης Ρέμος σε αυτή τη συναυλία, από ό,τι φάνηκε. Και έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα το να κάνουμε αυτήν την υπέροχη γιορτή ανοιχτή για τον κόσμο, δωρεάν για τον κόσμο. Καλέσαμε όλους τους φίλους μας να έρθουν να γιορτάσουν χωρίς καμία επιβάρηση. Μάλιστα έχουν βγει και κάποια πολύ ωραία βιντεάκια στα social media και κάποιες ωραίες εκδρομές που γίνονται, που συνδυάζουν μαζί με τη συναυλία και άλλες δραστηριότητες. Να πούμε, μαζί με το Ρέμο πάμε και στον Άγιο Παΐσιο να ανάψουμε το κερί, μαζί με το Ρέμο να έρθουμε να δούμε και τον αγώνα του Άρης ΠΑΟΚ και τέτοια ωραία πράγματα που έχουν φτιάξει, που θεωρώ ότι είναι στα όρια του χαριτωμένου, δεν μπορούμε να τα πάρουμε ότι είναι να τα πάρουμε σοβαρά. Τέλος πάντων, έδειξε ο κόσμος ότι έχει κάνει μια μεγάλη κινητοποίηση. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε, για να καταλήξω, ότι ο ιδανικός χώρος για να κάνουμε αυτήν και να μπορέσουμε να χωρέσουμε όλοι και να απολαύσουμε όλοι μαζί αυτή την παραγωγή είναι η παραλία της Θεσσαλονίκης μας και είναι ο χώρος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα δημιουργούσαν μια τέτοια κατάσταση που βιώνω τον τελευταίο καιρό, γιατί το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι να δημιουργήσω ένα κλίμα, να δημιουργήσω ένα κλίμα διχόνοιας, ένα κλίμα αντιπαράθεσης χωρίς κανέναν, μα κανέναν απολύτω χώρο, λόγο και λόγο χρόνο. Κλείνοντας με τις χορηγίες, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τους χορηγούς επικοινωνίας, την Extep Media και τον κύριο Γιάννη Πουρτάκη, που είναι και ο πρώτος που δημιούργησε αυτό, γιατί και στην ίδια ο Γιάννης Πουρτάκης ήταν αυτός που με παρότρινε να κάνουμε και την πρώτη εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη με το άναμα του Δέντρου. Και βέβαια την Alter Ego και όλο τον όμιλο του Alter Ego και ειδικά προσωπικά τον κύριο Μαρινάκη, που στέκεται δίπλα σαν μεγάλος χορηγός σε αυτή την περίπτωση, σαν μεγάλος υποστηρικτής, θα το πω υποστηρικτής, αλλά και σαν ένας πραγματικός φίλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Ξέρει αυτός, γιατί δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, γιατί έχει δώσει πραγματικά τη μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούσα να έχω σε όλα τα επίπεδα.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο Αντώνη Ρέμο λοιπόν, να πάρουμε μια γεύση από όσα πρόκειται να ακούσουμε στη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σάββατο. Όσοι βρίσκεστε εκεί θα είστε απολύτως τυχεροί. Πάρα πολλοί κόσμος, δωρεάν είσοδος εκεί στην παραλία της πόλης. Έδωσε τις απαντήσεις του ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος σε σχέση με το θέμα που έχει ανακύψει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Αντώνη Ρέμο και αμέσως μετά διαφημίσεις.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα, μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί, ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γεια!
3: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
2: Ναι! Κάποια προτίμηση?
3: Τι να φτιάξω, ρε, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα που γελάνε! Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Γλυκό χαράζει, μια όμορφη τεταρτούλα για όλους εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο. Έχετε ξυπνήσει από νωρίτερα. Για εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βαρδιά, να προσέχετε στο δρόμο και η μεν και η δε. Έχει αρχίσει η κυκλοφορία για τα καλά. Να σας πω ότι στη Βρετανία εχθές τα βράδυ ακυρώθηκαν περισσότερες από 1000 πτήσεις. Μιλάμε για τεράστια ταλαιπωρία. Στα αεροδρόμια όλης της χώρας υπήρχε ένα πρόβλημα στην αέρια κυκλοφορία. Αυτό δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα και στις αναχωρήσεις και στις αφήξεις σε όλα τα αεροδρόμια, και στο Heathrow και στο Gatwick και στο Manchester και φυσικά και στη Σκωτία και στο Εδιμβούργο. Επίσης υπήρχαν πολλές ακυρώσεις και καθυστερήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι και μια περίοδος πολύ μεγάλης μετακίνησης, διότι οι Βρετανοί επιστρέφουν μετά τις διακοπές, αλλά υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με την κυκλοφορία από έναν συγκεκριμένο πάροχο ελέγχου. Αυτό δημιούργησε τόσο μεγάλο χάος, έτσι, και στα αεροδρόμια, με επιβάτες να κάθονται για ώρες, να περιμένουν αν θα πραγματοποιηθεί τελικά η πτήση τους, αλλά και κάποιες από αυτές, και πολλές μάλιστα, χίλιες στον αριθμό, ακυρώθηκαν. Στο μεταξύ, χθες στην Αλβανία είχαμε συγκρούσεις έξω από τη Βουλή. Υπήρχε μια μεγάλη διαδήλωση κατά του τουριστικού σχεδίου της οικογένειας Τραμπ. Ξέσπασαν μεγάλες ταραχές με ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές. Είχαν συγκεντρωθεί στα Τίρανα, για να διαμαρτυρηθούν για ένα τουριστικό σχέδιο της οικογένειας, το οποίο είναι γνωστό το τελευταίο διάστημα, και πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο. Προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή μάλιστα που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές, όπως αναφέρουν τα ξένα δισογραφικά πρακτορία. Υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση, συνελήφθησαν πάρα πολλοί διαδηλωτές, 20 στον αριθμό λένε τα πρακτορία, και ορισμένοι μάλιστα εκτόξευαν αυγά, ντομάτες, μπουκάλια στα αυτοκίνητα των βουλευτών που περνούσαν βγαίνοντας από το κοινοβούλιο. Η αστυνομία δεν έχει πει ακριβώς πόσες είναι οι προσαγωγές. Οι διαδηλωτές που κατευθύνθηκαν μετά στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσουν την απελευθέρωση των πολιτών κάνουν λόγο για 20 συλλήψεις. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο Hall 1, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνώρισε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Νόβα More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Την αγάπη μου στην Βιργινία, η οποία κατευθύνεται προς τη δουλειά της, προς το κέντρο της Αθήνας, στο φίλο του Βαγγέλη που στέλνει το μήνυμά του και λέει πώς θα δώσουν τα χρήματα στους συνταξιούχους αφού δεν υπάρχουν. Θέλω να πω ότι τα έχουν τοποθετήσει αλλού, λέει. Τι να πεις με αυτά που ακούμε, με αυτά που συμβαίνουν, ιδιαίτερα για τους συνταξιούχους. Ενώ ο Βασίλης λέει, αναφέρεται στον κύριο Κουμπούρη και λέει ότι το ΚΚΕ να συγκυβερνήσει σε κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας και να πετύσει το 13ο μισθό και όλα όσα υπόθηκαν. Εάν δεν τα κάνουν αυτά, να ρίξει την κυβέρνηση, λέει, το 8% του ΚΚΕ, αν έχει δύναμη, αναφέρεται ο Βασίλης. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, όπως καταλαβαίνεις όμως, έτσι, τα χρόνια αυτά που έχουν δουλέψει οι συνταξιούχοι, όλοι οι συνταξιούχοι, έτσι, όχι μόνο οι συνδικαλιστές εννοώ, όλοι οι συνταξιούχοι, είναι χρήματα που έχουν δουλέψει, έχουν εμοχθήσει και ο 13ος και 14ος μισθός ήταν, έτσι, απέτηση πολλών ετών για την επαναφορά. Και ας συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι τα χρήματα που παίρνουν η μέση σύνταξη δεν επαρκεί για να ζήσεις.
11: Από τα χέρια μου γλιστράνε σαν νερό πολλές απώλειες πληγές.
10: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
11: Αλλού είναι οι απειλές.
10: Τα φιλιά μου στον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντι μου στον ήχο και τον Ηλία Σελιμά.
11: Δεν είμαι έρωτας.
10: Στη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Στον Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για αυτά τα όμορφα τραγούδια που ακούτε. Και στην Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που βοήθησαν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Τα λέμε στις 12. Στη νέα ώρα, θυμίζω, για το μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και οι εξελίξεις εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελοφόρων από τον στρατό των ΗΠΑ. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας αναχέτησαν τους 18 από τους 20 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Παράλληλα, η Συριακή Εράμινα αναχέτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας. Για κάθε επίθεση αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 99,39 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94,51 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στην πρώτη διεθνή συνάντηση κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται σήμερα και αύριο στο Παρίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο ακριτικό Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό που στέλνει χειρό μήνυμα στην Άγκυρα. Η ελληνική πλευρά έχει διαμηνήσει ότι δεν συζητά θέματα που αφορούν την εθνική κυριαρχία και επιμένει ότι η μόνη διαφορά παραμένει ΑΟΣ και Εφαλοκρηπίδα. Παράλληλα, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το εξοπλιστικό πρόγραμμά της. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘΗ συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κληθεί να απαντήσει στην εξαγγελία για την πατριωτική σφορά 1% από τους πιο ισχυρούς Έλληνες που έχει προκαλέσει άλλο και τις αιτιάσεις που αφορούν το άνοιγμα των θηρίδων. Παράλληλα, θα πει πως δεν σκοπεύει να συνεργαστεί με υπάρχουσες δυνάμεις που έχουν κλείσει τον κύκλο τους πολύ δε περισσότερο με το κυβερνών κόμμα μετά την ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη που άνοιγε συζήτηση για πιθανή συνεργασία της Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία. Στο μικροσκόπιο της νέας ψηφιακής πλατφόρμας συνέπει οι οφειλές των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ του δημοσίου σε επιχειρήσεις, προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Η νέα πλατφόρμα θα παρέχει αναλυτική ενημέρωση για τα τιμολόγια που έχουν εξοφληθεί αλλά και για εκείνα που καθυστερούν. Παράλληλα, θα μπαίνουν σε μαύρη λίστα οι οργανισμοί του δημοσίου που καθυστερούν συστηματικά τις πληρωμές. Οι συντάξεις έχουν καταντήσει προνοιακά επιδόματα εδώ και 15 χρόνια. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, υπόσχονται και δεν εφαρμόζουν, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ίκα Δήμος Κουμπούρης, ο οποίος προανήγγειλε κινητοποίησεις αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το επίδομα των 400 ευρώ, απάντησε πως στην ουσία είναι 1 ευρώ την ημέρα και δεν καλύπτει καμία ανάγκη. Όλος καιρός καταστράφηκε κατάστημα με υφάσματα επί της οδού Νικήτας στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως στον Πειραιά από φωτιά που τέθηκε υπό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο ένα εργαζόμενο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Προφυλακιστέ οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε σε κατάσταση ψήξης σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Παράλληλα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος Αφγανός, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Άφαντος παραμένει ο 26χρονος Ρωμά κρατούμενος, ο οποίος απέδρασε χθες από το εφετείο Αθηνών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπεινα για τις κυρώσεις της Βρετανίας και άλλων δυτικών χωρών κατά Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 την Αυστριακή ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-2 του Βόλου σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Πολύ καλημέρα σας, παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι φανερό, ο μήνας έχει 9, είναι 9-9 του παιδιά, όχι 9-9 του, 9-9 του, του 2026. Ιωακήμ και Άννης, οι Άγιοι και οι Δίκαιοι Θεοπάτορες, οι γονείς της Θεοτόκου Μαρίας και παππούδες του Ιησού Χριστού. Σύμφωνα με την Ιερή Παράδοση, απέκτησαν την Παναγία σε μεγάλη ηλικία κατόπιν θερμής προσευχής και η μνήμη τους εορτάζεται από την Εκκλησία στις 9 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, χθες γιορτάζαμε Δέσποινες, Παναγιώτες, Μάριους κτλ. Του Σεπτέμβρη. Σήμερα γιορτάζουμε Άνες του Σεπτέμβρη και όχι του Δεκέμβρη. Στο Σεπτέμβρη λοιπόν της 9 που έχει σαν να τη γιορτήσου, πώς λέγεται το τραγούδι στο Δεκέμβρη της 9, έτσι. Στο Σεπτέμβρη της 9. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζουμε ο μήνας να έχει 9 όπως το εννοούσαν παλιά, δηλαδή ξενιασιά και λεφτά στην τσέπη, διότι 9 πληρωνόντουσαν παλιά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έτσι βγήκε το και ο μήνας έχει 9. Πλούσια η ατζέντα, πολλά τα θέματα, πολλά τα ζητήματα, ανοιχτά όλα και γεωπολιτικά και πολιτικά και οικονομικά και η τσέπη μας και η ακρίβεια και η αντιμετώπιση της και τα μέτρα και οι κόντρες μεταξύ των πολιτικών και των κομμάτων και ο φόβος μήπως όσο πηγαίνουμε σε εκλογές επικρατήσει το πνεύμα του Τσοβόλα εδώ στα όλα. Βλέπω που το γράφει και ο Θανάσης Φουσκίδης στην απογευματινή σήμερα. Μην ξεφύγει το πράγμα, διότι μόλις σαν κράτος δηλαδή βάζουμε κανένα φράγκο στην τσέπη, αρχίζουμε και απλωνόμαστε. Και καλά να απλωνόμαστε και να αποδίδει ή να απλωνόμαστε και να πηγαίνει σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Μην απλωνόμαστε και πέφτει πάλι στη μαύρη τρύπα που δεν βγαίνει πουθενά, σε αυτό το βαρέλι δίχως πάτο που ανακαλύψαμε ξαφνικά εκεί στα τέλη του 2008-2009, ότι το βαρέλι δεν είχε πάτο και μετά ήρθαν οι δανειστές και άσε μην πω. Ο καιρός... Δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Έθριος με τη θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα που λένε. Είχε και μια δροσιά, μπορώ να πω, το βράδυ όταν ερχόμουν με τη μηχανή. Δηλαδή ξεκίνησαν οι δροσιές. Θα ξανάρθει ζέστη τις επόμενες ημέρες, αλλά προς ώρας η θερμοκρασία θα είναι κανονική για την εποχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου κάπου εκεί. Αυτήν την ώρα οι μετεωρολογικοί σταθμοί γράφουν ότι την χαμηλότερη θερμοκρασία την έχει το Μέτσοβο με 16, τα Νόγια και τον Εστόριο, το Καρπενήσι με 17 και Ορεινή Φωκίδα με 17 και την υψηλότερη το Καστελόριζο με 28, η Κεφαλονιά με 27, η Ζάκυνθος 27, η Λιατρά 27, Γήθιο 27. Ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και περίπου 9 λεπτά. Στις 7 και 2 θα δύσει στις 7 και 42. Χάνουμε σταθερά χρόνο και ώρα που έχει περισσότερο φως. Έρχεται σιγά σιγά αυτό που το σκοτάδι θα είναι περισσότερο από το φως, τουλάχιστον σε επίπεδο καθημερινότητας, σε επίπεδο ήλιου και φεγγαριού.

Και μπαλίτσα είχε χθες. Η ΑΕΚ έκανε πρεμιέρα στο Champions League με το δεξί, με χρυσό σκόρερ τον Ρασβάν Μαρίν. Η Ένωση πήρε το τρίποντο απέναντι στην αυστριακή ΛΑΣΚ, η οποία πηγαίνει και καλά στο αυστριακό πρωτάθλημα. Επιτυχία, γκολάρα. Ένα με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Μαρίν στο 21 έβαλε μπροστά στο σκόρ την ΑΕΚ και το υπόλοιπο παιχνίδι κύλησε, έτσι ώστε η ΑΕΚ έγραψε τους πρώτους πόντους στο Champions League μετά από πολλά χρόνια που είχε να κουνήσει σε ντόνι, και το κούνησε με τον καλύτερο τρόπο. Ολυμπιακός Βόλος 3-2, με τον Βόλο να το φέρνει το ματσάκι στο 3-2 προς το τέλος, και όχι ότι φαινόταν ότι μπορεί να αλλάξει το ρουν του παιχνιδιού, αλλά η αλήθεια είναι ότι λες να γίνει αυτό, γιατί έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια και το τελευταίο διάστημα, όλα μπορείς να τα περιμένεις. Πολλοί καινούργιοι παίχτες, στην αρχή λίγο άναρχο το παιχνίδι, μετά λίγο καλύτερο, μοιάζει σαν να μπορεί να παίξει αλλά και να μην υπάρχουν αυτοματισμοί. Τέλος πάντων, τα γνωστά προβλήματα που έχει ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια, και ανησυχία για τον Καρέτσα, ο οποίος έφυγε με φορείο από το χθεσινό παιχνίδι της Dortmund. Σαν να κατέρευσε μέσα στο γήπεδο. Μακάρι το παιδί να μην είναι τίποτα σοβαρό, γιατί μετά τον Τέλεια μας ήρθε και αυτό με τον Καρέτσα και έπεσε λίγο βαρύ, ρε παιδί μου. Τι γίνεται με τα παιδιά που βγαίνουν στο εξωτερικό? Ένα τη μέρα που καίει η φωτιά στην Κόνιτσα κανονικά, και προκαλεί ζημιά που οι ειδικοί λένε ότι χρειάζεται τουλάχιστον 100 χρόνια για να ξαναγεννηθεί το δάσος από έλατα. Αλλά εντάξει μωρέ, είναι και μακριά από την Αθήνα, είναι και πάνω στο βουνό, και ποιος το βλέπει και ποιος το νοιάζει. Είναι σαν αυτό εκεί με την Δαδιά που έκαιγε επίσης τόσες μέρες, και κάποιοι έσπευσαν να μας πούνε ότι του κάνει και καλό του δάσους, γιατί θα αναγεννηθεί. Κατάλαβες, είναι που έχουμε και πολλά, οπότε να κάψουμε και μερικά για να αναγεννηθούν. Έχει ενδιαφέρον από όποια πλευρά και αν το δεις, αυτή η κινητικότητα, να το πω ευγενικά, που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, και οι δύο πλευρές προσπαθούν να συνομιλήσουν αλλά χωρίς να δείξουν ο ένας τον άλλον, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα ο ένας για τον άλλον, αλλά χωρίς να πει ότι ο ένας μιλάει για τον άλλο. Αφορμή ήταν χθες η τριμερής στο El Alamein μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας στη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, σε μια εποχή που η συμφωνία της Μέκα, όπου εκεί η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν έκαναν μια τριμερή συμφωνία αλληλοστήριξης και αμυντικής και όλων των υπολείπων, και καλοβλέπουν και την Αίγυπτο να μπει σε αυτή την συμφωνία, η συνάντηση των τριών, Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, δείχνει ότι η Αίγυπτος δεν είναι αυτή τη στιγμή σε φάση άμεσης προσχώρησης αυτήν και την συμφωνία. Είναι σημαντικό για τα χωρικά ύδατα, είναι σημαντικό για την ισορροπία στην περιοχή, είναι σημαντικό για το γεγονός ότι ξαναζούμε μια εποχή με μάλλον ταραγμένα νερά με την Τουρκία, όπου ο γείτονας, όπου βρει ευκαιρία, πετάει και από μια σπόντα, ευγενικά και πάλι το λέω, για την σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Ο Πρωθυπουργός, όπου θα πάει στο Καστελόριζο, στο ακριτικό νησί, το Σάββατο, μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς, με το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στις εμπεριστικές δηλώσεις Ερντογάν, όπου, ξαναλέω, νομίζω ότι περνάμε στην περίοδο της έντασης. Μακάρι να είναι ελεκτική, να μην υπάρξουν άλλου είδους ζητήματα. Έπεσαν και υπογραφές για δύο ακόμα φρεγάτες, ιταλικές φρεγάτες αυτή τη φορά, Μπεργαμίνη. Θα είναι πυρήνας ισχύος του ελληνικού στόλου, είπε ο Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια των υπογραφών. Ψωνίζουμε διαρκώς και πλοία και αεροπλάνα και
άλλου είδους πολεμικά συστήματα σε μια εποχή που προφανώς και τα πράγματα δεν είναι ήρεμα, όχι ότι είναι γεμάτα στις τσέπες μας, αλλά είμαστε σε μια περίοδο έντασης. Το ζήτημα είναι αν γίνεται καλά ο λογαριασμός, δηλαδή αν παίρνουμε όσα πρέπει, αν μοιράζουμε τα χρήματα όπως πρέπει. Υπάρχει αυτή η συζήτηση για την ασπίδα του Αχιλλέα, αν ο πηγαίος κώδικας θα είναι σε ελληνικά χέρια ή σε χέρια Ισραηλινών, δηλαδή στην πραγματικότητα αν οι Ισραηλινοί θα μπορούν να ελέγχουν το σύστημα μετά από δηλώσεις που είχαν γίνει στον κυριακάτικο τύπο και άφηναν να εννοηθούν οι Ισραηλινοί ότι αυτοί θα έχουν τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας. Ήρθαν διευκρινιστικές δηλώσεις ο διευθυντής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας και Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο Μωσέ Πατέλ, ήταν αυτός που άνοιξε το γύρο των δηλώσεων. Η Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα περιλαμβάνει την τεχνολογική υποστήριξη που θα επιτρέψει στις ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το λογισμικό του συστήματος κεντρικού ελέγχου της διοίκησης, ώστε ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί μαζί με όποιες τροποποιήσεις ή προσθήκες σε αυτόν να παραμείνει υπό τον κλειστό ελληνικό έλεγχο, να είναι προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Με λίγα λόγια, το σύστημα θα είναι υπό ελληνικό έλεγχο. Okay, αυτό θα φανεί και στην πράξη. Είναι η γραπτή δήλωση που εξέδωσε χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Εμείς κάνουμε business με το Ισραήλ, αγοράζουμε συστήματα, κάνουμε συμφωνίες και είμαστε στην καλύτερη μας φάση. 12 χώρες βρίσκονται σε μέτωπο εναντίον του Ισραήλ, κάνουν μπλόκο στα Ισραηλινά προϊόντα, Βρετανία, Γαλλία, Καναδάς και ακόμα 9 χώρες, όπου προχώρησαν σε κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών από Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας την επέκταση των επικισμών και την αυξανόμενη βία επίκων κατά της Παλαιστίνης. Υπάρχει ρήξη πλέον μεταξύ Ισραήλ και Βρετανίας, καθώς ο Γκίντεον Σαρ ανακοίνωσε το κλείσιμο του Βρετανικού πραξενείου ως αντίπινα για τις κυρώσεις. Παράλληλα, το Ισραήλ αποκλείει τη Βρετανία από αποστολή για τη Γάζα και επιβάλλει απαγορεύσεις εισόδου σε Βρετανούς πολίτες, μεταξύ των οποίων και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Τζέρεμι Κόρμπιν.

Αντίθετα, Ιώσκιν τον ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Θα συνεχίσει να έχει κανονικά σχέσεις και να μην αλλάζει τίποτα στη σχέση του με το Ισραήλ. Συνολικά οι, δύο χώρες, οι 12 χώρες είναι Καναδάς, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Την ώρα που όλα αυτά τα συζητάμε και ο πλανήτης παραμένει σε μια ένταση, θα μπορούσε να πει κάποιος, για την γεωπολιτική ένταση που υπάρχει. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να παίζει με τα social. Τώρα το παίζει είναι και μάλλον ευγενικός όρος. Εμφανίζεται κάτι μεταξύ Star Trek και Ναζί, σε αυτά τα παιχνίδια που θέλει να στηρίξει με πολύ χαρά το ακροδεξιό AFD, σε μια εποχή που τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, και η Ναζί μοιάζει να ξανασηκώνουν κεφάλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που είναι φίλος και με τους Ναζί και τους ακροδεξιούς και όλο αυτό, μην σας πω και ο ίδιος τι είναι, προσπαθεί να στηρίξει όλα τα ακροδεξιά κόμματα σε ολόκληρο τον κόσμο, μπας και καταφέρει να κάνει ένα ωραιότατο δίκτυο ακροδεξιών, Ναζί, φασίστες όλοι μαζί, να κυριεύσουν στην χώρα. Χαρά σε Ευαγγέλια. Στον κόσμο και στη χώρα. Χαρά σε Ευαγγέλια. Χθες είχαμε ακόμα μία επιβεβαίωση από δημοσίευμα, αυτή τη φορά μάλιστα και Ισραηλινού εντύπου. Η Χάρετς αποκαλύπτει για τον Νετανιάχου ότι γνώριζε 10 ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου, την ημέρα που επιτέθηκαν Παλαιστίνοι τρομοκράτες στο Ισραήλ, γνώριζε τον κίνδυνο. Ο πρόεδρος των Αραβικών Εμμυράτων είχε ενημερώσει, είχε πληροφορήσει τον Νετανιάχου ότι Χαμάς ετοιμάζει μεγάλης κλίμακας επίθεση από τη Γάζα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποδέθηκε με ηρεμία τις προειδοποιήσεις και δεν ενημέρωσε τους επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών και τη διοίκηση του στρατού. Και με αυτόν τον τρόπο, αν και ο ίδιος το διαψεύδει, το Ισραηλινό έντυπο λίγες μέρες, λίγο καιρό πριν από τις εκλογές, δείχνει αυτό που λένε πάρα πολλοί, ότι ο Νετανιάχου γνώριζε αλλά δεν έκανε τίποτα, γιατί η κλιμάκωση έντασης τον βόλευε πάρα πολύ. Τι άλλο συζητάμε πέρα από τα πολλά θέματα που έχει το διεθνές σκηνικό? Συζητάμε αυτή την έρευνα της PISA του 2025 για την ελληνική παιδεία στην πραγματικότητα, γιατί δεν είναι ότι τα παιδιά μας είναι λιγότερο έξυπνα από τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά αυτό το αποτέλεσμα ότι είναι λίγο σε ελεύθερη πτώση, ένα στα δύο παιδιά 15 χρονών δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να κατανοήσει το κείμενο, είναι ένα ηχηρό καμπανάκι για την Ελλάδα. Έρευνα που την κάνει ο ΩΣΑ, αυτή την έρευνα. Πέσαμε κατά 16 μονάδες στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, 6 μονάδες στα μαθηματικά. Καλύτερες είναι η επιδόση των κοριτσιών. Υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων. Σημειώθηκαν χαμηλές επιδόσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλλον είναι και η επίπτωση του COVID, του κλεισίματος των παιδιών και των μεγάλων εξαιτίας της πανδημίας. Αλλά όπως και να έχει, είναι ανησυχητικό, πρέπει να το δούμε σοβαρά, πρέπει να το δούμε ολιστικά, πρέπει να δούμε τι δεν πάει καλά με την παιδεία μας. Ας αφήσουμε, αν τα βιβλία μιλούν για οικογένειες που υπάρχουν αλλά σε κάποιους μπορεί να μην αρέσουν, και να συζητήσουμε για τα σοβαρά πράγματα. Αν το σύστημα της παιδείας μας, αν το σχολείο κάνει τα παιδιά να ακονίζουν το μυαλό τους, γιατί δεν είναι χαζά, να ακονίζουν το μυαλό τους και να αποκτούν δεξιότητες, ή απλά τα εκπαιδεύει για το πώς θα δώσουν εξετάσεις στο τέλος του λυκείου. Χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα, με τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας την επόμενη τριετία. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος που το είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός άφηνε περιθώριο ότι μπορεί να ακούσουμε μέτρα που να είναι άμεση εφαρμογής, να είναι επιδότηση των τιμολογίων, ή να υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην χονδρική. Όχι, είναι ένα πολύ ωραίο σχέδιο, πολύ χρήσιμο και πολύ πρακτικό σχέδιο για την επόμενη τριετία, για 7 σημεία δράσης που προωθούνται προκειμένου να μειωθεί
το κόστος παραγωγής ενέργειας ή να μειωθεί το ενεργειακό αποτύπωμα των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά μιλάμε για έργα και μέτρα που θα αποδώσουν σε 3-4 χρόνια. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε τώρα που το φυσικό αέριο έχει ανέβει 155% υψηλότερα σε σχέση με την αρχή του πολέμου, που η βενζίνη τρέχει με 20% σε σχέση με πέρυσι την ίδια μέρα, το πετρέλαιο κίνηση με 30% σε σχέση με πέρυσι την ίδια μέρα, όπου το πετρέλαιο θέρμανσης, αν άνοιγε τώρα, αν ξεκινούσε τώρα η διανομή του πετρελαίου, θα ξεκινούσε με 1,95. Θυμίζω ότι πέρυσι ξεκίνησε με 1,09. Προφανώς και το σχέδιο για το επενδυτικό πλάνο του ΑΔΜΙΕ για επέκταση των δικτύων ή για επικαιροποίηση των δικτύων ή η μείωση της πρώτης κλίμακας χρέωσης ΥΚΟ που θα μειώσει κατά 1-2-3 ευρώ τον λογαριασμό, ή για παράδειγμα το πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για όσους βάλουν φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, ή το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ για 62.000 κατοικίες, ή το νέο πρόγραμμα αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης, η αντικατάσταση ή το να βάλουμε θερμοσύφωνες στο σπίτι μας, ή το πρόγραμμα αγοράς αντιλίων θερμότητας, τα μεγάλα προγράμματα ηλέκτρα και Φίβος και Αθηνά για το δημόσιο, η αντιμετώπιση της ρηματοκλοποίησης και όλα αυτά, τα Εξοικονομώ και όλα αυτά είναι πολύ ωραία προγράμματα, αλλά σε βάθος χρόνου. Και το πρόβλημα είναι ότι οι λογαριασμοί έρχονται τώρα, φουσκωμένοι πάρα πολύ. Και δεν ακούσαμε και τίποτα για την λειτουργία της αγοράς χονδρικής, όπου εκεί υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις. Δεν αλλάζει τίποτα ούτε στο μείγμα, ούτε στον τρόπο υπολογισμού, ούτε στο γεγονός ότι τα Βαλκάνια έχουν πολύ ψηλότερες τιμές χονδρικής σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν ακούσαμε πολλά πράγματα για εκεί. Σε μια εποχή που βλέπουμε ξανά το πετρέλαιο να πλησιάζει, είναι μια ανάσα αυτή την ώρα από τα 100 δολάρια το βαρέλι στα 99,12, βρέθηκε νωρίτερα στις αγορές της Ασίας στα 100 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στην Ολλανδία, στην αγορά της Ολλανδίας, όπου εκεί είναι η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, έχει ξεπεράσει πια τα 75 ευρώ τη μεγαβατόρα, είναι στα 76,7 ευρώ η μεγαβατόρα, τιμή που μας καίει και για η θέρμανση όσων θα θερμανθούν με φυσικό αέριο, αλλά και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα, θα είναι ένας δύσκολος ενεργειακά χειμώνας, ακριβώς ενεργειακά χειμώνας. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει και θα αλλάξει όλα αυτά. Αλλά και πολιτική ατζέντα πλούσια, με τις κόντρες Νέας Δημοκρατίας και Σαμαρά, με στελέχη του Αντώνη Σαμαρά να εμφανίζονται σιγά σιγά και στους τηλεοπτικούς μας δείκτες, σε συνεντεύξεις και σε επαφές. Πολλές επαφές ο Αντώνης Σαμαράς με πολλά στελέχη. Έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, όπου πλέον η γραμμή είναι ότι θα είναι σε ευθεία αντιπαράθεση, προκειμένου να απαντάει σε όλα στον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα μετράνε και τα μέτρα από την ΔΕΘ, σε μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των εκλογικών κοινών που είχαν χαθεί το προηγούμενο διάστημα για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας σήμερα στη ΔΕΘ για τη συνέντευξη τύπου, το ΠΑΣΟΚ με νέες συνεργασίες, Τέλη Γιορίδου και Αβραμίδης, δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτές, επίσης το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ το επόμενο διάστημα, εκτιμούν ότι μπορεί να είναι σημείο εκκίνησης, και το κόμμα Καριστιανού, όπου μένει εκεί στα ρηχά νερά. Μάλιστα ακούγεται ότι και κάποια από τα στελέχη που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα Καριστιανού και εμφανίστηκαν μαζί στις πορείες της ΔΕΘ το Σάββατο, μπορεί και να σχεδιάζουν ένα νέο πολιτικό φορέα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ ολοκληρώθηκαν τα 17η βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζή Ιωάννου 2026, με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace των Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη, ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking and Metasearch Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Καλές διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
5: Ρε καλή άκρη, ρε!
3: Με το μπουφάν στους ώμους.
6: Λοιπόν, Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
3: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
7: Ήθελα ολοκλητουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
8: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
9: Το υδρωμένο t-shirt.
3: Να παίζει το τρανζίτ.
10: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
11: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
12: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
13: Διαβάστε στην απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς και το βλέμμα στην Τουρκία. Μήνυμα από την Guilfoyle. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπουν να βρεθούν οι συμμαχοί τους σε επισφαλή θέση. Τι έδειξαν οι εξετάσεις PISA. Ένας στους δύο μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές πράξεις. Ο οδικός χάρτης για φτηνότερο ρεύμα 30% στην τριετία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας. Σας περιμένει.
16: Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

Τα βρέτ τη μαχαιρίτσα πάνε 7 χρόνια. Όταν το έλεγα στο ημερολόγιο, πάνε 7 χρόνια από όταν έφυγε, όταν μα την έκανε ο Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Αυτό ο σπάνιο άνθρωπο, η σπάνια περίπτωση για την ελληνική μουσική σκηνή, χωρί σπουδαία φωνή, χωρίς τεράστια μουσική γνώση, χωρίς ειδικό, ιδιαίτερο ταλέντο στο να παίζει κιθάρα, ήταν όμως από μόνος του ένας τραγουδοποιός που έγραψε ορισμένα τα ωραίτερα τραγούδια της νεότερης εποχής του ελληνικού τραγουδιού και τα τραγούδισε με τον μοναδικό και υπέροχο δικό του τρόπο.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7 και 40 γράφει το ρολόι. Ο κύριος Παναγιώτης Χαλάρης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χρόνο και χώρο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880 περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις επισημάνσεις σας, τα προβλήματα που μπορεί να παρατηρείτε ή να βλέπετε εκεί έξω, τα προβλήματα που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ή τις ιδέες σας για να τα συζητήσουμε όλοι μαζί. Τη χθεσινή μέρα, αυτό που περιμέναμε ως επεξήγηση από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στο Βελίδιο, ήταν να δούμε αυτό το σχέδιο για μείωση κατά 30% της τιμής χονδρικής. Πώς θα γίνει αυτό, αν μας ενδιαφέρει, αν μας αφορά μάλλον, πότε θα ξεκινήσουμε να δούμε όλα αυτά. Είναι ένα μακρόπνο σχέδιο, ένα σχέδιο που μάλλον σε γενικές γραμμές είναι εξαιρετικά θετικό, αλλά δεν απαντάει στις ανάγκες του σήμερα. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Στάμτση, το στέλεχος της αγοράς ενέργειας, που συζητούμε πάρα πολύ συχνά για το τι γίνεται στην ενέργεια, να δούμε λίγο τις χθεσινές ανακοινώσεις. Καλημέρα κύριε Στάμτση, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακρότες.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα σχέδιο ολιστικό, δηλαδή ένα σχέδιο που περιλαμβάνει πολλά στοιχεία, πολλά σημεία, 7 σημεία προτάσεις, 7 σημεία δράσεις που θα φέρουν μείωση στην αγορά ενέργειας. Δεν ξέρω αν όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσα σε 3 χρόνια και αν μπορούν να αποδώσουν και μέσα σε 3 χρόνια ώστε να δούμε να μειώνεται κατά 30% το τιμολόγιο.
1: Αρκετά από αυτά είναι προγραμματισμένα να γίνουν πέραν ή να ολοκληρωθούν πέραν της τριετίας. Ναι. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι το σχέδιο αφορά τη μείωση κατά 30% των τιμών που θα πληρώνουν τα νοικοκυριά στη Λιανική. Δεν αφορά τη χοδρική αγορά ενέργεια. Εδώ είχε δημιουργηθεί μια παρεξήγηση από ένα infographic που ανέβηκε στην σελίδα του Πρωθυπουργού μετά την ομιλία του που αναφέρονται στη χοδρική. Αλλά όλη η συνέντευξη τύπου χθες αναφερόταν στο πώς θα μειωθούν οι λογαριασμοί που πληρώνουν τα νοικοκυριά, η λιανική αγορά δηλαδή, από το διαφέρει τον κόσμο.
0: Και δεν υπήρξε καμία κουβέντα για το αν υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά χονδρικής και αν πρέπει να γίνουν αλλαγές στην αγορά, αγορά χονδρικής.
1: Αυτό δεν θίχτηκε χθες, δεν ήταν μέρος του σχεδίου. Το σχέδιο εδώ αφορά το πώς θα μειωθούν οι λογαριασμοί ρεύματος που πληρώνουν τα νοικοκυριά συγκεκριμένα.

0: Και το ενδιαφέρον της χθεσινής μέρας ήταν ότι τέθηκε συγκεκριμένος ποσοτικός στόχος. Mm-hmm. Δηλαδή 30%, και μάλιστα όχι γενικά 30%, μπήκε και το σημείο αναφοράς. Ναι, ναι. Το σημείο αναφοράς, το Υπουργείο θεώρησε ότι είναι οι τιμές του δεύτερου εξαμήνου του 2025, αυτές που είχαν δημοσιευτεί από την
1: Eurostat. Ναι.
0: Και λέει, από εκεί το σημείο θα κατέβουμε κάτω 30%. Εκείνο το σημείο ήταν στα 23,7 λεπτά η κιλοβατόρα, mm-hmm. άρα θα πάμε στα 16,7 λεπτά η κιλοβατόρα μέσα σε 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Με αυτό το στόχο θα κρίνεται πια η ενεργική πολιτική, γιατί που ίδια έθεσε αυτό το στόχο.
1: Ναι. Και μάλιστα στις ερωτήσεις διευκρίνησαν ότι προφανώς και υπάρχει και το ζήτημα των γεωπολιτικών εντάσεων, των προβλημάτων και όλων αυτών, αλλά στόχος είναι οι κινήσεις αυτές να μας προφυλάσσουν από τέτοιου είδους αναταράξεις.
0: Ναι. Απλά το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι ενώ η βάση από το ίδιο το Υπουργείο τέθηκε να είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, ναι, στο δεύτερο εξάμεινο του 2025. Τώρα είμαστε στο Σεπτέμβριο του 2026. Η τιμή δεν είναι στο 23,7 που πληρώνει ένα μέσο νοικοκύριο στην Ελλάδα. Το Σεπτέμβριο θα πληρώνει κοντά στα 26,5-27. Ναι. Ήταν 25 λεπτά μέχρι τον Αύγουστο. Μπήκαν μεγάλες αυξήσεις στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ.
1: Άρα ο δρόμος είναι μεγαλύτερος.
0: Ο δρόμος είναι δυσκολότερος. Ναι.
1: Ναι.
0: Και μου έκανε εντύπωση που δεν αναφέρθηκε, ναι, το Υπουργείο σε αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, αυτοί καθόρισαν ότι είναι αυτό. Σωστό. Οπότε θα κρίνεται με βάση αυτό.
1: Να δούμε πόσο εφαρμόσιμο είναι αυτό το σχέδιο με τις 7 δράσεις, 8 δράσεις για τα νοικοκυριά.
0: Ναι, να δούμε. Υπάρχουν ζητήματα όπως οι διασυνδέσεις των νησιών, mm-hmm. οι οποίες ήδη έχουν πάρει μια χρονική μετάθεση, ήταν, ναι, να τελειώσουν το 2029 οι διασυνδέσεις του Βόρειου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Τώρα έχουν πάει για το 2030 και βλέπουμε αν θα κρατηθεί στο 2030. Mm-hmm. Γιατί μας ενδιαφέρει η διασύνδεση των νησιών, γιατί όταν ολοκληρωθούν οι διασυνδέσεις θα σταματήσουν να λειτουργούν οι πετρελαϊκές μονάδες που παράγουν ρεύμα. Σωστή. Πάνω στα νησιά
1: και αυξάνουν το κόστος.
0: Πολύ μεγάλο κόστος.
1: Ναι.
0: Άρα θα μειωθεί αυτό που λέμε οι χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για όλους που πληρώνουμε λογαριασμούς ρεύματος.
1: Ναι, γιατί αλλιώς τα νησιά θα είχαν λογαριασμούς που θα ήταν πολλαπλάσιοι των
0: πόλεων. Ναι, και για να μην έχουν, πληρώνουμε όλοι στην Ελλάδα κάτι έξτρα για να μπορούν και τα νησιά να έχουν την ίδια τιμή με εμάς.
1: Ναι. Τώρα θα πληρώνουμε όμως το έξτρα για να έχουν την ίδια τιμή και θα πληρώνουμε και το έξτρα για να γίνουν τα έργα. Γιατί εμείς χρηματοδοτούμε τα έργα από τους λογαριασμούς.
0: Εμείς χρηματοδοτούμε τα έργα. Ένα μεγάλο μέρος βέβαια του κόστους των έργων έχει εξασφαλιστεί με ευρωπαϊκά χρήματα, βέβαια, από το Ταμείο Απαθρακοποίησης. Mm-hmm. Ο τελευταίος λογαριασμός που εμφάνισε ο ΑΔΜΗ ήταν ότι οι δύο διασυνδέσεις Βορείου Αιγαίου και Δωδεκανήσων θα φτάσουν σε κόστος στα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον το 1,1 δισεκατομμύριο έχει εξασφαλιστεί με ευρωπαϊκά χρήματα, δεν ξέρω αν θα βρεθούν και άλλα χρήματα επιχορηγήσεις να προσθεθούν στο 1,1, αλλά τουλάχιστον αυτό θα είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Και η διασύνδεση με την Κρήτη πριν από λίγους μήνες τέθηκε σε πλήρη λειτουργία.
1: Ναι.
0: Ο ΑΔΜΗ μας έλεγε ότι όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία αυτή η διασύνδεση, οι Έλληνες καταναλωτές θα εξοικονομούν 400 με 600 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.
1: Ναι.
0: Μπήκε στη λειτουργία η διασύνδεση, αλλά βλέπουμε τώρα ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε μόνο μία μείωση που αφορά 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, mm-hmm. να γλιτώνουν οι καταναλωτές.
1: Mm-hmm.
0: Η δικαιολογία είναι ότι ο ειδικός λογαριασμός που αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι ακόμα ελλειμματικός. Mm-hmm. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε να πληρώνουμε ακριβή χρέωση, mm-hmm. παρόλο που δεν λειτουργούν οι μονάδες στην Κρήτη, mm-hmm. έτσι ώστε να καλύψουμε το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό που δεν αναφέρθηκε χθες είναι για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να συνεχίσουμε να πληρώνουμε ακριβή χρέωση, έτσι ώστε να καλύψουμε το έλλειμμα του λογαριασμού των οίκο.
1: Mm-hmm.
0: Μέχρι ότου να αρχίσουμε να δούμε μια πολύ μεγάλη μείωση.
1: Ναι.
0: Θα το κάνουμε ακόμα για 6 μήνες, για 12, για 24.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν που έλειψε από το χθεσινό και που δεν ξέρουμε εμείς ως καταναλωτές για πόσο θα συνεχίσουμε να επιβαρυνόμαστε από αυτό.
1: Το έλλειμμα γιατί υπάρχει?
0: Το έλλειμμα δημιουργήθηκε από διάφορους λόγους. Ναι. Ένας ήταν ότι στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης η κυβέρνηση χρησιμοποίησε λεφτά από τον ειδικό λογαριασμό, ναι, για να τα δώσει στις επιδοτήσεις. Ένας δεύτερος ήταν ότι τα λεφτά που συγκεντρώνονταν από τις χρεώσεις των οίκων στους λογαριασμούς δεν φτάνανε για να αποζημιώσουν στις ακριβές πετρελαϊκές μονάδες για κάποια, ναι, χρόνια. Αυτοί οι δύο λόγοι συνέτειναν ώστε να δημιουργεί το έλλειμμα.
1: Και έχουμε μάθει εμείς να αποπληρώνουμε ελλείμματα και να τα καλύπτουμε και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε, τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: πολύ βάρος το Υπουργείο δίνει και σε αυτό το πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Χθες ανακοινώθηκε και επιχορήγηση για την αγορά μπαταριών, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ μπαταριών για ατομική.
0: Αυτά αφορούν τον έκτο πυλώνα από αυτά που ανέφερε το Υπουργείο, την αυτοκατανάλωση. Θα προωθήσει λοιπόν την αυτοκατανάλωση, έτσι ώστε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δήμοι να μπορέσουν να μειώσουν το κόστος με το οποίο συνολικά προμηθεύονται την ενέργεια.
1: Ναι.
0: Προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Η αυτοκατανάλωση μπορεί να βοηθήσει τα νοικοκυριά, τους δήμους, γιατί ένα μέρος της ενέργειας θα το παράγουν οι ίδιοι και σύμφωνα με την νόμοθεσία που υπάρχει στην Ελλάδα αυτό δεν θα επιβαρύνεται με άλλες χρεώσεις, άρα θα το έχουν φθηνότερα. Αλλά η αυτοκατανάλωση εδώ δεν μειώνει το κόστος που αγοράζει ο οποιοσδήποτε άλλος την ενέργεια. Δηλαδή στον ποσοτικό στόχο το να πάει από το 23,7 στο 16,7 η αυτοκατανάλωση εδώ δεν θα έχει κάποια επίδραση.
1: Ναι, σωστό.
0: Γιατί αυτό αφορά την τιμή που αγοράζεις εσύ από τους προμηθευτές.
1: Σωστό.
0: Αν εσύ μπορείς ένα μέρος της ενέργειάς σου να το παράγεις μόνος σου πολύ φτηνά, δεν αλλάζει την τιμή που θα αγοράζεις από τους προμηθευτές.
1: Απλά μειώνει τον τελικό λογαριασμό. Τον τελικό λογαριασμό.
0: Πολύ σωστά τον τελικό λογαριασμό. Αλλά εγώ αναφέρομαι στον ποσοτικό στόχο που τέθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου.
1: Δεν βοηθάει να φτάσουμε στα 16,7 που είναι ο στόχος. Μπορεί να αποδώσει σε ένα νοικοκυριό αυτό το πρόγραμμα, το να έχεις μπαταρίες και να έχεις και φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, γιατί είναι άλλο το μπαλκόνι, άλλο η ταράτσα, άλλο η σκεπή, άλλες αποδόσεις.
0: Μπορεί να αποδώσει το πρόγραμμα με το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, απλά θα καλύψει ένα όχι μεγάλο μέρος της κατανάλωσης.
1: Ναι.
0: Με τα 800 βάτ που μπορεί να βάλει κάποιος στο μπαλκόνι, ένα τυπικό νοικοκυριό, ίσως να καλύψει το 1/5 περίπου της κατανάλωσης που έχει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να παραχθεί περισσότερη ενέργεια και επειδή στο μπαλκόνι προφανώς δεν μπορεί να έχουμε και την άριστη τοποθέτηση των
1: μπαταρία
0: φωτοβολταϊκών με την έννοια να κοιτάνε όλα προς τον νότο ή νοτιοανατολικά.
1: Σωστό. Η οικιακή μπαταρία μπορεί να μας καλύψει τις ανάγκες τις ώρες που δεν θα έχει ήλιο, γιατί τις περισσότερες ώρες που έχει ήλιο δεν είμαστε και στο σπίτι. Τη μεγαλύτερη κατανάλωση την κάνουμε όταν δεν έχει ήλιο συνήθως στο σπίτι. Εκεί μαζευόμαστε.
0: Τη μεγαλύτερη όλοι κατανάλωση μαζί. Θα την κάνουμε το βράδυ που μαζευόμαστε όλοι στο σπίτι, το βράδυ που θα καίνε τα κλιματιστικά. Ναι, η μπαταρία μπορεί να βοηθήσει εδώ πέρα, αλλά και πάλι σκεφτείτε αυτό, ότι η μπαταρία θα αποθηκεύσει την ενέργεια από το φωτοβολταϊκό, το οποίο θα παράγει αυτή την ενέργεια, δεν μπορεί να παραγάγει περισσότερη.
1: Ωραία.
0: Εκτός τώρα και αν επιτραπούν και μπαταρίες οι οποίες απλά θα απορροφούν ενέργεια από το σύστημα χωρίς καν να υπάρχει το φωτοβολταϊκό.
1: Ναι.
0: Τη διάρκεια του μεσημεριού που θα είναι φθηνότερη η ενέργεια και θα τη χρησιμοποιούν το βράδυ.
1: Και κλείνοντας, υπάρχει και πάλι ένα πρόγραμμα εξοικονομώ, πάλι ένα πρόγραμμα για αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης, για ηλιακούς θερμοσύφωνες.
0: Ίσως είναι το πρόγραμμα με την μεγαλύτερη οικονομική βαρύτητα, αν δούμε και την παρουσίαση που έγινε.
1: 1,2
0: δισεκατομμύρια τα χρήματα που θα κατευθυνθούν.
1: 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το εξοικονομώ.
0: 1,2 είναι από το κλιματικό ταμείο θα δοθούν περίπου 2 δισεκατομμύρια επίσης.
1: Και άλλα 930 εκατομμύρια για τα συστήματα θέρμανσης και τα λοιπά. Ναι, είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια συνολικά. Έχετε δίκιο.
0: Αυτό θα μειώσει επίσης τον λογαριασμό, το πόση ενέργεια χρειάζεται ένα σπίτι. Mm-hmm. Και όχι μόνο ηλεκτρική, αλλά κυρίως και θερμική ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Ή ενέργεια ψύκτης που χρειάζεται ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Απλά πρέπει να τρέξει πολύ πιο γρήγορα. Το ίδιο το Υπουργείο αναφέρθηκε χθες εξοικονομώ και είπε ότι το 2021 όπως σχεδιάστηκαν είχαν προβλήματα. Γι' αυτό δεν αποδώσανε και πολύ.
1: Το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός, ότι υπήρχαν προβλήματα.
0: Λέω,
1: από το 25 και μετά ξεκίνησε να πηγαίνει καλύτερα το πράγμα, όπως είπε και ο ίδιος. Μάλιστα. Είδαμε το αρχικό πλαίσιο, περιμένουμε να δούμε την πορεία, να δούμε και το νομοσχέδιο για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, να δούμε τι θα κάνει και το αέριο, το φυσικό αέριο στην αγορά. Και νομίζω ότι θα ξαναμιλήσουμε πολύ σύντομα. Κύριε Στάμτση, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριος Γιώργος Στάμτσης, στέλεχος της αγοράς ενέργειας, για τις εξαγγελίες χθες από το Υπουργείο Ενέργειας για το σχέδιο μείωσης της τιμής σε βάθος τριετίας. Αυτό είναι το υπέροχο C με τον Elvis Costello, γιατί έχει γενέθλια Hugh Grant σήμερα και όταν ακούω Hugh Grant μου έρχεται αυτό το τραγούδι από το, από την ωραία ταινία που είχε παίξει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα, μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί, ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
14: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
15: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
14: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
16: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
14: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
16: Μπράβο ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Παραπολύ.

0: στην αυγή.
1: Μαζευτήκαμε όλοι εδώ απόψε για να υποδεχθούμε στο στούντιο τον Βασίλη Ντέτσικα, ο οποίος θα πει το δελτίο ειδήσεων στις 8 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Πολύ λίγο μετά από αυτό τον θρίαμβο της ελληνικής δημοσιογραφίας θα επιστρέψω στο μικρόφωνο για τη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Μην λείψει κανείς.

0: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Ντοσιά και κλασάρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε!
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ!
7: Σχολείο Μουστάκας!
6: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
8: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

Τι κρίμα που δεν ζούμε σε εκείνη την εποχή που βγήκε αυτή η λαϊκή έκφραση 9 έχει ο μήνας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 9 του Σεπτέμβρη του 2026, στην ουσία 9 του δηλαδή, ημέρα Τετάρτη. Και μπορεί το 9 έχει ο μήνας να έχει βγει από την εποχή που πληρώνονταν κάθε 9 του μήνα οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά στη σημερινή εποχή είναι λίγο δύσκολο να το πούμε. Το λέμε μόνο για αυτούς που δεν δουλεύουν πολύ και που την έχουν αράξει, περιμένοντας γενικά να έρθει το χρήμα απ' αλλού. Όπως ο Μίμης Φωτόπουλος σε μια ταινία που είχε πει «Και μετά θα κάθεσαι, έγκαι ο μήνας».

Όταν λοιπόν ο μήνας έχει 9, είμαστε εδώ εμείς στον Max FM 93.4 και θα δούμε σήμερα τι έχει επικαιρότητα. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους. Μάλλον οδεύουμε προς την τελευταία ζεστή εβδομάδα του φετινού καλοκαιριού που έχει προέκταση και στον Σεπτέμβριο, γιατί οι μετρολόγοι λένε δεν θα ξυλιάσουμε, αλλά Κυριακή βράδυ, Δευτέρα και Τρίτη θα μας έρθουν τα πρώτα μπαμπού, μαστραπόβροντα και λίγο νεράκι γύρω γύρω. Από τώρα το λέω, θα το ξαναπώ και τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας και την Παρασκευή, το νου σας κάθε φορά που πιάνουν οι πρώτες δυνατές βροχές, αν και είναι νωρίς ακόμα για μπόρες, δεν μιλάνε για μπόρες οι μετεωρολόγοι, εσείς που έχετε καπακώσει όλα τα φρεάτια στο κέντρο της Πάτρας για να μην μυρίζουν εις διερχομένους και εις καθήμενους στους χώρους που συχνάζει πολύ κόσμος, έχετε το νου σας. Δευτέρα, Τρίτη θα έχει νερά. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, μια μερίδα αντιτίθεται. Είναι αυτή η οποία λέει ότι δεν είναι δυνατόν να προβλέψουμε από σήμερα μέχρι Δευτέρα, Τρίτη τι θα γίνει. Τέλος πάντων, δεν σκοτωθούμε πρωί-πρωί με τον καιρό. Δεν θα χιονίσει κιόλας. Ακόμα Σεπτέμβρης είναι. Καλό δρόμο να έχετε, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Δεν υπάρχουν κραυγαλαίες και ηχηρές ειδήσεις σήμερα. Υπάρχουν όμως πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις, όπως η χθεσινή είδηση που έδωσε αποκλειστικά η αρχαία βουλευτής και πρώην υπουργός η κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου, και αφορά την Αιγαλία, την Αχαΐα, το Διακοφτό και τα Καλάβρητα, ότι γύρω στις 15 του Οκτώβρη ο οδοντοτός θα ξανασφυρίξει. Είναι πιθανό να είναι πανέτοιμα όλα εκεί στις 15, τώρα είναι 17-18, δεν θα γαλάσουμε και τις καρδιές μας. Μετά από τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Τεχνικού Μιλητηρίου Ελλάδος, τον Γιώργο Στασινό, θα μας τα εξηγήσουν αυτά οι καλεσμένοι των διαφόρων εκπομπών αργότερα, στο Γιάννη Γεωργόπουλο, στον Αλέξανδρο Κογκόλ και στη Δήμητρα Μπαλαφούτη, γιατί για την Αχαΐα είναι μια είδηση αυτή. Και ποιος δεν το εύχεται να ξανασφυρίξει το ιστορικό τρενάκι αυτό, και για τα Καλάβρητα αλλά και για το Διακοφτό και για την ευρύτερη περιοχή, είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, θέλω να προετοιμαστείτε ψυχολογικά, γιατί σας ετοιμάζουμε με την Κάρνα απίστευτα πράγματα, μοναδικές τιμές και μοναδική ποιότητα σε εξαιρετικά κρεατικά. Έρχονται ακόμα πιο μειωμένες τιμές, και αυτά που θα ακούσετε, οι τιμές που θα ακούσετε, δεν είναι προσφορές, είναι δώρο. Θα σας το κάνουμε αυτό το δώρο από την Κάρνα για τους ακροατές μας, για τους πολίτες της Πάτρας και της Δικής Ελλάδας, ως ανταπόδοση της αγάπης και της υποστήριξης των καταναλωτών προς την Κάρνα τόσα χρόνια. Έχουμε τιμές βόμβα. Ετοιμαστείτε, διότι έρχονται. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι κοντά σας. Τώρα, θυμίζω τους Golden Traders, αγορά ή ενέχειρος νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. 6944 21 50 το τηλέφωνο, για να πάτε από κοντά να τους δείτε σε ένα από τα 5 μαγαζιά τους και να πάτε τα χρυσαφικά σας ή πια λίγο νεράκι, τα κοσμήματά σας, τα δαχτυλίδια σας και τα βραχιόλια σας, ντρουμ, αυτά που εν πάση περιπτώσει έχετε, για να πάτε και να πάρετε κάποια χρήματα, οι λίρες τις οποίες αγοράζουν με τιμές της Τράπεζας της Ελλάδος, τρέχουσες τιμές δηλαδή. Ταξί, ωραία, θέλετε να πάτε τη γιαγιά στο γιατρό, τηλεφωνείτε στο 2610 450.000, έρχεται το ταξί εξπρές, σας βοηθάει, την πάτε, την ανεβάζετε. Θέλετε να στείλετε το παιδί στον παππού και στη γιαγιά, ένα μικρό παιδί ανήλικο, βεβαίως έρχεται το ταξί εξπρες 2610 450.000, παίρνει το παιδάκι, σας ενημερώνουν ποιο είναι το ταξί, το βλέπετε στην εφαρμογή, στη διαδρομή του μέχρι να φτάσει στον παππού και στη γιαγιά μιλάτε με τον οδηγό και σας βεβαιώνουν ότι έφτασε το παιδί σώο και ασφαλές. Έχει περάσει σε άλλο επίπεδο η εξυπηρέτηση στο ταξί εξπρές 2610 450.000, και τελευταία κυκλοφορούν κάποια ταξί τα οποία έχουν κλουβιά για κατοικίδια. Αν πάρετε τηλέφωνο στο 2610 450.000 και πείτε ότι θέλω να πάω το σκύλο μου ή τη γάτα μου
στο τάδε σημείο, παρακαλώ θέλω ένα ταξί που να έχει κλουβί, έρχεται το ταξί με το κλουβί. 2610 450.000 μέρα νύχτα παντού. Σε ό,τι δε αφορά τον Τζίφρι, χτύπησα ένα ριζογαλάκι χτες το βράδυ, ωραιότατο, με μια υφήν κανελίτσα, στην οποία την έριξα μόνος μου την κανέλα. Μην τρομάζετε, κανέλα είναι αυτό που κάνω έτσι. Με κοιτάνε οι χολύπτες απέναντι, που του ρίχνω κανέλα πρωί-πρωί. Έλληνο στρατιώτου και 5x2 ο Τζίφρι, με τα εξαιρετικά γαλακτοκομικά του προϊόντα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Προσέξτε, μπαμπάδες, μαμάδες, παιδιά, παππούδες, γιαγιάδες, νονί, νονές, από σήμερα, στην ουσία, στην εκπομπή μας, ξεκινά η καινούργια σχολική χρονιά. Γιατί μπαίνει στη ζωή μας το βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Αγίου Νικολάου 32, εκεί που μεγαλώσαμε όλοι τόσα χρόνια, ένα μαγαζί με άριστη γνώση, πληρότητα σε όλα τα βιβλία, ελληνικά και ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα και όλα όσα χρειάζεται ο μαθητής. Τσάντες, στυλό, μολύβια. Το μεγαλύτερο και πιο ενημερωμένο βιβλιοπωλείο της πόλης. Ανοιχτά Τετάρτες και Δευτέρες απόγευμα τώρα το Σεπτέμβρη. Καλό ξεκίνημα λοιπόν σχολικής χρονιάς. Το λέμε από σήμερα, την Παρασκευή θα συμβεί. Έχουμε μπει όλοι σε ένα mood, τι ωραία λέξη αυτό, mood ελληνικότατη. Back to school, επιστροφή στο σχολείο. Ξέρετε, μπορεί κάποιοι που δεν έχουν παιδιά ή που έχουν μεγαλώσει μακριά από σχολείο πολλά χρόνια, να τους φαίνεται αυτό μια, να τους προκαλεί μια αντίδραση. Εντάξει ρε παιδιά, κάθε χρόνο τα ίδια λέμε, θα πάμε στο σχολείο και τι έγινε. Ναι, κάτσε να έχεις παιδιά να πηγαίνουν στην πρώτη, στη δευτέρα ηλικίου, να τελειώνουν το γυμνάσιο ή το δημοτικό. Κάθε χρονιά, κάθε ηλικία έχει τα δικά της προβλήματα, τη δική της δυσκολία στην προσαρμογή. Να πηγαίνω φέρνει σε φροντιστήρια, σε αγγλικά, σε πιάνα, σε μπαλέτα, σε ρυθμικές, σε ταεκβοντό, σε καράτε, σε μπάσκετ, σε τόνα, σε τάλο. Γιατί τα παιδιά κάνουν και δραστηριότητες. Έχουν κάτι προγράμματα, δεν φαντάζεστε. Φαντάρος σε μονάδα ειδικών δυνάμεων του ελληνικού στρατού λιγότερο πρόγραμμα έχει από κάποια προγράμματα που έχουν μερικά παιδιά, αλλά δεν μπορούμε εμείς ούτε να κρίνουμε ούτε να κατακρίνουμε αυτούς οι οποίοι βάζουν τα παιδιά τους να έχουν πέρα από το εκπαιδευτικό σύστημα και άλλες τόσες πολλές ασχολίες όλη μέρα. Η γνώμη μου είναι ότι δεν θα πάει τίποτα χαμένο από όλα αυτά. Από το να κάθονται όλη την ώρα σε ένα κινητό μπροστά, είναι προτιμότερο να κάνετε τη θυσία, να τους κουβαλάτε πέρα δόθε σε πιάνα, αγγλικά, μπαλέτα, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση κτλ. Διότι όταν φτάσουν 18 και 20, το κινητό δεν το γλιτώνετε, ούτε εσείς, ούτε αυτά. Ό,τι σώστε λοιπόν, ψυχραιμία και υπομονή. Έχω τον Νίκο Καραγεωργόπουλο και τον Αναστάση Σουγλέρη και έχουν μαζί τους μία πολύ ωραία γυναίκα, χυμώδη, ζουμερή, με δυνατή φωνή, πολύ ωραίο κορίτσι, την Έλενα Παπαρίζου. Πάμε να ξυπνήσουμε.

0: Θέλω πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Κάθε φορά τα ίδια λέμε και κάθε μέρα. Δεν λειτουργούν τα φανάρια στην οδό Γλαύκου στο ύψος της Λαχαναγοράς, μου λένε. Προσοχή, θα γίνει ατύχημα εκεί, γιατί είναι κόμβος. Πραγματικά κόμβος, όχι σαν αυτόν που έλεγε ο λογοθετήδης στο ένα βότσαλο στη λίμνη. Γλαύκου και ακροτηρίου πρέπει να είναι αυτή και ακροτηρίου εκεί στα, στη γωνία προς τη Λαχαναγορά. Δεν λειτουργούν τα φανάρια και έχω κουραστεί, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου που λένε, να λέω συνέχεια για φανάρια που δεν λειτουργούν. Δηλαδή η απορία είναι η εξής. Ψηφιοποιήθηκε, φτιάχτηκε ένα κέντρο, η σήμανση, μπήκε ένας έλεγχος, ένα κοντρόλ, και παρόλα αυτά έχουμε τόσα πολλά προβλήματα. Μπήκε βρέξη ειδικά, μένει όλη η Πάτρα χωρίς φανάρια. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν μας έχει απαντήσει και δεν μας έχει πει ποτέ κανείς γιατί κάθε τρεις και λίγο ξεμένουμε από τη λειτουργία της φωτεινής σήμανσης στην Πάτρα. Μου έρχεται ένα μήνυμα για να δω, μην είναι για τα φανάρια, να σας πω. Δεν είναι για τα φανάρια. Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Η χώρα από χτες, από προχτές στη Θεσσαλονίκη έδειξε και επέδειξε κάτι που το περάσαμε στα ψηλά, γιατί ασχοληθήκαμε με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως θα ασχοληθούμε σήμερα και με τον Τσίπρα και το Σαββατοκύριακο με τον Ανδρουλάκη και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποιο είναι αυτό που αποκτήσαμε και που έχουμε? Το πρώτο, μη επανδρομένο αεροσκάφος, ένα τεράστιο ντρόουν, ένα μεγάλο, το οποίο παρουσιάστηκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο οποίο οι κατασκευαστές του θα το υιοθετήσει, φαντάζομαι, διότι είναι από μια μίξη επιστημόνων, ιδιωτικής εταιρείας, πανεπιστημιακών και αξιωματικών που έχουν γνώσει στα ηλεκτρονικά και στην ψηφιακή τεχνολογία. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν από αυτά που ο Δένδιας ανακοίνωσε ότι θα φτιάχνονται σε 2-3 περιοχές της χώρας, σε κάποια εργοστάσια. 15.000 τέτοια το χρόνο θα φτιάχνουμε. Έχουμε την τεχνογνωσία. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι πώς το ονομάσαμε αυτό το πρώτο μη επανδρομένο αεροσκάφος. Κρατηθείτε. Το μυαλό σας βεβαίως φαντάζομαι θα πηγαίνει, μιας και είναι μη επανδρομένο αεροσκάφος, Ίκαρος, Δέδαλος, Αετός. Όχι, λάθος κάνετε. Και επειδή δεν θα το βρείτε, θα σας πω ότι αυτοί που το φτιάξαν το ονόμασαν Αρχίτας. Το σκάφος αυτό, το πρώτο μη επανδρομένο αεροσκάφος drone, λέει, στην Ελλάδα λέγεται Αρχίτας. Φαντάζεστε να το λένε στα δελτία ειδήσεων των καναλιών που είναι αγγλόφωνα. Greece has the first aerospace, name is Αρχίτας. Αρχίτας. Μα δεν βρίσκατε ένα άλλο όνομα να πείτε που να είναι διεθνώς γνωστό, που να είναι, εν πάση περιπτώσει, πιο εύηχο και κατά κάποια πιθανότητα και πιο εύκολο να γίνει διάσημο? Η απάντηση είναι, έπρεπε να τιμηθεί ο εφευρέτης της πρώτης αυτόνομης πτητικής μηχανής παγκοσμίως. Και αυτός ήταν ο Αρχίτας ο Ταραντίνος. Ποιος Αρχίτας είναι αυτός, θα σας πω τώρα, αμέσως. Την εποχή της Μεγάλης Ελλάδας, που η Νότια Ιταλία ήταν η περίφημα Γκρέτσια, Μάγνα Γκρέτσια, το 347 π.Χ. ο αρχαίος αυτός φιλόσοφος, πολιτικός, στρατηγός, μαθηματικός, εφευρέτης και μηχανικός, τι λέει ρε παιδάκι μου, ποιος ήταν η δομή, ήταν ο πρώτος που έφτιαξε πτητική μηχανή αυτόνομη, κάτι που πέταγε, λέει. Στη μνήμη λοιπόν αυτού του Αρχίτα, που ήταν από τον Τάραντα της Μεγάλης Ελλάδος, το Τάραντο που έγιναν και οι μεσογειακοί αγώνες την προηγούμενη εβδομάδα, στη μνήμη λοιπόν αυτού το ονομάσαμε Αρχίτας το σκάφος. Από θα το κοιτάς από πάνω και θα λες τι είναι αυτό, και θα λες ένας Αρχίτας πετάει. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα λέγεται το επόμενο μη επανδρουμένο που θα φτιαχτεί, αλλά νομίζω ότι οφείλουμε να βρούμε πιο εύηχα ονόματα για να αποτελέσουν και διεθνώς όχημα προβολής της ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας. Οι Τούρκοι, ας πούμε, για παράδειγμα, το λένε Bayraktar. Κάτι συγκεκριμένο σημαίνει αυτό, στρατηγός, αξιωματικός, κάτι σημαίνει το Bayraktar. Εμείς με το Αρχίτας θα δυσκολευτούμε λιγάκι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, ήταν ευκαιρία όμως να μάθουμε ποιος ήταν ο Αρχίτας. Και το ρολογάκι λέει 8 και 25. Η ζωή συνεχίζεται. Στον Max FM 93.4 έχουμε πολλά και διάφορα να σας πούμε. Τα πολιτικά περιστρέφονται γύρω από τη ΔΕΘ. Εχθές έδωσε μια συνέντευξη εκεί το παλικάρι ο Ντελικανής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα παρουσιάσει το Σαββατοκύριακο ως οφείλειος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το πρόγραμμά του το οικονομικό. Θα το παρουσιάσει και η Καριστιανού, λέει, τη θυμάστε αυτή τη μάνα των τεμπών. Το δράμα και η ουσία δεν έχουν φύγει, αλλά μάλλον κακά τα ψέματα. Το είχα προβλέψει και άκουγα πολλές κατηγορίες τότε που το έλεγα, αλλά σε αυτά έχω μάθει να κοιτάω πίσω από την Παλιοβούνα. 2,8 της δίνει η τελευταία δημοσκόπηση της κυρίας Καριστιανού και μαθαίνω λοιπόν εκ Θεσσαλονίκης ότι αρχίζει να συζητά πιθανές συνεργασίες. Τη βλέπω στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Σαμαρά. Θυμηθείτε τι σας λέω. Εάν και εφόσον και όταν γίνει αυτό το ρημαδόκομμα, το οποίο μέχρι να γίνει θα γελάσει κάθε πικραμένος. Που να δείτε όταν θα γίνει τι έχει να γίνει και θα σας εξηγήσω μετά τι εννοώ. Θα μιλήσει και η κυρία Καριστιανού να παρουσιάσει, λέει, το οικονομικό της πρόγραμμα. Αχ, καλή μου κυρία, αν ήταν τόσοι Έλληνες που έχουν σκοτωθεί τα παιδιά τους να παρουσιάζουν οικονομικά προγράμματα, θα είχε σωθεί η χώρα με τόσες θυσίες εκατοντάδες χρόνια πριν, καλή μου κυρία. Λοιπόν, οι οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη δημιούργησαν ένα νέο χάρτη φοροελαφρύνσεων σε όλη την περιφέρεια. Μηδενικός έμφυας κάπου, μισά τεκμήρια και 10.000 ευρώ για κάθε μετεγκατάσταση. Αυτή η ιστορία με τις μετεγκαταστάσεις, την οποία ως χώρα την έχουμε δει για πλάκα, κάποια στιγμή θα την βρούμε μπροστά μας, όπως τη βρήκαν προηγούμενες δεκαετίες, το λέω και το φωνάζω, κάποιες κυβερνήσεις αργότερα θα το καταλάβουν ότι είναι τεράστιο έγκλημα το γεγονός ότι το 55% του πληθυσμού της χώρας έχει συγκεντρωθεί στην Αθήνα και το 10.000 είναι ένα πολύ χαμηλό κίνητρο για να μετεγκατασταθεί κάποιος. Πάω όμως τώρα να σας πω ότι μέσα σε όλα αυτά του χάρτη των φορολαφρύνσεων σε όλη την Ελλάδα προέκυψε και αυτή η ιστορία των κοινωνικών κατοικιών ενεργειακής κλάσης Α. Είναι αυτή η ιδέα του Υπουργείου Άμυνας, όπου παρουσίασε και ο Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, χτες, και αφορά στρατόπεδα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, όπου εκεί θα γίνουν 2.500 κοινωνικές κατοικίες. Προφανώς θα μπορούν εκεί να μένουν στρατιωτικοί που μετατίθενται, γι' αυτό και κάποιοι εργαζόμενοι πολιτικού προσωπικού στις μονάδες και στον ελληνικό στρατό ζητάνε να επεκταθεί και στους πολίτες. Ο σχεδιασμός αφορά την Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη. Σε ό,τι αφορά την Πάτρα, ο λόγος γίνεται για το πρώην στρατόπεδο του Ριγανόκαμπου, από ό,τι ξέρετε. Και στο 10.000 τώρα να γυρίσω, είναι το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, μια νομοθετημένη παρέμβαση, η οποία έχει ξεκινήσει από τη Βόρεια Ελλάδα και επεκτείνεται σε διάφορους νομούς, δεν αφορά την περιοχή μας. Δεν θέλει κανείς δηλαδή να πάρει 10.000 να πάει από τα Καβάσιλα να μείνει στο Διακοφτό, δεν υπάρχουν αυτά. Είναι για Δράμα, Κιλκή, Σέρες, Φλόρινα, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Σουφλίδι, Δημότυχο, Διπλοντούβαρο το λέγαμε στο στρατό, και Ορεστιάδα. Αυτές είναι καταρχήν οι πρώτες περιοχές. Αργότερα θα υπάρχουν και άλλες. Αυτά είναι μερικά από τα μέτρα που εξειδικεύθησαν χθες από τον Υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος τον βλέπω λίγο απανοχεριτζή τον τελευταίο καιρό που έγινε πρόεδρος του Eurogroup, Και επειδή μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής, πρέπει κάποιος να του πει ότι η πολιτική είναι αγώνας αντοχής και ουχή ταχύτητας. Τι έχει γίνει με εκείνους τους ποδοσφαιριστές, ρε? Τι γκαντεμοσαύρο χώρα είμαστε εμείς? Ο ένας πήγε για ρήξη γιαστού, ο Κωνσταντέλιας, τον Καρέτσα τον βγάλανε με φορείο χτες από το γήπεδο. Κανονίστε να καθαρίσετε και τον Μουζακίτη και τον Παυλίδη και όλους όσους πήραν μεταγραφή. Τι σκατόστομος λαός είμαστε? Με το πήραν τα παιδάκια δύο φράγκα και οι ομάδες, αρχίσαμε δύο και τα φράγκαρα στα πόδια τους, τα κολόπεδα τυχερά που ήταν. Το ένα πάει για νοσοκομείο, ένα χρόνο δεν πρόκειται να παίξει, και τον άλλον τον πήραν με φορείο. Τι λαός, Χριστέ μου, δηλαδή? Δεν μπορούμε να χαρούμε και να περηφανευτούμε με τίποτα σε αυτή τη χώρα. 8.30 διαφημιστικά μηνύματα.
1: Η ώρα είναι 8.30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
6: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
0: Θα σας πω τώρα, θα σας αποκαλύψω ένα πρόβλημα, γιατί είναι πρόβλημα, το οποίο άρχισε να αντιμετωπίζει ο Σαμαράς στη δημιουργία του νεοκόμματος. Και ποιο είναι αυτό? Γιατί ο άνθρωπος αυτός άλλα έχει στο μυαλό του, άλλο είναι το πρόβλημά του, άλλα είναι άλλες οι μιλήχες σκέψεις του και άλλα έχουν στο μυαλό τους εκείνοι που πάνε και σπρώχνονται να μπουν στα ψηφοδέλτια πριν ακόμα βγει το κόμμα και πριν το ανακοινώσει. Και έρχομαι σε αυτούς. Και δεν λέω τους παλιούς που είχαν κατέβει σε εκλογές, που ήταν μαζί τους χρόνια και τον ξέρουν και έχουν προσωπικές σχέσεις. Μιλάω για κάποιους οι οποίοι ξαφνικά σκέφτηκαν το εξής πονηρόν. Θες μωρέ με 1500 σταυρούς να βγω βουλευτής και να τσεπώνω 9.000 για το μήνα? Ξέρετε πόσοι τέτοιοι έχουν παρουσιαστεί στο χώρο της κεντροδεξιάς και της δεξιάς κυρίως και της λαϊκής δεξιάς σε όλη την Ελλάδα? Για του λόγου του αληθές, έχω να σας πω ότι κάποια στιγμή άρχισαν να καταλαβαίνουν και στο επιτελείο Σαμαρά ότι χρειάζεται ένα check control. Γιατί είχαν αρχίσει να τηλεφωνούν οι ίδιοι σε διάφορους, οι οποίοι παλαιότερα, σε πιο παλιές εκλογές, είχαν πάρει τέτοια νουμεράκια, 1000 σταυρούς, 1500, σου λέει τώρα ένα 3,5 με 5 μπορεί να πάρουμε αν μπούμε στην Βουλή, και άμα βγάλουμε έναν, λέει ο άλλος, γιατί να μην είμαι εγώ από το πουθενά ξαφνικά να τσιμπάω 9.000 και το μήνα. Την όρεξη την έχουν ανοίξει 7 αχαιοί, οι οποίοι στην νεότερη πολιτική ιστορία των 30 χρόνων εξελέγησαν όχι από πληθώρα ψήφων, αλλά λόγω του εκλογικού νόμου και της επίδοσης που έκανε το μικρό κόμμα στο οποίο συμμετείχαν, βουλευτές αχαΐας. Είναι 7 των αριθμών. Το ποσοστό που πήρε το κόμμα τους ήταν από 3,5 μπαίνοντας στη Βουλή μέχρι 5,7-5,8. Και αυτοί οι αχαίοι εξελέγησαν και οι 7 με ψήφους που μπορεί να πάρει άνετα ένας δημοτικός ή διαμερισματικός σύμβουλος σε όλη την Αχαία. Και γι' αυτό μερικοί λένε, μωρ δεν είναι, μήπως είναι η ευκαιρία μου να πάω να χωθώ εκεί πέρα σε ένα μικρό κόμμα να βγω. Το 1993 την πρωτιά σε αυτό το σύστημα εντός εισαγωγικών που εκλέγει από το πουθενά βουλευτές μικρών κομμάτων σε ένα νομό, το άνοιξε πρώτος ο αγαπημένος μου φίλος, ο αγαπητός φίλος, ο Νίκος Οικονομόπουλος, που εξελέγει με την πολιτική άνοιξη. Το συνέχισε επίσης, συνεχίστηκε η ιστορία αυτή στην Αχαΐα, το 1996, όπου εξελέγει ο Γιώργης Τσαφούλιας με το Δίκη. Το 2012 εξελέγει ο πρώην αξιωματικός ο κύριος Γιώργος Νταβρής με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Το 2012 εξελέγει ο αείμνηστος Μιχάλης Αρβανίτης με τη Χρυσή Αυγή και το 2015. Το 2015 εξελέγει πρώτη φορά βουλευτής με το ποτάμι ο Ιάσον Φωτήλας. Νομίζω ότι είναι ο μόνος που πήρε πάνω από δύο, εκεί δύο και κάτι, Σταύρος 2000. Το 2023 εξελέγει με τη νίκη ο επίσης αγαπημένος μου φίλος και γειτονάς μου, ο Σπύρος ο Τσιρώνης. Και το 2023, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, εξελέγει βουλευτής με τους Σπαρτιάτες ο Γιώργος Ασπιώτης. 7 αχαιοί λοιπόν στα τελευταία 34-33 χρόνια έχουν εκλεγεί ελαίου εκλογικού συστήματος από καραμπόλα του συστήματος, όπου έκατσε μια έδρα στην Αχαΐα και τους έστειλε στη Βουλή με 1.500-2.000 σταυρούς. Αυτό λοιπόν είναι και το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα μικρά κόμματα σε όλη την Ελλάδα, διότι ο κάθε πικραμένος ή αυτός που κάνει τον πικραμένο πάει εκεί και χώνεται και αρχίζει έναν εξάψαλμο στο άλλο το μεγάλο κόμμα που ήταν, μπας και τον κατεβάσουν και τυχωθεί εκεί. Σε όλους αυτούς γνωστούς και μη εξαιρεταίους στην Αχαΐα, γιατί ξέρω κανένα 4-5 που θέλουν να πάνε να χωθούν εκεί, δεν έχει σχέση με τους ανθρώπους που ανέφερα πριν. Αυτά είναι στατιστικά και ιστορικά στοιχεία καταγεγραμμένα, τα πρόσωπα και η εκλογή τους που ανέφερα πριν. Λέω και κάτι καινούργιους που εμφανίζονται τώρα φουριός. Κάντε υπομονή και περιμένετε. Ακούστε τι σας λέω. Σε λίγο καιρό στην πολιτική ζωή του τόπου θα γελάει κάθε πικραμένος και μπορεί να έρθουν ανατροπές πολλές και διάφορες, και μπορεί οι ανατροπές να έρθουν και απ' έξω. Για περιμένετε λίγο. Θα κλαίνει χείρες, θα κλαίνει και οι παντρεμένες. Για κάντε λίγο υπομονή. Η πολιτική είναι αγώνας αντοχής και όχι ταχύτητας. 8:37 πρώτα λεπτά, Max FM 93.4. Θα σας στείλω στην Κάρνα και θα βρείτε ακόμα πιο μειωμένες τιμές, οι οποίες είναι για όλα τα βαλάντια, για όλες τις τσέπες και για όλες τις οικογένειες. Η ποιότητα του κρέατος είναι ανώτερη, εξαιρετική, ειδικά το μοσχάρι το οποίο είναι κορυφαίο, και όλα τα υπόλοιπα κρεατικά. Δεν χρειάζεται να γυρίζετε με τα καρότσια ό,τι βιτρίνα βρείτε μπροστά σας και ό,τι κρέας δείτε να το παίρνετε. Το όνομα του κρέατος στη Δυτική Ελλάδα είναι Κάρνα. Και εκεί θα βρείτε αυτό. Το όνομα του κρέατος στη Δυτική Ελλάδα είναι Κάρνα. Και εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε, στην τιμή που δεν φαντάζεστε.

παντού. Σας εξυπηρετεί και επεκτείνεται η εξυπηρέτηση αυτή με καινούργια πράγματα, όπως μας είπε και ο Μίλτος Σπυρόπουλος τη Δευτέρα. Τζίφρις γαλακτοπολείο με όνομα, με τζίφρα, από το φρέσκο γάλα του χωριού Στάνος Αμφιλοχίας. Κρέμα, γιαούρτι, ριζόβελο, τυριά. Απίστευτα πράγματα. Μοσκοβολάει γαλακτοπολείο, αλλά παλαιά, άμα μπείτε, Έλληνος Ατιώτου και πέντε πηγαδίων. Εσείς, μαντάμ, οι κύριοι που ακούτε, πήγατε γωνιά του βιβλίου. Για ετοιμάστε τη λίστα. Όχι εκείνη που θα πάρετε την Παρασκευή. Τη λίστα που ήδη βλέπετε ότι χρειάζεται το παιδί. Διότι στη γωνιά του βιβλίου θα βρείτε τα πάντα. Και στυλό και μολύβια και μερκαδόρους και χάρακες και κασετίνες και τσάντες ανθεκτικές, εργονομικές, με ταχύτητα και συνέπεια. Επίσης μπορείτε να δώσετε τη λίστα σας και να πάτε κάποια ώρα που είναι έτοιμη να την παραλάβετε, και Δευτέρες και Τετάρτες είναι ανοιχτά το απόγευμα, διότι υπάρχει και δεύτερο κατάστημα αν θέλετε, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης, και ασφαλώς η σχολική χρονιά στην Πάτρα εδώ και πολλές δεκαετίες ξεκινά πάντα με τη γωνιά του βιβλίου, Αγίου Νικολάου 32. Let's go to another song please, και επιστρέφω σε 3 λεπτά.

Ανησυχούν, λένε οι γονείς, τώρα που θα ανοίξουν τα σχολεία την Παρασκευή, μήπως στα σχολεία τα παιδιά τους κινδυνεύουν να τα τσιμπήσει κανένα κουνούπι και να προσβληθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στις πλατείες που γυρίζουν, στους δρόμους όλη μέρα, στις θάλασσες, στα βουνά, στους παππούδες και στις γιαγιάδες που ήταν εξαμολυμένα, δεν υπήρχε κίνδυνος. Στα σχολεία υπάρχει ο κίνδυνος. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτό, σαν είδηση, αποτελεί τη συνέπεια της μπουρδολογίας

την οποία έχει εξαπολύσει η ελληνική τηλεόραση στους Έλληνες πολίτες τον τελευταίο καιρό. Και γι' αυτό λοιπόν επενεύει ο συνεπώνυμος και όχι συγγενής της μητέρας μου πρόεδρος του ΕΟΔΙ, ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο οποίος είπε ότι δεν συνδυάζεται ο κίνδυνος του ιού του Δυτικού Νείλου με το άνοιγμα των σχολείων. Δεν υπήρξε ποτέ επί χρόνια κρούσμα ή απώλεια παιδιού. Οι απώλειες αφορούν μεγάλους ηλικία ανθρώπους και μόνον αυτούς που έχουν ήδη υποκείμενα νοσήματα. Είπε λοιπόν ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και επίσης είπε ότι κάνει τον κύκλο του. Ήταν η καλύτερη εβδομάδα από πλευράς κρουσμάτων αυτή που πέρασε και συνεπώς δεν έχουν κανένα λόγο να φοβούνται οι γονείς με το άνοιγμα των σχολείων. Έχουν γίνει ψεκασμοί και προφανώς οι Δήμοι έχουν φροντίσει για την καθαριότητα και για την υγιεινή την απολύμανση των σχολείων πριν ακόμα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Αλλά ξαναλέω, το έχετε ξανακούσει εσείς ποτέ αυτό να ενισχύουν οι γονείς, μην τα τσιμπήσει και να κουνούπει στο σχολείο? Δηλαδή άμα το τσιμπήσει το παιδί όταν έχει βγει από το σχολείο πιο πέρα στη γωνία, τι θα γίνει δηλαδή? Δεν μπορούμε να ζούμε σε σελοφάν, ούτε μπορούμε να ζούμε με την τρομολαγνία των ειδήσεων που αμολάει η ελληνική τηλεόραση. Ψυχραιμία και υπομονή και να ακούμε τους επιστήμονες. Χτες άκουγα ένα δελτίο ειδήσεων Αθηναϊκού καναλιού, το οποίο έχει συγκεκριμένο λόγο να τραγικοποιεί τα πράγματα, λόγω γνωστού μίσους και εμπαθίας, άγνωστο γιατί, λεφτά είναι στη μέση, του ιδιοκτήτη του με την κυβέρνηση. Ούτε λίγο ούτε πολύ μας έλεγε ότι καταστρεφόμαστε. Πεθαίνουμε, πεινάμε, όχι μέτρα δεν φτάνουν, όχι βενζίνη θα μπορούμε να βάλουμε στο αυτοκίνητό μας. Μέχρι που άρχισαν να λένε από τις 6-8 Σεπτέμβρη έρχεται βαρύς χειμώνας με πανάκριβο πετρέλαιο, θα ξυλιάσουμε και θα πεθάνουμε. Και δείχνανε στην τηλεόραση χτες χέρια να τρίβονται πάνω από καλοριφέρ. Δηλαδή ούτε στα καθεστώτατα ολοκληρωτικά τέτοια προπαγάνδα ελεηνής μορφής και πλήση εγκεφάλου στον ελληνικό λαό δεν έχει γίνει ποτέ. Μου θυμίζει κάποιες άλλες εποχές που η προπαγάνδα και η πλήση εγκεφάλου ήταν στην καθημερινή ατζέντα, για να μην ξεχνάμε ποιος μας κυβερνάει και γιατί μας κυβερνάει. Εδώ είναι το αντίθετο, η προπαγάνδα γίνεται εναντίον αυτών που μας κυβερνάνε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν λέω ότι το κάνουν επίτηδες και λένε ψέματα. Εγώ λέω ότι μεγαλοποιούν τις αλήθειες και τρομοκρατούν τον κόσμο για ίδια συμφέροντα. 9 του Σεπτέμβρη σήμερα θα ακούτε κοδωνοκρουσίες. Γιορτάζει ο Ιωακήμ και η Άννα, οι γονείς της Θεοτόκου, και μαζί με το γενέσιο της που ήταν μια μέρα πριν. Υπάρχει λειτουργία πρωί-πρωί στην Παντάνα Σαΐδα. Θέλω να ζητήσω ταπεινά συγγνώμη από κάποιους που μπορεί να ενοχληθούν γι' αυτό, αλλά βρε παιδιά, έχω μία αντίρρηση εμπεριστατωμένη με επιχείρημα για αυτά τα μικρόφωνα των εκκλησιών που παίζουν την ψαλμωδία έξω. Δεν με ενοχλεί, τη λατρεύω τη βυζαντινή μουσική και λατρεύω και τις ψαλμωδίες. Και πιτσιρικά στο χωριό της μάνας μου πήγαινα τη Μεγάλη Εβδομάδα μαζί με τα ξαδέρφια και ψέλναμε. Αλλά δεν είναι λίγο κατάλοιπο μουσουλμανικό αυτό? Μου θυμίζει το μοεζίνι που βγαίνει πάνω στο τζαμί. Ο μουσουλμανισμός, ο προτεσταντισμός, αν υπάρχουν τα ισμός σε αυτές τις θρησκείες. Είναι τιμωρητικές θρησκείες, η Ορθοδοξία, είναι μυσταγωγία. Δεν είναι να ακούγεται στα μικρόφωνα σε όλο τον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, ταπεινή μου άποψη είναι και δεν είναι ενοχλητικό, δεν με ενοχλεί, αλλά ταυτίζεται στη δική μου αισθητική με το Ισλάμ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μας ανακήρυξαν σήμερα περιοχή που έχουμε κίνδυνο πυρκαγιάς και υψηλότερη περιοχή στη Δυτική Ελλάδα ή Έτωλα Καρνανία. Παίξρουμε, λέγεται. Υπόψη σας εσείς που έχετε χορτολιβαδικές ικτάεις,
κυδασικές και φρουτικές. 8 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε χάρτης επικινδυνότητας χτες το μεσημέρι. Μάλιστα, για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και να έχουμε ψυχραιμία και υπομονή. Τελειώνει η αντιπυρική περίοδος, αλλά όχι ακόμα. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε, κυρίες και κύριοι, για να φύγω από τα δικά μας. Πριν φύγω από τα δικά μας, στην οδό Πρεβέζη στην Αρώη έπεσε ένα δέντρο προχτές. Ειδοποίησαν την πυροσβεστική, ήρθε η πυροσβεστική, το έκοψε, το άφησε, γιατί η πυροσβεστική δεν μπορεί να το φορτώσει, να το πάρει να φύγει το δέντρο, δεν είναι η δουλειά της. Πρέπει να πάνε οι αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου να το πάρουν και να δουν και ένα πλαϊνό που είναι έτοιμο να πέσει και εκείνο, λένε, από την οδό Πρεβέζης. Στη φοβερή και τρομερή Αρώη που πήγαιναν νηπιαγωγείο στα Χελιδονάκια το 1826. Εγώ, ο Ναύαρχος Κανάρης και η Μπουμπουλίνα. Λοιπόν, έχω ημερομηνίες συντάξεων, σας ενδιαφέρει? Άμα σας ενδιαφέρει να τις πω. Τρίτη 29 Σεπτέμβρη είναι η ημερομηνία που θα πληρωθούτε, που είναι και στην Ηλία οι συνταξιούχοι. Τι, θες να μου πεις κάτι? Τι έγινε? Και άλλο στην Πρεβέζη έπεσε. Ναι, ναι. Τι να πω? Ναι, θα το πω και αυτό. Μου λένε κάτι οι ακροατές, θα το πω. Οι κύριες συντάξεις λοιπόν, ΙΚΑ, Δημοσίου, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ταμείων, Τσουμπουτού, Τσομποδό, Τσομποκή. Άμα τα διαβάσω αυτά τα ταμεία, είναι απίστευτο αυτό που σημαίνει στην Ελλάδα. Ακούστε ταμείο. Τσεαπξό. Τι είναι τούτο δώρο, παιδιά? Μου άρεσε παλιά το τσμέδε. Και μου άρεσε πιο άλλο ταμείο, μου άρεσε που ήταν έβηχο. Ωραίες αυτές οι λέξεις συγκοπτόμενες. Τσεαπξό. Από πού παίρνει σύνταξη? Λέει από το τσεαπξό. Ακούγεται λίγο έτσι λατινοαμερικάνικο, παραδό παραγγεί. Τα λεφτάκια 29 σε Μητεύρη, λέει, θα καταβληθούν. Μάλιστα, αυτό βλέπω εδώ και να σας ενημερώκω, που λέει και ο μπάρμπας μου στην Ηλία, στο χωριό. Θα πω κι άλλα, συγγνώμη για το το παρατεταμένο. Θα πω κι άλλα και θα σας δώσουμε ένα τραγούδι για να ξυπνήσετε, να πάρετε τα πάνω σας. 9 παρα 10 λέμε στον Max FM 93.4. Επανέρχομαι. Έχω κι άλλα και έχω και καιρό και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε.

Μια ερώτηση ακροατή, εύλογη απορία, ή ακροάτριας, δεν ξέρω τι ήταν. Από αυτές που με δυσκολία απαντώνται, έχω την απάντηση όμως, και για να μην πηγαίνει το μυαλό μας σε διάφορα, γιατί είμαστε η μισή της Σολομονικής και η άλλη μισή της Συνωμοσίας, η καθυστέρηση και η αναβολή των εξοδιών ακολουθιών των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους με το μοιραίο Phantom, είναι μια καθαρά γραφειοκρατική διαδικασία. Διότι από τη στιγμή που εκρίθηκε από τους ιατροδικαστές ότι έπρεπε να γίνει ταυτοποίηση DNA, διότι δυστυχώς η σωρή τους μετά την πτώση και την πυρκαγιά ήταν σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορούσαν να αναγνωριστούν δια γυμνού οφθαλμού, η απόδειξη μέσω του DNA κάνει περίπου 3 έως 6 ημέρες να βγει σε τέτοιες περιπτώσεις, και δυστυχώς η γραφειοκρατία είναι αυτή που εμποδίζει το να μπουν οι υπογραφές και να γίνουν οι κηδείες. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες, και δεν επιτρέπεται στη μνήμη δύο νέων ανθρώπων που χάθηκαν να ασχολούμαστε με τέτοιες γραφειοκρατικές λεπτομέρειες, οι οποίες είναι ανατριχιαστικές. Πρέπει να βάζουμε και λίγο το μυαλό μας να δουλεύει για το τι βρήκαν αυτοί που πήγαν εκεί μετά την πτώση και την πυρκαγιά του αεροσκάφους. Πάμε παρακάτω. Και το παρακάτω έχει τα ασκερικά συνθήκας. Δηλαδή έχουμε σήμερα ωραιότατη λιακαδούλα, στο 34 κληρώνει. Την Κυριακή το απόγευμα, ξαναλέω, θα έρθουν κάτι συννεφίτσες. Δευτέρα και Τρίτη κάτι ψιλοβροχούλες ανεπαίσθητες, αλλά θα μας δροσίσει έτι περαιτέρω. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εμείς στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Διονυσίου δεν υδρώνουμε πλέον στο σπίτι μέσα. Χρησιμοποιούμε κλιματιστικό που και που, αλλά δεν τρέχουν τα νερά, τα ζουμιά. Αρχίζει να δροσίζει που λένε. Σήμερα λοιπόν 33 με 34 το μεσημέρι, και ίδια μέρα και αύριο, ημέρα Πέμπτη. Λοιπόν, ήταν μαζί μας στο βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου, εκεί που εμείς οι μαμάδες μας, οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, δεκαετίες ολόκληρες σφράγισαν τη σχολική τους πορεία, σε ένα χώρο, σε ένα βιβλιοπωλείο τριών ορόφων που βρίσκει τα πάντα, γιατί έχει άριστη γνώση, πληρότητα σε όλα τα βιβλία, ελληνικά, ξενόγλωσσα, σχολικά βοηθήματα, σχολικά είδη, τσάντες, στυλό, μολύβια, μαρκαδόρι, χάρακες, παγούρια, παγουρίνο για μικρά, για μεγάλα παιδιά. Δευτέρες και Τετάρτες απόγευμα ανοιχτά το Σεπτέμβρη. Πιστοποιημένη φιλική εξυπηρέτηση, και με κάθε τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρήσετε, αφήνετε τη λίστα, πάτε, την παίρνετε όταν είναι έτοιμη. Και δεύτερο κατάστημα, Κυλικής 79 και Μανολιάσης. Βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου, Αγίου Νικολάου 32, έχει μεγάλος, γενιές και γενιές. Τσίφρης, γαλακτοπολείο Ελληνοστρατιώτου και 5 πηγαδίων, μοσχοβολές από το στάνο αμφιλοχίας. Και να τα τυριά, και να τα ριζόγαλα, και να τα γιαούρτια, και να οι κρέμες. Ωραιότατες γεύσεις, μοσχοβολές, μυρωδιές κτλ. Κτλ. Ταξί Express 210-450.000, μέρα νύχτα παντού, με δεκάδες τρόπους, ψηφιακή εξέλιξη εξυπηρέτησης και όλο και καινούργια πράγματα. Καλημέρα σε όλους τους ταξιζίδες της Πάτρας. Ούθε που λένε και ανανήκουν σε όποιο δίκτυο. Golden Traders αγοράει ένα χειρό χρυσών νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, 6944-2150 στην Πάτρα. Αν θέλετε από κοντά, με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Και η Κάρνα, με τα 6 καταστήματα, ότι ποιοτικά κυρίως και οικονομικά, το καλύτερο κρέας είναι στο πιάτο σας. Δεν πανικοβάλλεστε και δεν αγχώνεστε όσο υπάρχει η Κάρνα, και ετοιμαστείτε, σας έχω βόμβα από την Κάρνα. Τιμές απίστευτες και ακόμα πιο μειωμένες τιμές, που θα λέγεται δώρο πλέον από την Κάρνα, για την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια. Καλημέρες πολλές στους ζαχαροπλαίους, στο Γλάφκο, στους φίλους μου στην ελληνική κουζίνα, και κάτι αγώνες που έχει, κάτι Ολυμπιακούς, ΑΕΚ, Παναθηναϊκούς και τα λοιπά που βλέπετε εκεί, μπορεί να πάντους δείτε, ωραιότατα με δροσούλα, ελληνική κουζίνα απίστευτη, και όχι μόνο να δείτε αγώνα, να πάνε να φάτε.
και θα πάω και στο ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες, το σημείο αναφοράς του γλυκού στην Πάτρα. Καλημέρα Αντώνη, καλημέρα στα κορίτσια και στο αγόρια που δουλεύουν εκεί. Καλημέρα και στους οδηγούς και τους επιβάτες του αστικού κτέλ της πόλης μας, το οποίο απέκτησε πλέον το πλήρες σύγχρονο εξοπλισμένο και με επένδυση για το μέλλον αμαξοστάσιο, ένα από τα καλύτερα σε όλη την Ευρώπη στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Είναι μια πατρινή επιχείρηση που δουλεύουν πατρινοί, που δουλεύουν άνθρωποι που την πονούν και την έφτιαξαν 60 χρόνια τώρα βήμα-βήμα με τη σημερινή της εξέλιξη. Κύριε Νίκο, πήρατε το χαρτί από Γιάννη Γεωργόπουλο, πολύ ωραία. Άρα έχετε λίγο τραγουδάκι έτσι να περάσει τα ψηλά. Και μετά έρχεται Γεωργόπουλος Κογκόλης Μπαλαφούτη. Τι άλλο καλύτερο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Μπος. Κλείστε ραντεβού τώρα.
3: Καρλάς επισκευάζει, καρλάς αντικαθιστά.
2: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 121.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

die mij dingen de zat niet eens. Νέο ενεργειακό σοκ από σήμερα για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Του τεστ την φωτιά στα καύσιμα. Απογειώνεται στα 2,105 το λίτρο τιμή αμόλυβδης. Στα 2,040 η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αύξηση κατά 62% στη μέση ευρωπαϊκή κονθρεμπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα χθες. Πτυχιούχοι μεν, αγράμματοι δε. Η Ελλάδα χώρα παραγωγής λειτουργικά αναλφάβητων. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Σοκαριστικά στοιχεία από έρευνα του ΩΣΑ. Όπερ με θερμινευόμενο πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένων για τα Ελληνόπουλα. Μείωση κατά 7 μονάδες μόνο σε όσους είναι στις φυσικές επιστήμες. Αδύνατον να κατονοήσουν κείμενο όσοι σπουδάζουν μαθηματικά. Καλύτερες οι επιδόσεις κοριτσιών. Και μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων. Του τεστ είναι παληθεύεται ότι στην Ελλάδα ανάλογα με το σε ποιο σχολείο πας, από ποια γεωγραφική περιφέρεια προέρχεσαι, η εκπαίδευση, η παιδεία είναι κάτι παραπάνω από ταξική. Νέα Δημοκρατία εναντίον Ελλάς, κόντρα για το πότε ζούσαμε καλύτερα. Στο Παρίσι με Μακρόν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κοινή γραμμή Ελλάδας-Αιγύπτου. Η δανεική πρεμιέρα για την ΑΕΚ νίκησε τη ΛΑΣΚ με 1-0 με γκολ ποίημα του Μαρίν και πέταξε για μία ακόμα φορά στα αστέρια του Champions League. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας, ο Οδοντιτός αρχίζει να δείχνει τα δόντια του. Άρον-άρον στο προσκήνιο, σενάριο επαναλειτουργίας από 15 Οκτώβρη. Τι ισχύει, αναλυτικό ρεπορτάζ ο Σονούπο μέσα από το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Στο χωρό το Ρίχτερ η Δυτική Ελλάδα. Δύο νέοι σεισμοί δίδυμοι στο Αιτωλικό. Στο μικροσκόπιο το ρήγμα που υπάρχει στην περιοχή. Το Υπουργείο Υγείας τα είδε όλα καλώς καμωμένα στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών και το Ακτινολογικό. Ναι, καλά ακούσατε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ας μην υπάρχει ακτινολόγος ούτε για δείγμα. Το σοκ της Αντλίας. Πάνω από τα 2,05 ευρώ η τιμή του λίτρου στη βενζίνη για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. 18 χρόνια μάθημα σε κοντέ ενέργεια του μαθητές του 3ου Γυμνασίου. 24 ώρα πριν την έναρξη νέας σχολικής χρονιάς στο ίδιο έργο θεατές. Η Πάτρα στην τρίτη θέση της ακρίβειας ως προς την φοιτητική στέγη. Αύξηση τιμών στην αρχαϊκή πρωτεύουσα κατά 148% από το 2017 μέχρι σήμερα. Τον έψαχνε η Ιντερπόλ, το βρήκε η ασφάλεια. Βραχιολάκια σε Αλβανό καταζητούμενο για ένοπλη ληστεία στη χώρα του. Γυναίκα στην οδό Αθηνών πάλευσε με τους επίδοξους ληστές της. Σύλληψη μετά από καταδίωξη του ενός εκ των δραστών. Κυρίες και κύριοι, Νόμαξ FM. Είναι 94, είναι ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή γενιά, όμορφη μέρα. Θα είμαστε μαζί και σήμερα έως τις 10. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, οι κύριοι Νίκος Καραγεωργόπλος και Αναστάσης Ουγλέρης. Μαζί μας και σήμερα, ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ραδιοταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί 18300 προσφέρει ζωντανό στο κινητό τη διαδρομή από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Real Water, φοιτητικό εγκαιζόμενο σπίτι, απόλαυσε τώρα καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρεμβάσεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης, άνω και κάτω πάγκου της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα ή αλλαγές στις ολινώσεις.
είναι πρακτικά, οικονομικά, μπορούν να μεταφερθούν μαζί σου όταν αλλάξει σπίτι. Το ίδιο ισχύει και για κάθε ενοικιαζόμενο σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και το διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνία στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: Οδοντοντός δείχνει τα δόντια του. Από την άκρα του τάφου σιωπήσε ότι αφορούσε, κυρίες και κύριοι, την επαναδρομολόγηση. Εντελώς ευνηδίως ξαφνικά, δηλαδή, στο κάδρο δρομολόγηση από 15 Οκτωβρίου. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, να δούμε κατά πόσο η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τις μελέτες μεταξύ Υπουργείου Περιφέρειας Τεχνικού Επενδυτηρίου Δυτικής Ελλάδας συνεπάγεται και φέρνει κάτι τέτοιο, ή αντιθέτως πόρο απέχει από τη σκληρή πραγματικότητα. Να διερευνήσουμε το πεδίο, να πάμε στο Τεχνικό Επενδυτηρίο Δυτικής Ελλάδας, να καλημερίσω τον πρόεδρο του Τεχνικού Επενδυτηρίου, τον κύριο Καλαχάλιο. Κύριε Καλαχάλιο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν πέφτουν
1: και στους τηλεθεατές σας, καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με υγεία.
0: Υγεία να έχουμε. Λοιπόν, καταρχήν πέφτουν υπογραφές για την προγραμματική.
1: Οι υπογραφές έχουν προχωρήσει. Είναι στη φάση ελέγχου η προγραμματική σύμβαση και πρέπει να κατατεθεί και ένα τεχνικό δελτίο στην περιφέρεια για την εξασφάλιση της σηματοδότησης.
0: Σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις της κυρίας Αλεξοπούλου, που έρχονται από το αρμόδιο Υπουργείο και όχι μόνο, 15 Οκτώβρη υπάρχει σενάριο επαναδρομολόγησης του οδοντοτού. Αυτό προκύπτει από το αποτέλεσμα της μελέτης και ότι θα είναι σε θέση η μελέτη να τεκμηριώσει τη δυνατότητα δρομολογίων, ή είναι ανεξάρτητο κομμάτι?
1: Δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Θα έχω μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Κεντρικού Τεχνικού Επενδυτηρίου, κ. Χασινό, την Πέμπτη. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αυτό το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε η βουλευτής. Προφανώς έχει μια πληροφόρηση μετά τη συνάντηση που έκανε με τον πρόεδρο. Οπότε εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ή να απορρίψω αυτό το σενάριο.
0: Όχι, εγώ δεν σας ζητάω αυτό. Εγώ σας ζητάω να μου πείτε, με βάση την πρόοδο και, ολοκλήρωση της μελέτης, θα μπορεί και θα είναι σε θέση 15 Οκτωβρίου να τεκμηριωθεί η δυνατότητα επανεκτέλεσης δρομολογίων? Και αν ναι, κατά πόσο την ίδια μέρα μπορούν να δρομολογηθούν σύρμοι? Αυτό ρωτάω.
1: Κατάλαβα την ερώτηση. Σας είπα ότι δεν γνωρίζω αυτό το χρονοδιάγραμμα, δεν γνωρίζω την πρόοδο της μελέτης που λέτε πολύ σωστά εσείς. Γίνονται διεργασίες στο ενδιάμεσο αυτό στάδιο, διεργασίες εννοώ πράγματα τα οποία υλοποιούνται ή προσπαθούν να υλοποιηθούν και να σχεδιαστούν. Δεν γνωρίζω το αντικείμενο αυτής της μελέτης αυτή τη στιγμή. Μετά την Πέμπτη ενδεχομένως θα έχω περισσότερα αποτελέσματα. Θυμίζω ότι αυτή η προγραμματική την υπογράφει το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο, η Περιφέρεια, τα δύο στα αρμόδια Υπουργεία και ο ΟΣΕ. Δεν είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας μέσα. Οπότε πρέπει να ενημερωθώ και να μπορώ να σας απαντήσω με μεγαλύτερη ασφάλεια σε αυτό που θα πω. Οντωτός είναι ένα πολύ κρίσιμο και ιδιαίτερο σημείο, το οποίο μας απασχολεί όλους στην Αχαΐα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας στις δύο συσκέψεις που κλείθηκε, νομίζω ότι απέδειξε γιατί πρέπει να εμπιστευόμαστε στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Με σειρά και αρθογραφείων αλλά και επιστολών μου στον τότε Υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, ανέδειξα την προβληματική προσέγγιση που είχε το Υπουργείο σε σχέση με το τι ζητούσε. Έπεισα και πείσαμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας το Γιώργο Κωνσταντινό και το Κεντρικό να μας ακούσει και να δει ότι αυτός είναι ο τρόπος, σε τέσσερα, μάλλον σε πέντε διαφορετικά βήματα. Υπήρξε μια αλλαγή στην τροποποίηση στο αντικείμενο της προγραμματικής εν τέλει από το αρχικό που είχε κατεθέσει το Υπουργείο επί κ. Κυρανάκη. Πηγαίνουμε σε λίγο πιο soft ενέργειες με ένα προϋπολογισμό συγκεκριμένο. Θα έχω μεγαλύτερη ενημέρωση μετά την Πέμπτη, οπότε θα είμαι σε θέση να ξαναμιλήσουμε αν χρειαστεί για το πώς εγώ εκτιμώ ότι θα πάνε τα πράγματα. Πάντως ο οδοντός δεν είναι μια απλή υπόθεση. Είναι προφανές αυτό, το έχει καταλάβει η κοινωνία, το έχει καταλάβει ο κόσμος. Εμείς αρκετά συχνά βγαίναμε και αναζητούσαμε τον ορθό λόγο και να φέρουμε στο τραπέζι αυτή την λογική. Μένει να δούμε αν αυτό το χρονοδιάγραμμα ισχύει. Έχει πάει πίσω εισιτέλειες στο χρονοδιάγραμμα, αναμενόμενο, για όσους γνωρίζουν και τη διοικητική διαδικασία, πώς παράγεται ένα δημόσιο τεχνικό έργο. Είμαστε εδώ να βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μας ικανοποιήσει όλους.
0: Εγώ θα επιμείνω πριν σας αποδεσμεύσω. Σήμερα είναι 9 Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, δεν με απαντάει μία μου. Έχουμε μια μελέτη που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει να γίνεται, γιατί υπογράφεται, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν μέχρι τις 15 Οκτώβρη να έχει ολοκληρωθεί μια μελέτη και με βάση αυτή τη μελέτη το πόρισμα και ό,τι συνεπάγεται το περιεχόμενό της να επαναδρομολογηθούν σειρμοί, ή αυτό είναι ανεξάρτητο από το τι θα λέει η μελέτη? Αυτό ρωτάω.
1: Πόσο μπορεί να είναι ανεξάρτητο από το τι θα λέει η μελέτη?
0: Μπορεί να έχει ολοκληρωθεί μελέτη, γιατί έχω δει, είναι ζητώ το ερώτημά μου.
1: Κατανοητό, δεν έχω την πληροφόρηση. Σας είπα ότι δεν είμαστε μέσα στην προγραμματική. Οπότε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε άλλους φορείς
0: που
1: ακολουθούν ή την ετοιμάζουν. Εγώ έχω εκφράσει τις όποιες απόψεις μου εσωτερικά στο τεχνικό επιμελητήριο. Είναι καταγεγραμμένες, είναι υπαρκτές. Είμαστε εδώ πέρα για, και όλοι οι φορείς για το καλύτερο. Θα κληθούμε από το αποτέλεσμα.
0: Κύριε Καραχάλιο, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Ό,τι ήταν να πούμε, το έχουμε πει εγκαίρως, δημοσιοποιημένο και μη δημοσιοποιημένο. Υπάρχουν τα χαρτιά, υπάρχουν συνομιλίες, υπάρχει λογική. Εμείς θεωρούμε ότι ο ΔΟΤΟΣ χρειάζεται πάρα, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Και μου είπατε, υπάρχει λογική.
1: Για να μπει ξανά στις ράγες.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, επειδή έχω λίγες τεχνικές γνώσεις, δεν έχω πολλές. Και έχω βιώσει πολύ την ελληνική πραγματικότητα. Απλά λέω ότι σήμερα είναι 9 Σεπτέμβρη. Δεν έχουν πέσει υπογραφές καν μιας μελέτης, που δεν είναι, αν θέλετε, για ένα γεφυράκι για να περνάω την πόρτα του σπιτιού μου απέναντι στον δρόμο. Γιατί αν ήταν έτσι, δεν θα είχαμε διακοπή δρομολογίων. Και 15 Οκτώβρη, θεωρητικά, για να επιστρέψει να επιστρέψουν οι σειρμοί, η λογική λέει ότι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη. Μακάρι στην ελληνική πραγματικότητα μια μελέτη για κάτι σπουδαίο, το οποίο οδήγησε με υπουργική απόφαση στην αναστολή των δρομολογίων, να έχει ολοκληρωθεί, να έχουν γίνει πιθανές παρεμβάσεις που θα προτείνει και να έχουμε επαναδρομολόγηση. Εδώ είμαστε.
1: Σας Γεωργόπουλε, η απόφαση για να κλείσει ο σειρμός, θα το ξαναθυμίσω. Και
0: είναι πολιτική, δεν είναι τεχνική.
1: Είναι πολιτική, δεν είναι βασίζεται σε τεχνικά δεδομένα, τουλάχιστον γραπτός. Και το δεύτερο, ότι αν μας είχαν ακούσει από την πρώτη στιγμή, αλλά είχαμε ένα υπουργείο μια κατάσταση που δεν ευνοούσε εκείνη τη στιγμή τον ορθό λόγο, εκτιμώ ότι θα είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε πολύ πιο άμεσο χρονικό διάστημα από αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτάσει 9 Σεπτέμβρη, πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία, γιατί το επίδικο και το επίμαχο είναι να ξαναμπεί ο ΔΟΤΟΣ σε λειτουργία με ασφάλεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ακούσατε το πρώτο τεχνικό επιμελητήριο Ελληνικής Ελλάδας. Έχετε δύο προσλαμβάνουσες. Τη μία που οδηγούν στις 15 Σεπτέμβρη σε δρομολόγιο πάλι. Το άλλο τι έχουμε ως δεδομένο, ως πραγματικότητα. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να το κάνετε η μουσική, η οποία ακολουθεί. Λίγο πριν πάμε στη Δυτική Ελλάδα που κινείται στο χώρο το Ρίχτερ.

0: Για να αλλάξουμε πεδίο, να γυρίσουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι, από το ΤΟΤΟ, το γρίφο, το γόρτιο δεσμό, τις ανακοινώσεις για επαναδρομολόγηση από 15 Οκτώβρη, τα όσα κρυφά σημεία έχουμε, με δεδομένο ότι ακόμα δεν έχουν πέσει καν υπογραφές για την πραγματοποίηση της μελέτης, δηλαδή δεν έχει υπάρξει υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Πάμε στην ζώνη των Ρίχτερ, σας μιλάω για την περιοχή του Ανατολικού στη Δυτική Ελλάδα, όπου έχουμε έντονη κινητικότητα. Ήδη χθες είχαμε άλλους δύο δίδυμους σεισμούς. Να σας πω ότι υπάρχει ένα τόξο εκεί, το οποίο σύμφωνα και με τον κύριο Λέκα είναι υπό παρακολούθηση, με αφορμή και το χθεσινό διπλό σεισμό. Δεν ξέρω κατά πόσο μιλάμε για ένα διεγερμένο τόξο. Να καλημερίσω τον καθηγητή σεισμολογίας και τεχνητή σεισμολογίας, Διευθυντή του Εργαστηρίου Σεισμολογίας στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πάτρων, τον κύριο Σόκο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο όντως είναι υπό παρακολούθηση. Η λογική λέει ότι κάθε γεγονός παρακολουθείται. Κατά πόσο πρέπει να ανησυχούμε, κατά πόσο είναι διεγερμένη ή υπερδιεγερμένη περιοχή, τι ακριβώς ισχύει για τη συγκεκριμένη περιοχή στο Ανατολικό.
1: Εγώ συμφωνήσω με τη λογική σας ότι παρακολουθούμε όλο τον ελλαδικό χώρο. Συνεχώς. Τώρα κάποιες περιοχές για κάποιους λόγους έχουν περισσότερους σταθμούς, είναι και πιο εύκολη παρακολούθηση. Τώρα η δυτική...
0: Με ακούτε? Κύριε καθηγητά, με ακούτε? Χωρίς τηλέγραφο και φως, την επικοινωνία, μουσική και νέα προσπάθεια σύνδεσης, παρακαλώ.

0: Λίγο πριν μας χτυπήσει ο δαίμον των τηλεπικοινωνιών, ο κύριος Σόκος μας έλεγε ότι παρακολουθούμε κάθε γεγονός. Να πάμε στα υπόλοιπα. Κύριε καθηγητά, ελπίζω αυτή η φορά η τεχνολογία να είναι με το μέλλον μας. Το ερώτημα παραμένει.
1: Βρίσκομαι στο εξωτερικό και είναι λίγο δύσκολη η κοινωνία. Κοιτάξτε, στην περιοχή τώρα του Ετωλικού και στο βόρειο άκρο της Λιμνοθάλασσας έχουμε μια διαγέρση τις τελευταίες μέρες. Είναι μια περιοχή η οποία είναι γνωστή. Φαίνεται ότι έχει διαγερθεί μια περιοχή μικρή σε μέγεθος, η οποία συνεχίζει να δίνει μικρούς σεισμούς. Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής είναι αυτός που είχαμε χθες, το 4,3. Δεν είναι κάποιο μεγάλο μέγεθος για τη Δυτική Ελλάδα. Έτσι, απλά είναι αρκετά αισθητός, γιατί είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές, μικρό σχετικά το βάθος του, και γι' αυτό ανησύχησε ο κόσμος.
0: Είναι το τόξο που εκτείνεται από αμφιλοχίες μεσολόγγι, γι' αυτό μιλάμε. Υπάρχει ένα ρήγμα εκεί μάλλον, όχι τόξο, ένα ρήγμα.
1: Υπάρχει στην Ετωλοκαρνανία, υπάρχει το ρήγμα της Κατούνας ή ο Ζερού Κατούνας, το οποίο ξεκινάει από τον Αμβραϊκό και προχωράει προς τον Πατραϊκό. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτή η ακολουθία σχετίζεται με αυτό το ρήγμα. Mm-hmm. Υπάρχουν και τα ρήγματα της Τριχονίδας, τα οποία οριοθετούν την Τριχονίδα από τα βόρεια και από τα νότια και τα βόρεια ανατολικά. Οι σεισμοί δεν σχετίζονται με τα ρήγματα της Τριχονίδας, και αυτό είναι καλό, γιατί αυτά είναι σχετικά μεγάλα ρήγματα. Παραμένει ένα ερώτημα αν συνδέονται με αυτή τη ζώνη της Κατούνας ο Ζερού. Αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία που έχουμε δεν φαίνεται να υπάρχει σχέση. Είναι μάλλον κάποιο μικρότερο ρήγμα.
0: Συνεπώς μου λέτε ότι καλώς εγώ των πραγμάτων μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έντονος προβληματισμός πέρα του ότι παρακολουθείτε. Με ακούτε?
1: Ναι, τώρα βρίσκομαι στο εξωτερικό και είναι λίγο δύσκολο.
0: Μου λέτε...
1: Στην περιοχή τώρα του Ετωλικού και στο βόρειο άκρο της Λιμνοθάλασσας έχουμε μια διαγέρση τις τελευταίες μέρες. Είναι μια περιοχή η οποία είναι γνωστή. Φαίνεται ότι έχει διαγερθεί μια περιοχή μικρή σε μέγεθος, η οποία συνεχίζει να δίνει μικρούς σεισμούς. Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής είναι αυτός που είχαμε χθες, το 4,3. Δεν είναι κάποιο μεγάλο μέγεθος για τη Δυτική Ελλάδα. Έτσι, απλά είναι αρκετά αισθητός, γιατί είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές, μικρό σχετικά το βάθος του, και γι' αυτό ανησύχησε ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Δύσκολη επικοινωνία στο εξωτερικό για συνέδριο ο κύριος Σόκος. Ακούσατε πάντως πώς έχουν τα πράγματα, ποιο είναι το συγκεκριμένο ρήγμα στην περιοχή της Κατούνας. Μακάρι να μην συνδέεται με το ρήγμα της Τριχονίδας, γιατί αυτό δίνει μεγαλύτερους σεισμούς. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Όμως οι πρώτες προσλαμβάνωσες οδηγούν στο ότι δεν συνδέεται. Εδώ θα είμαστε, 9 και 25 πρώτα λεπτά. Είναι πάντα το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Επόμενο θέμα, το ότι παράγουμε αγράμματος και λειτουργικά αναλφάβητος, τρομάζουν τα στοιχεία του ΟΣΑ και ακουμπάνε και την Δυτική Ελλάδα και τα πανεπιστήμια της περιοχής.

0: Ελλάδα, η χώρα παραγωγής λειτουργικά αναλφάβητων. Κάποιος σε πολύ εκλεγευμένη μορφή θα το έλεγε αγράμματον. Δεν είναι έτσι, δεν είναι αυτό, μην το μπερδεύετε. Γιατί μπορεί να έχεις ακόμα και πτυχία, αλλά να αδυνατείς να κατανοήσεις κείμενο. Τα στοιχεία της έρευνας, της νέας έρευνας του ΟΣΑ τρομάζουν. Καλώς κυρίες και κύριοι, 4 στους 10 σε ορισμένες κατηγοριοποιήσεις είναι το 50% ή 5 στους 10 και πάει και 50% δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Είναι μια σοκαριστική έρευνα, αφορά σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών η Ελλάδα που διεκδικεί τα σκύπτρα. Πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου βάσει της νέας έρευνας σε σχέση με την προηγούμενη. 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά. Τα κορίτσια σώζουν την παρτίδα. Ενώ σημειώστε ότι παρατηρούνται, καταγράφονται, αναλύονται μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων. Δηλαδή, αν τα παιδιά προέρχονται από αστικά κέντρα ή ενδοχώρες, επίσης κατά πόσο τα παιδιά, παραδείγματος χάρη, προέρχονται από σχολεία πειραματικά και πολλά άλλα ή βορείων προαστίων, κατά πόσο τα παιδιά προέρχονται από κολέγια, τα οποία και πάει λέγοντας. Για να πάμε για την αποθησάβρηση, που ανάθεμά μας δεν είναι θησαυρός, εντός εισαγωγικών αποθησάβρηση, στην βοήθεια του Πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Πατρών, του κύριου Μπούρα. Κύριε Μπούρα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλο, σας ευχαριστώ. Μία λέξη μόνο, μία πρόταση. Είναι ο καθρέφτης του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ενός σχολείου που πραγματικά έχει απαξιωθεί. Επίσης είναι και ο καθρέφτης ενός πολιτικού συστήματος που δεν μπορεί να συμφωνήσει στα αυτονόητα.
0: Τα οποία αυτονόητα είναι ποια, παραδείγματος χάρη, κύριε Πρίτανη?
1: Ότι μένουμε μόνο στο να κάνουμε μεταρρύθμιση ο κάθε υπουργός, αγνοώντας ότι άλλος θα το οραματιστεί, άλλος θα το σχεδιάσει, άλλος θα το εφαρμόσει σε μια μεγάλη διάρκεια που υπερβαίνει τους εκλογικούς κύκλους. Μένουμε στη σχολική επίδοση και δεν κοιτάμε αν οι αυριανοί μας πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να μαθαίνουν, να μπορούν να προσαρμόζονται στην αγορά της εργασίας και να αξιολογούν κριτικά την πληροφορία, ειδικά τώρα που η τεχνική νοημοσύνη θα παράγει κείμενα και κατά συνέπεια θα πρέπει να τα ελέγχουμε και να τα αφισβητούμε.
0: Κύριε Πρίτανη, αυτό που προκύπτει ως αποτέλεσμα είναι ότι δίνουμε όγκο γνώσης. Ναι, μεν αυτά τα παιδιά τα λένε, τα παπαγαλίζουν, τα περισσότερα δεν τα κατανοούν, ενώ υπάρχει και το πιο εξειδικευμένο. Στο αντικείμενο πάνω στο οποίο κάνουν σπουδή μπορεί να έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες, όμως ως προς τη γενικότερη γνώση, κοινωνική δικτύωση, συμπεριφορά και υλοκατανόηση, δεν έχουν καμία τέτοια δυνατότητα. Δεν κατανοούν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχει χαθεί αυτό που είχαμε παλιότερα στα σχολεία, η πληρότητα, η ιστορία, η γεωγραφία. Και ο καθένας προσαρμόζεται μόνο στην κατεύθυνση που θα ακολουθήσει, αγνοώντας όλα τα υπόλοιπα που δίνουν μια συνολική παιδεία. Τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από όσο νομίζουμε και νομίζω ότι είναι η ώρα για μεγάλες πολιτικές συνενέσεις, γιατί αυτή η έρευνα, όπως είπα και πριν, αφορά το μέλλον αυτής της χώρας. Τι μαθαίνουν τα παιδιά μας και τι θα είναι ικανά να κάνουν αύριο στην κοινωνία και στη ζωή τους.
0: Έχω την αίσθηση ότι σε επίπεδο, σε διαβάθμιση, το Πανεπιστήμιο έχει τέτοια εικόνα από τέτοια φαινόμενα, από αυτά τα φαινόμενα, που μάλλον σε ορισμένες των περιπτώσεων δικαίως σας τρομάζουν, έτσι.
1: Είναι πολύ αργά πια στο Πανεπιστήμιο. Εμείς στο Πανεπιστήμιο κάνουμε μια διαπίστωση, αλλά πιστεύω ότι πολύ νωρίτερα τα όποια μαθησιακά κενά, σαν αυτά που αποτυπώνει η έκθεση της Πίζας, μέσα από διαγνωστικές αξιολογήσεις στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, θα έπρεπε να έχουν εντοπιστεί και να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις, έτσι ώστε να διαπιστώσουμε ποια δεξιότητα απαραίτητη για το μέλλον δεν έχει αποκτήσει η μαθήτρια και ο μαθητής και να επιμείνουμε στην απόκτησή της.
0: Με λίγα λόγια, στέλνουμε στο Πανεπιστήμιο τέτοια παιδιά και άτομα με τέτοιο υπόβαθρο που πολύ δύσκολα είναι αδύνατο να αντιστρέφει αυτό.
1: Όχι, αυτό δεν αντιστρέφεται. Το βλέπουμε ακόμα και στον τρόπο που γράφουν και εκφράζονται στα μαθήματα. Είναι πολύ αργά πια στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο έρχεται να χτίσει πάνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποκτήσει μια ευρύτητα αντίληψης, κριτικής και γνώσεων και δεν μπορεί να γυρίσει πίσω για να κάνει πράγματα που λείπουν. Δηλαδή,
0: δεν μπορεί να το μάθεις τον άλλο να κατανοεί στη βασική εκπαίδευση.
1: Είναι πια πολύ αργά. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν πρακτική αριθμητική. Και το πιο σημαντικό, δεν μπορούν να εκφραστούν. Αυτό, δηλαδή μπορεί να ξέρουν, αλλά να μην μπορούν να το πούν με έναν τρόπο κατανοητό.
0: Μάλιστα. Ελπίζω για να μην πάμε ακόμα χειρότερο στην επόμενη έρευνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρίτανη. Να είστε
1: καλά και εγώ.
0: Να είστε καλά. Τι να πω εγώ, τα είπε όλα και ο Μπούρας. Είναι τρομερό, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι και για την περιοχή ισχύει πτώση 16 μονάδων και ίσως να είναι παραπάνω στην κατανόηση κειμένου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι διαβάζει ένα κείμενο και δεν μπορεί να καταλάβει τι λέει. 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες. Ακούσατε τον κύριο Μπούρα, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, να λέει ότι έχουμε παιδιά, φοιτητές, οι οποίοι δεν μπορεί να κατανοήσουν απλή πρακτική αριθμητική. Έχουν πτώσει 6 μονάδων στα απλά μαθηματικά και 7 γενικότερα μονάδων στις φυσικές επιστήμες, όπου δεν μπορούν να καταλάβουν τίποτα. Αν αυτό το λέτε εσείς, το μέλλον της Ελλάδας για αύριο, εγώ τρομάζω. Λοιπόν, 9 και 32 πρώτα λεπτά. Και δεν φταίνουν αυτά τα παιδιά, εμείς τα φτιάξαμε έτσι. Το σύστημα τα παρήγαγε. Πάμε στα διατάφτα, πάμε σε αυτούς που είναι μαζί μας και σήμερα. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Real Water, φοιτητικό ενοικιαζόμενο σπίτι, απόλαυση καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρέμβασεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης άνω και κάτω πάγκο της Real Water προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα ή αλλαγές της ονεινώσης. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Αφορούν και σε κάθε κατηγορία ενοικιαζόμενου σπιτιού. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και το διαθέσιμο χώρο σου στη Real Water. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: Wax FM 93.4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Είναι το δεύτερο μέρος από το σημερινό πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Τι κι αν έγιναν κινητοποιήσεις, τι κι αν βρέφει παιδόπουλα μεταφέρονται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, τι κι αν είχαμε διαβήματα σε εισαγγελικές αρχές. Το Υπουργείο Υγείας, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά στο ακτινολογικό του Καραμαντανίου Νοσοκομείου Παίδων, τα βλέπει και τα βρίσκει όλα καλώς καμωμένα. Η απάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου είναι απλή. Είναι όλα τέλεια. Είναι όλα μια χαρά. Τώρα ποιος επεξεργάζεται ποιον είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Για τον διατάφτα και επί των αντιδράσεων, να καλημερίσω τον παιδοχειρουργό στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παιδών, τον κύριο Αλεξόπουλο. Είδε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Αλεξόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να πω ότι εκπροσωπείτε και τους γιατρούς του Καραμαντανιού και τους εργαζόμενους, έτσι.
1: Ναι, είμαι πρόεδρος των εργαζομένων.
0: Είστε πρόεδρος των εργαζομένων. Είδε το Υπουργείο ότι όλα είναι καλά με το ακτινολογικό, κάνω λάθος αυτό το οποίο διαβάζω?
1: Ναι, είπε το Υπουργείο ότι όλα είναι καλά. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Μάλλον δύο ερωτήσεις. Πώς είναι καλά από τη στιγμή που τρεις μήνες ο μαγνητικός τομογράφος δεν λειτουργεί? Ένα μηχάνημα το οποίο στήχησε στον ελληνικό λαό 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ένα μηχάνημα το πιο σύγχρονο, ο πιο σύγχρονος μαγνητικός τομογράφος που δεν έχει ούτε το Ρίο, ούτε ο Άγιος Ανδρέας τέτοιο. Δηλαδή ένα μηχάνημα το οποίο είναι σε αχρηστία και τα παιδιά τα οποία χρειάζονται μαγνητικό τομογράφο καταφέρουν στα ιδιωτικά κέντρα. Η δεύτερη ερώτηση που κάνω είναι ότι η λειτουργία του ακτινολογικού τμήματος που απαντάει το Υπουργείο ότι η λειτουργία του ακτινολογικού τμήματος που απαντάει το Υπουργείο ότι όλα βαίνουν καλώς επαφίεται στον πατριωτισμό.

0: φτωχός της Ευρώπης και να λένε ότι οι Έλληνες γιατροί και οι Έλληνες νοσηλευτές είναι οι πιο κακοπληρωμένοι σε όλη την Ευρώπη. Ακόμη και οι συνάδελφοί μας οι Βούλγαροι πληρώνονται περισσότερο. Πώς θέλουν να προσελκύσουν νέους συναδέλφους και ενώ γιατρούς και νοσηλευτές στα νοσοκομεία όταν δίνουν μισθούς πείνας. Δεν μπορεί να πληρώνεται ο νοσηλευτής, ο νεοδιοριζόμενος 600 ευρώ και να πηγαίνει στην Κεφαλονιά ή στη Ζάκυνθο, τα οποία τα ενίκια είναι τεράστια. Μάλιστα. Ακόμη και μέσα στην Πάτρα. Να έρθει ένας νοσηλευτής από άλλο μέρος να διοριστεί. Μπορεί να πληρώνεται 600-700 ευρώ ο πρωτοδιοριζόμενος.
1: Να επιστρέψουμε στο προκείμενο, γιατί αυτό που ανοίξατε είναι μια μεγάλη κουβέντα. Έχει ουσία, έχει ζουμί.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου είπατε, άκουσα καλά, ότι ο πιο τέλειος μαγνητικός τομογράφος που υπάρχει στην περιοχή, αν όχι στην Ελλάδα, που είναι στο Καραμαδάνιο, επί της ουσίας είναι καταλημμένος, είναι εκτός λειτουργίας, κατεστραμμένος, αφημένος στην τύχη του.
0: Όχι, δεν είναι κατεστραμμένος, δεν λειτουργεί.
1: Δεν λειτουργεί.
0: Δεν λειτουργεί από τότε που παρατήθηκε ο άλλος συνάδελφος, δεν λειτουργεί, δεν γίνει ούτε μια μαγνητική. Τρεις μήνες είναι κλειστός. Το καταλαβαίνετε αυτό, τρεις μήνες είναι κλειστός, τι απώλεια εσόδων έχει το ελληνικό κράτος.
1: Δεν υπάρχει εξήγηση σε αυτό που μου. Λογική δεν υπάρχει.
0: Υπάρχουν εκπρόσωποι όμως του Υπουργείου Υγείας εδώ στην Αχαΐα, είπε είναι η ακτή, είπε είναι ο διοικητής, υποδιοικητές, θα μας απαντήσουν. Πώς τρεις μήνες ο μαγνητικός, πάρτε το τηλέφωνο, πώς ένας μαγνητικός τομογράφος τρεις μήνες ο πιο υπερσύγχρονος δεν λειτουργεί.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι σε αχρηστία, επειδή όχι ότι έχει χαλάσει. Προς Θεού, απλώς δεν υπάρχει προσωπικό να το λειτουργήσει.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος να το λειτουργήσει.
0: Ναι, δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν τεχνολόγοι. Είναι δυνατόν. Ένα μηχάνημα το οποίο μαζί με τον περιβάλλοντο χώρο, γιατί ένας μαγνητικός τομογράφος θέλει και ειδική διαμόρφωση, στοίχησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον Έλληνα πολίτη.
1: Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, κύριε Αλεξόπλε, εκτός και αν το κίνητρο είναι άλλο. Γιατί φαντάζομαι ότι δεκάδες ασθενείς οδηγούνται στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.
0: Φυσικά. Κύριε Γιώργοπλε, κάποιοι έχουν ευθύνες. Πάντα υπάρχουν ευθύνες. Οι ευθύνες όμως δεν αποδίδονται. Εγώ, αν δεν κάνω σωστά τη δουλειά μου, χειρουργός, έχω ευθύνες απέναντι στους γονείς, απέναντι στο παιδί. Ένας νοσηλευτής, αν δεν κάνει τη δουλειά του σωστά, αυτοί γιατί δεν έχουν ευθύνες.
1: Μάλιστα. Εμείς θα καλέσουμε τους αρμοδιούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Αν σας απαντήσουν, να μου πείτε και εμένα. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ θα κάνω κάθε προσπάθεια να μου απαντήσουν, αν και ξέρω θα πούνε.
0: Το ξέρω, είσαστε ένας μαχητικός δημοσιογράφος και από μια πολύ καλή ραδιοφωνική συχνότητα και σας ευχαριστούμε για την συμπαράσταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ό,τι και να πεις, το μυαλό δικαίως πηγαίνει σε περίεργα μονοπάτια. Γιατί τρεις μήνες που το πιο τέλειο μηχάνημα στην περιοχή, ο πιο τέλειος μαγνητικός τομογράφος, δεν λειτουργεί επειδή δεν υπάρχει ένας τεχνολόγος να τον λειτουργήσει, κάποιοι εισπράττουν τεράστια ποσά γιατί οδηγούνται τα παιδιά αυτά, οι μικροί αυτοί ασθενείς, στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά το Υπουργείο τι απάντησε, γι' αυτό βγήκε ο κ. Αλεξόπουλος, ότι όλα βαίνουν καλώς. Το ακτινολογικό του Καραμαντανίου. Εσείς πώς το ακούτε, βαίνουν καλώς από αυτά που εισπράξατε πριν από λίγο. Τρομάρα τους.

0: αυτά αμιγώς οικονομικά και πολιτικά, να σας πω ότι σήμερα έχουμε Αλέξη Τσίπρα συνέντευξη Θεσσαλονίκη. Να σας πω επίσης ότι ξέσπασε κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς για το πώς οι Έλληνες ζούσαν καλύτερα. Όλα αυτά συνοδεία των όσων έχουν προηγηθεί σε ό,τι αφορά το κατά πόσο το πρόγραμμα της Ελλάς ή το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι κοστολογημένα και το ποιος έχει το απόλυτο δίκιο και κατέχει την ουσία του πράγματος. Να καλημερίσω τον αναπληρωτή αρχιοικονομικό της ελληνικής αριστερής παράταξης, τον κύριο Παπά. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχήν, πότε ζούσαν καλύτερα οι Έλληνες, μέχρι το 19, από το 15 μέχρι το 19 ή τώρα?
1: Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, εκτός μνημονίων, οφείλουμε να το τονίσουμε αυτό, με ρυθμισμένο χρέος και με 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει ενδιαφέρον, κύριε Γεωργόπουλε, ότι η κυβέρνηση επιμένει να εξηγήσει στους πολίτες πως περίπου δεν αντιλαμβάνονται σωστά την οικονομική τους κατάσταση και ορίζει αυτήν την κατάσταση την οποία ζουν κανονικότητα. Παρά την πίεση στο εισόδημα, το κόστος ζωής, τη στέγη, την υγεία και την εκπαίδευση, οι Έλληνες μάλλον κάνουν λάθος, όλοι μας κάνουμε λάθος, όταν στις μετρήσεις λένε ότι το 2019 περνούσαμε καλύτερα. Επομένως, επειδή στο τέλος δεν κυβερνούν οι παρουσιάσεις των PDF αλλά τα αποτελέσματα, η πραγματική επταετία άφησε μια χώρα στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αγοραστική δύναμη, στο ΑΕΠ, στο δείκτη της παιδικής φτώχειας και σαφώς στις περισσότερες ώρες εργασίας, στο ότι οι νέοι μέχρι 30 ετών ζουν στο παιδικό δωμάτιο και όλα αυτά είναι ζητήματα.
0: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία αντιτείνει ότι στην περίοδο της διακυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα μόνο η ανεργία ήταν στο 17%. Και ότι ο κατώτατος μισθός ήταν στα 640 τόσο ευρώ. Και ότι σήμερα είναι κοντά στα 950.
1: Να συγκρίνουμε λίγο, την διακυβέρνηση της χώρας στη μνημονιακή περίοδο της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, όπου η χώρα έφτασε σε αυτήν την κατάσταση μέσα από τη διακυβέρνηση αυτών των δύο μεγάλων κομμάτων και κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, όταν το χρέος εκτοξεύτηκε το 2009, σε μια περίοδο μνημονιακή λοιπόν, όπου η χώρα, ο κόσμος το 2015, επιτρέψτε μου για το λεκτικό, έψαχνε τροφή στα σκουπίδια και ανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας εκείνη την περίοδο, έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, είχε ρυθμούς ανάπτυξης 2,1% και άφησε 37 δις και σαφώς, σύμφωνα με τις έρευνες, οι 6 στους 10 ζούσαν καλύτερα τότε. Άρα να κοιτάμε λίγο τα νούμερα, να μην δημιουργούνται εντυπώσεις και να αφήσουμε την παρελθοντολογία, γιατί μέσα σε μια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτήν την 7 ετία, φαίνεται λοιπόν ότι προσπαθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, να παρουσιάσει ως επιτυχημένο το έργο των 7 ετών της διακυβέρνησης του. Και από την άλλη εμφανίζεται, θέλει να εμφανιστεί στο 7ο έτος ως λύση στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν την ίδια περίοδο, δηλαδή ως εναλλακτική λύση στον εαυτό του. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι, δεν μπορεί να κοροϊδέψει.
0: Κύριε Παπά, ακούστε με λίγο, επειδή με πιέζει ο χρόνος. Θα πρέπει να δώσετε μια εξήγηση για αυτό το ότι θα καταγράψουμε τα κοσμήματα και τα χρυσά που είπατε, δεδομένου ότι αντιλαμβάνεστε ότι έχει γίνει πολύ ντόρος και ενδεχομένως και πολύ σπέκουλα. Τι εννοούσατε ακριβώς όταν το είπατε αυτό, ή ήταν από παραδρομή?
1: Κύριε Γεωργόπουλε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν διαστρεβλώσεις, κοπτοραπτικοί γενικότερα σε πάρα πολλά πράγματα και δημιουργεί εντυπώσεων, γιατί όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι κοστολογημένο, ρεαλιστικό και δίνει απαντήσεις στα προβλήματα, σαφώς αποπροσανατολίζεται η συζήτηση. Ξέρετε, το θέμα της πατριωτικής εισφοράς είναι μια διεθνής επιστημονική και πολιτική συζήτηση για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου των πολυεκατομμυριούχων. Εμείς λοιπόν αυτό το θέτουμε στο πρόγραμμά μας ως προγραμματική δέσμευση και λέμε ότι το 1% των πιο ισχυρών Ελλήνων θα καταβάλει για την πατρίδα το 1% της καθαρής αξίας της περιουσίας του και όχι των εισοδημάτων, όπως λανθασμένα σε υπολογισμούς αριθμητικής είπε ο κύριος Σκέρτσος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα καταβάλει άλλη εισφορά που θα αφορά την περιουσία του. Αυτό, για να γίνει αυτό λοιπόν, δεν θα γίνει στον αέρα. Καταρχήν δεν έχει κοστολογηθεί αυτό, άρα το πρόγραμμά μας τα 5,5 δισεκατομμύρια τα οποία προέρχονται από την από την ανάπτυξη, συν τα 2 δισεκατομμύρια πρόσθετα φορολογικά έσοδα τα οποία θα βρούμε σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, έχουμε ένα κόστος 7,5 δισεκατομμύρια. Η πατριωτική εισφορά λοιπόν, για να υπολογιστεί, που είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία, πρέπει να ξέρει το κράτος ποιος έχει τι. Άρα λοιπόν προτείνεται και έχει ψηφιστεί αυτό, και έχω μια ερώτηση, γιατί δεν έχει εφαρμοστεί το περιουσιολόγιο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Προτείνεται λοιπόν η δημιουργία ενός πλήρους περιουσιολογίου, ένα μητρό που θα καταγράφει κάθε περιουσιακό στοιχείο πολίτη. Η ακίνητη είναι καταγεγραμμένη, πρέπει το ίδιο να γίνει και για την κινητή. Διεθνώς τι περιλαμβάνεται, κύριε Γεωργόπουλε? Περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, μετοχές, ομόλογα, μηδέα κεφάλαια που έχει ο καθένας, αλλά στις άλλες χώρες περιλαμβάνονται και κάποια άλλα αντικείμενα. Εμείς μιλήσαμε διεθνώς τι περιλαμβάνεται. Το τι θα βάλουμε εμείς μέσα στην καταγραφή είναι ξεκάθαρο. Θα βάλουμε μόνο τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και θα υπολογίσουμε το 1% επί του 1% των πολυεκατομμυριούχων, τα οποία έσοδα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας, και όταν θα κληθούμε να το πραγματοποιήσουμε αυτό, τότε θα πούμε και την απαραίτητη επεξεργασία. Ωστόσο, επειδή το πρόγραμμα...
0: Να ρωτήσω, είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας? Γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει ότι μίλησε για 7 ετησίως, ετείναξε την μπάνκα και πήγε στα 13,5.
1: Το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι πλήρως κοστολογημένο. Για κάθε 1 ευρώ δαπάνης έχουμε 1 ευρώ αντίστοιχο έσοδο. Και σε αυτό έχω να πω ότι εμείς έχουμε δηλώσει ότι το πρόγραμμά μας, το οποίο είναι κοστολογημένο και έχουμε καταρτήσει τους αντίστοιχους πίνακες με ρεαλισμό, λελογισμένα, με ορθολογικότητα, και γι' αυτό είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στο τι θα κάνουμε, και κάνουμε παρεμβάσεις που αγγίζουν την ευρύτερη κοινωνική πλειοψηφία και δεν κάνουμε ψίχουλα σε πολλούς, σε πολλούς. Εμείς λέμε ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά μας και θέτουμε το ερώτημα, αν η Νέα Δημοκρατία σκοπεύει να κάνει το ίδιο, και όλα τα υπόλοιπα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, αν σκοπεύουν να κάνουν το ίδιο και με το δικό της πρόγραμμα. Ξέρετε τι είπε η κυβέρνηση? Ότι οι εξαγγελίες του δικού της προγράμματος, το οποίο πραγματικά δεν προκύπτει, δεν πήραμε στοιχεία ποια είναι η κοστολόγηση, δεν είδαμε κάποια νούμερα αναλυτικά όπως είπαμε
0: εμείς. Τι λέει η κυβέρνηση, πείτε μου για ολοκληρώσουμε.
1: Η κυβερνητική απάντηση λέει ότι οι εξαγγελίες αυτές που έκανε θα νομοθετηθούν και άρα θα κοστολογηθούν από το Γενικό Λογιστήριο. Ξέρετε όμως, η ίδια κυβέρνηση ήταν εκείνη που νομοθέτησε τη διαδικασία υποβολής των κομματικών προγραμμάτων στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο δηλώνει έτοιμο να προχωρήσει στην κοστολόγηση. Λέμε λοιπόν, 1 Νοεμβρίου που ανοίγει το ελληνικό, ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εμείς θα καταθέσουμε το πρόγραμμα για την αξιολόγησή του με τα ίδια κριτήρια που πρέπει και τα υπόλοιπα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε τι λέει? Εμείς είμαστε κυβέρνηση, θα το περάσουμε νομοθετικά, την κοστολόγηση θα την κάνει το Γενικό Λογιστήριο, αντιλέγοντας στο ότι ως κόμμα, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα, άλλο η κυβέρνηση, άλλο το κόμμα, στο ότι η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα πρέπει να υποβάλει και αυτή το πρόγραμμά της στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Θα το δούμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Απάντησε και στο περιβόητο σκηνικό με τα κοσμήματα και τα χρυσευκά. 9:54 με τα μουσική. Θα πάμε στην αποφώνηση, παρακαλώ. Εάν είστε έτοιμοι, πράξετε τα δέοντα.

0: Κάποτε, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Σιγά σιγά φτάνει στο τέλος του. Η ιστορία γράφει πως και σήμερα μαζί μας είναι το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Τώρα ταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση ως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας. Real Water, φοιτητικά εγγυζόμενα σπίτια, απολαύστε καθαρό νερό χωρίς μόνιμες παρέμβασεις. Τα φίλτρα νερού βρύσης, άνω και κάτω πάγκο της Real Water, προσφέρουν εύκολη κατάσταση χωρίς τρύπημα του πάγκου ή αλλαγές στις ολινώσεις. Είναι πρακτικά, οικονομικά και μπορούν να μεταφερθούν μαζί όταν αλλάξει σπίτι. Βρες τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες και το διαθέσιμο χώρο σου στη realwater.gr. Με καταστήματα σε Πάτρα, 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου. Και στην Τρίπολη επίσης, 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, το realwater.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα, 2610-273-511. Και στην Τρίπολη 27-10-235-171. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές και σήμερα ήταν ο κύριος Νίκος Καραγεργόπουλος και ο κύριος Αναστάσης Ουγλέρης. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. See you tomorrow.
1: Max FM 93.4.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Color Sensation, Όλια και Γκαρνιέ περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenor μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου και θα είμαστε μαζί ως και τη 10, καταγράφοντας την σημαντικότερη δισογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, την Δυτική Ελλάδα και την χώρα, με αρκετές ματιές στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής είναι ο Νίκος Καραγεωργόπουλος. Στα τηλέφωνα και στην υποστήριξη των πρωινών παρεμβάσεων, ο Αναστάσης Σουγλέρης. Καλημέρα όπου και αν είστε και ακούτε Max FM στην Αχαΐα, στην Ηλία, στην Ετωλοακαρνανία, στα Ιόνια νησιά. Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του Live24. Αυτή την ώρα έχουμε διακοπή ρεύματος στο κέντρο, έχουμε καπνούς σε υποσταθμό στην 28η Οκτωβρίου και μια ολόκληρη περιοχή, δηλαδή από την Καρόλου σίγουρα έως την πλατεία Όλγας αλλά και έως τα ΚΤΕΛ είναι χωρίς ρεύμα επί του πιεστηρίου. Πριν από λίγα λεπτά συνέβη αυτό. Θα ξεκινήσω ωστόσο την εκπομπή σήμερα, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Αλεξοπούλου, την τέως υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στην Αχαΐα, καθώς όπως προέκυψε από την χθεσινή της συνάντηση με τον πρόεδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Στασινό, υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να επαναλειτουργήσει ο οδοντοτός έως τα μέσα Οκτωβρίου, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου. Κυρία Αλεξοπούλου, καλή σας ημέρα από τον Max FM.
1: Καλή σας μέρα κύριε Κογκόλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλείτε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, κάνατε μια συνάντηση εργασίας εχθές, όπως διαβάσαμε στο σχετικό δελτίο τύπου. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες, αναμένεται η προγραμματική σύμβαση για να επαναλειτουργήσει ο οδοντοτός και να γίνει βεβαίως η μεγάλη μελέτη, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι η γραμμή μπορεί να παραμένει ζωντανή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σωστά?
1: Πολύ σωστά και θωρακισμένη πρωτίστως αυτό, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε πει όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εννοείται ότι για την περιοχή μας, για τη χώρα μας είναι πάρα πολύ σημαντικός ο οδοντοτός και πόσο μάλλον για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Είναι και οικονομικό και κοινωνικό το ζήτημα, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να είναι θωρακισμένος ο οδοντοτός. Έτσι λοιπόν έκανα μία συνάντηση εχθές με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον οποίο και ευχαριστώ και μέσα από το σταθμό σας, τον κύριο Στασινό, ο οποίος μου είπε ότι η προσπάθεια γίνεται έτσι ώστε μέχρι τις 15 Οκτωβρίου ο οδοντοτός να ξαναμπεί στις ράγες. Πώς θα γίνει αυτό? Έχει γίνει η σχετική σύμβαση με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει αναλάβει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και φαίνεται ότι με τις σχετικές διαδικασίες που θα προβλέπουν αυτή τη θωράκιση του οδοντοτού, τελικά θα έχουμε και πάλι, όπως προείπα, τον οδοντοτό μας στις ράγες.
0: Άρα το ερώτημα που τίθεται επιπλέον είναι, εάν μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη, όπως είχε υποθεί, η ευρείας κλίμακας μελέτη για τα μεγάλα έργα εννοώ, και ταυτόχρονα μπορεί να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια ο οδοντός ακόμη και προτού ολοκληρωθεί. Έτσι.
1: Έτσι φαίνεται, αλλά αυτό θα μας το πούνε οι ειδικοί ακριβώς με τον τρόπο που θα το κάνουν. Ας μην προτρέχουμε. Ναι. Ξέρετε, και εγώ μηχανικός είμαι, αλλά σε αυτή τη φάση λειτουργώ ως βουλευτής Αχαΐας που μεταφέρω τις αγωνίες των κατοίκων της περιοχής. Ναι. Εννοείται ότι δεν θέλουμε ούτε μία μέρα χαμένη, αλλά μην αμφιβάλλετε ότι οι επιστήμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που είναι ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους, που τον εμπιστεύτηκε η περιοχή μας για ακόμα μια φορά να κάνει μια επιστημονική δουλειά για να θωρακίσει τον οδοντοτό, θα το κάνει με τον καλύτερο επιστημονικό δυνατό.
0: Και θέτει αυτό το στόχο της 15ης Οκτωβρίου, ας πούμε, στη 15η Οκτωβρίου.
1: Για να ξαναμπεί στις ράγες με την θωράκιση αυτή που χρειάζεται και θα γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, να μην αμφιβάλλει κανείς.
0: Και προφανώς για την περιοχή, όπως προείπατε, σημαίνει πολλά περισσότερα από μία απλή συγκοινωνιακή σύνδεση για τους επιβάτες και τους τουρίστες. Είναι το οικονομικό φάρμακο για όλη την Αχαΐα.
1: Για έτσι, τη χώρα, για κύριε Κουκόλη, μην βάζουμε στα
0: είναι εθνική σημασία
1: στον οδοντοτό. Ναι. Είναι εθνική σημασία ο οδοντοτός. Ναι. Υπάρχουν δύο τρενάκια στην Ελλάδα. Το ένα, το πιο σημαντικό, είναι ο οδοντοτός, και υπάρχει και το τρενάκι του Πηλίου που έχει έτσι μια πιο τουριστική κάπως μορφή. Σαν τον οδοντοτό όμως δεν υπάρχει κάτι άλλο στη χώρα μας, και είμαστε πολύ περήφανοι που βρίσκεται στην περιοχή μας και που είναι στις ράγες τόσες πολλές δεκαετίες, τόσα πολλά χρόνια. Ξέρετε, επειδή βλέπω αυτές τις τελευταίες ώρες και κάποια αστήρα κριτική, η οποία με κάνει και να χαμογελώ, γιατί βλέπεις, παιδί μου, λες μερικές φορές, μα τελειώνουν τα πολιτικά επιχειρήματα να κάνουν οι άνθρωποι την αντιπολίτευσή τους. Τόσο μιζέρια, τόσο γκρίνια. Ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε σε πολλά, αλλά σε κάποια, όπως είναι ο οδοντοτός, ας μην είμαστε μικρόψυχοι, ας μην χαιρόμαστε με το να πάει μπροστά κάτι καλό και να γίνει κάτι καλό. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις. Υπάρχει και αυτή η πολιτική διάσταση. Νομίζω ότι όλοι κρινόμαστε από τον κόσμο, και για τον καλό μας λόγο και για τη σκληρή μας τη δουλειά και για τον τοξικό μας λόγο και τη μιζέρια που μας διακρίνει κάποιος, τέλος πάντων, δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα σε αυτούς. Ας πάμε παρακάτω και ας αφήσουμε στην απομόνωσή τους αυτούς που μπορεί και να χαίρονται να μην μπει στις ράγες στις 15 Οκτωβρίου, απλά για να έχουν κάτι να λένε και να πηγαίνουν στους κατοίκους και δήθεν στενοχωρημένοι να τους λένε ότι αυτοί κάνανε τα πάντα. Εμείς κάνουμε αυτό που χρειάζεται να κάνουμε για τον οδοντοτό, και θα το κάνουμε μέχρι την ημέρα που θα μπει στις ράγες και θα χτυπήσει η κόρνα του ξανά.
0: Σας ευχαριστώ, κυρία Αλεξοπούλου. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Κογκόλη. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα. Ήταν η Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία χθες συναντήθηκε με τον κύριο Στασινό, τον πρόεδρο του ΤΕΕ, που έχει αναλάβει όλο το έργο. Και προέκυψε, όπως έγραφε και το δελτίο τύπου, ότι ο οδοντοτός μπορεί να ξαναμπεί στις ράγες έως τις 15 Οκτωβρίου. Υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Περιφέρειας Δικής Ελλάδας, που χρηματοδοτεί το έργο, με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και μακάρι, αφού εμπλέκονται αρκετοί φορείς, να υπάρξει ταχύτητα. Και είναι ένας από τους μεγάλους στόχους. Ωστόσο, επειδή η μελέτη θα αποτυπώσει τι πραγματικά συμβαίνει και τι πρέπει να γίνει για να μην έχουμε συνεχώς προβλήματα, διότι είναι μια δύσκολη περιοχή, με τις βροχοπτώσεις, καταλαβαίνετε, και με τις κατολιστήσεις υπάρχει κίνδυνος, τι πρέπει να γίνει και από το Υπουργείο Υποδομών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από τον ΟΣΕ εκεί, ώστε να μην υπάρξουν κίνδυνοι. Θα απαιτήσει χρόνο αυτό. Ωστόσο, μπορεί να ξεκινήσει ο οδοντοτός νωρίτερα, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη. Αυτό είχε υποθεί παλιότερα από τους αρμόδιους φορείς τουλάχιστον. Δηλαδή, βγάζουμε ένα τρενάκι στην αρχή που προπορεύεται του οδοντοτού για να δει αν υπάρχει κάτι στο σημείο, πτώση βράχου ή οτιδήποτε άλλο, και περνάει μετά ο οδοντός. Τώρα τουλάχιστον δεν έχουν ξεκινήσει οι φωτίες και μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη. Αλλά αυτό μένει να το πει το Τεχνικό Επιμελητήριο.

0: Πάμε εκτάκτος στο στέλεχος της ΔΕΗ, τον Θεόδωρο Κανελόπουλο, και λέω εκτάκτος διότι ήταν προγραμματισμένο να μιλήσουμε εντός της εκπομπής για τα τιμολόγια του ρεύματος, αλλά με την διακοπή τώρα στο κέντρο της Πάτρας μας δίνεται δυνατότητα να το κάνουμε νωρίτερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κανελόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κογκόλη και καλή σεζόν.
0: Κομπιάσατε, γιατί? Έχουμε κάτι ή όχι, είναι τόσο σοβαρή η βλάβη?
1: Δεν ξέρω καν αν υπάρχει βλάβη τώρα.
0: Ναι, υπάρχει. Αυτή την ενημέρωση έχουμε και έχουμε σπεύσει επί τόπου, διότι υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στο κέντρο, στην Αγία Σοφία περίπου, στην 28η Οκτωβρίου, και εκτείνεται μέχρι την Καρόλου σίγουρα.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Ναι, δεν εντάξει. Μπορώ να σας δώσω απάντηση.
0: Εντάξει, λοιπόν. Πάμε στην μείωση των τιμολογίων του ρεύματος, στη μείωση της λιανικής έως 30% αλλά και της χοντρικής. Αλήθεια, πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό στην πράξη?
1: Καταρχήν υπήρξε μια εξαγγελία ότι θα μειωθεί όχι μέσα σε ένα χρόνο αλλά σε βάθος ετών κατά 30% η μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα που υπόθηκε, μιλάμε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι ότι θα μειωθεί η υπηρεσία κοινής ωφέλειας.
0: Ναι.
1: Για όλους που, να σας θυμίσω, τι είναι η υπηρεσία κοινής ωφέλειας. Η υπηρεσία κοινής ωφέλειας ήταν, πέρα το να πληρώνονται κάποια ειδικά τιμολόγια, ήταν να υπάρχει και ενιαία τιμή σε όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό αφορούσε πρωτίστως στα νησιά που λειτουργούσαν τότε χωρίς να είναι διασυνδεμένα με το δίκτυο της υπηρετικής Ελλάδας, με εργοστάσια πετρελαίου. Σήμερα που μιλάμε υπάρχει διασύνδεση κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των νησιών του Αιγαίου με την υπηρετική Ελλάδα και της Κρήτης. Άρα δίνεται η δυνατότητα σταδιακά να μειωθούν οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, γιατί οι δαπάνες αυτές που ήταν για να κρατηθούν οι τιμές ενιαίες όλη την Ελλάδα μπορούν να επιτευχθούν με τη διασύνδεση των νησιών. Και γι' αυτό το λόγο θα υπάρξει αυτή η μείωση.
0: Μάλιστα. Βλέπω όμως και από την ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος ότι τα ελληνικά νοικοκυριά πληρώνουν σήμερα το ηλεκτρικό ρεύμα 50% ακριβότερα σε σχέση με το 19. Και η αύξηση αυτή δεν είναι μόνο λόγω των διεθνών αναταράξεων, αλλά συνδέεται και με χρόνιες στρεβλώσεις και κόστη, τα οποία τώρα η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να περιορίσει και να μειώσει την τιμή της κιλοβατόρας κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Διότι στους λογαριασμούς μετακινούνται ανεξόφλητες οφειλές, υπάρχουν ρευματοκλοπές, υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση από αυτό που είπατε λόγω του κόστους στα νησιά, οι χρεώσεις των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Υπάρχουν διάφορα. Και όταν αυτά λοιπόν εξορθολογιστούν, μπουν σε μια σειρά, ας το πούμε έτσι, αυτό θα σημάνει τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Γι' αυτό λέει για πάθος τριετίας, για να κάνει όλα αυτά. Σωστά.
1: Ακριβώς. Αλλά να ξεκινήσουμε λίγο, να θυμηθούμε λίγο, ήδη το έχουν βάσει στο Facebook το δικό μου, να θυμηθούμε λίγο, να πάμε λίγο στο παρελθόν. Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Το 2011 τοποθετούσαν φωτοβολταϊκά, έσπερναν όπως θα έλεγα εγώ, που κακώς τα έσπερνανε, και πουλάγανε την εγγυημένη τιμή κιλοβατόρα, να σας θυμίσω λίγο πόσο ήτανε. 0,55 λεπτά. Εγγυημένη τιμή κιλοβατόρας. Και έγινε ένα κούρεμα στην τιμή της κιλοβατόρας και έφτασε 0,35. Σήμερα που μιλάμε δεν έχει φτάσει 0,35 κιλοβατόρα, μιλάμε για 0,11-0,15 περίπου εκεί μέσα, και λέμε είναι ακριβό το ρεύμα, έτσι δεν λέμε? Εγγύθηκε το κράτος στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, στα ιδιωτικά συμφέροντα τότε, ότι θα αγοράζει το ρεύμα 0,35. Ποιος θα το πληρώσει το 0,35? Εμείς όλοι οι πολίτες. Αυτό δεν είναι αυτό που έπρεπε να υπάρχει συμψηφισμό, που έπρεπε να υπάρχει πρόγραμμα συμψηφισμού παραγωγής κατανάλωσης των εν μέτρα. Το φωνάζω πόσο καιρό, πόσα χρόνια, το βλέπουμε πηγαίνει με πολύ αργά βήματα. Ερχόμαστε λοιπόν στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Δημιουργείται το χρηματιστήριο ενέργειας. Τι λέει λοιπόν το χρηματιστήριο ενέργειας? Λέει ότι πληρώνονται όλοι οι παραγωγοί με την ανώτατη τιμή που θα μπουν στο σύστημα. Είτε μπει στο πρωί, είτε μπει στο μεσημέρι, είτε μπει στο βράδυ, ανεξαρτήτως τι, πόση κατά ενέργεια
0: καταναλώνεις
1: στο σύστημα, ναι. Θα πληρωθείς με την ανώτατη τιμή όλοι. Άρα λοιπόν εδώ τι παίζεται, ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι. Τι φταίει η κυβέρνηση σημερινή, αυτά τα λάθη των προηγούμενων κυβερνήσεων δυστυχώς δεν τα διόρθωσε όπως θα έπρεπε να τα έχει κάνει.
0: Λέει τώρα Κροατής να γυρίσει ενέργεια στο κράτος, λέει, και όχι να παραμένει σε ιδιώτες.
1: Και να γυρίσει η ενέργεια, καταρχήν είτε γυρίσει η ενέργεια στο κράτος είτε είναι σε ιδιώτες, εγώ έχω άλλη άποψη.
0: Δηλαδή?
1: Να παράγουμε ρεύμα, ναι, και να καταναλώνουμε το δικό μας ρεύμα που παράγουμε.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε αυτό που έκανε οι Κύπροι όταν μπήκαν στο μνημόνιο, που επιδοτήθηκαν οι οικίες και οι επιχειρήσεις να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες τους και να έχουν παραγωγή και να παράγουν αυτό που καταναλώνουν.
0: Πάντως ο κυβερνητικός στόχος είναι η τιμή της λιανικής να πέσει σε βάθος τριετίας στα 166 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που τώρα είναι 237,8, δηλαδή στα 16,6 λεπτά ανά κιλοβατόρα περίπου. Εκεί βγαίνει.
1: Ναι. Έτσι. Είναι ένας στόχος αυτός, αλλά πάλι το 16 είναι πολύ
0: ψηλά. Και αυτά βέβαια προϋποθέτουν επενδύσεις στην αποθήκευση ενέργειας, ανεξάρτητες πηγές ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοκατανάλωση που λέτε, το είπε και ο κύριος Τσάφος, ο υφυπουργός, επιδοτήσεις για μπαταρίες, αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύμφωνας, αλλά αυτά θέλουν και λεφτά προφανώς για να γίνουν. Και αν δεν τρέξουν προγράμματα ευρύτερα κρατικά, δεν γίνεται εύκολα να τα κάνουν οι ιδιώτες μέσα στην οικονομική δυσκολία που επικρατεί τώρα.
1: Δεν θα τα κάνει κανένας ιδιώτης αν δεν υπάρχουν ειδικά προγράμματα, και το 16 λεπτά η κιλοβατόρα κατά τη δική μου άποψη πάλι είναι ακριβή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε τώρα, επειδή φαίνεται πως τα έχουμε αυξήσεις, οι πόλεμοι δεν τελειώνουν κτλ. Πάμε στο μπλε τιμολόγιο, όπως έχετε ξαναπεί, ισχύει η πρότασή σας, στο σταθερό δηλαδή τιμολόγιο.
1: Εγώ έχω πει ξεκάθαρα ότι από την αρχή θα πρέπει να επιλέγει ο κόσμος το σταθερό, το μπλε τιμολόγιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το online, βλέπουμε 0,11, υπάρχουν και άλλα τιμολόγια που είναι σε σταθερή τιμή περίπου στο 11-12 λεπτά η κιλοβατόρα. Δεν πρέπει ο κόσμος να επιλέγει τα τιμενόμενα τιμολόγια, γιατί το χρηματιστηριακό παιχνίδι που παίζεται στην ενέργεια δεν μπορεί να το παρακολουθήσουμε εμείς και δεν πρόκειται να κερδίσουμε απολύτως τίποτα.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Κανελόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν το στέλεχος της ΔΕΗ, ο Θεόδωρος Κανελόπουλος. Βλέπω ότι είναι μεγάλη βλάβη στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Καρόλου. Και αναμένω συνεχώς νεότερες ενημερώσεις από τους συναδέλφους από το dt.gr. Έχουμε και από εγκλωβισμούς, όπως μαθαίνω.

0: Λοιπόν, είναι επί τόπου ο Γιώργος Κοντογιάννης εκεί, διότι έχει και αρκετές περιπέτειες. Η πτώση του ρεύματος, μαγαζιά χωρίς ρεύμα κτλ. Καταλαβαίνετε ότι όταν η εκπομπή είναι ζωντανή, προκύπτουν ζητήματα τα οποία προφανώς θα πρέπει να εξαντλούμε για να σπυροφορούμε. Και αυτό γίνεται με μια συνεργασία και με τους υπολείπους συναδέλφους στο Max FM, αλλά και με τους συναδέλφους στο dt.gr που βρίσκονται σε διαρκή παρακολούθηση όλων των θεμάτων. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, είσαι επιτόπου, σωστά?
1: Ναι, κυκλοφόρησα στο κέντρο της πόλης γιατί είχα κάποιες δουλειές να κάνω και είναι όλοι οι εργαζόμενοι των καταστημάτων της Μεζόνος, της Αγίου Νικολάου, κάποιοι της Ρία Φεραίου. Έξω οι πελάτες δεν μπορούν να εξυπηρεθούν, δεν υπάρχει ρεύμα εξαιτίας της πυρκαγιάς, η οποία από ό,τι λένε οι πληροφορίες είναι σε έναν υποσταθμό της ΔΕΗ κάπου στην Οδό Καρόλου. Μάλιστα. Υπάρχει αναστάτωση, ο κόσμος δεν εξυπηρετείται. Εντάξει, περιμένουν. Τι να κάνουν.
0: Ναι, και μου λέει τώρα ο συνάδελφος ο Ανδρέας Κολιόπουλος, έχουμε και πολλούς απεγκλωβισμούς, διότι μέσα σε 5 λεπτά 6 απεγκλωβισμοί δεν είναι λίγοι.
1: Ναι. Εκλείστηκε πολλοί κόσμος που κυκλοφορούσε στο κέντρο στα ασανσέρ εκείνη την ώρα, σε ιατρία, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε μαγαζιά. Υπάρχει μια αναστάτωση. Ναι. Κάποια στιγμή ούρλιαζαν και όλοι οι συναγερμοί, όλοι μαζί, όπως καταλαβαίνεις. Κάποιοι προσπαθούν να βάλουν μπρος κάποιες γεννήτριες για να λειτουργήσουν. Αν αργήσει και αποκατασταθεί αργά η βλάβη και τελειώσει η ιστορία με την πυρκαγιά. Ναι. Γενικά υπάρχει μια αναστάτωση στο κέντρο. Βέβαια, εντάξει, ο κόσμος το κατανοεί.
0: Φεύγει. Ναι, ακριβώς. Αρκεί να αποκατασταθεί το συντομότερο. Μαθαίνουμε ότι πάνε εκεί και οι αρμόδιοι.
1: Έχουν πάει ήδη από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Και ας ελπίσουμε ότι το συντομότερο δυνατό θα αποκατασταθεί το ρεύμα στο κέντρο της πόλης, ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Και θα έρθει η ομαλοποίηση της αγοράς.
0: Να πάνε καλά οι δουλειές σου.
1: Οι πηγές δουλειές μου, να πληρώσω πάω.
0: Α,
1: άνθρωπος που πάει να κάνει business σήμερα, άμα ακούς κάποιον και σου λέει πρωί τεταρτιάτικα πάει στο κέντρο, πάει κάτι να πληρώσει.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν καλημέρα. Να εισπράξω, θα είχα άλλο κέφι.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα.
0: Γεια. Λοιπόν, αυτά και με τη βλάβη στον υποσταθμό της ΔΕΗ.

0: Αλλάζω θεματολογία. Άκουσα προσφάτως μία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που έχει θητεύσει και σε κυβερνητικές θέσεις, ενώ ως υπουργός, να λέει ότι βάσει των ρεπορτάζ και των στοιχείων που έχει, πολλές κυρίες που είναι στον εκπαιδευτικό χώρο, με το που ξεκινούν τα σχολεία, παίρνουν άδειες διότι έχουν μείνει έγκυοι. Γεγονός που σημαίνει ότι έχουμε κενά στα σχολεία. Θα καλημερίσω τον κύριο Νίκο Θεοδωρόπουλο, τον γραμματέα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ΑΧΑΙΑ του Συλλόγου, και τον ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοδωρόπουλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γκογκόλη, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση που δίνεται και συνέχεια βήμα στους εκπαιδευτικούς, και είναι πολύ σημαντικό για εμάς αυτό.
0: Κύριε Θεοδωρόπουλε, προφανώς και καταγράφονται από τις πρώτες μέρες που χτυπούν τα κουδούνια, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι το σύστημα μέχρι τώρα, προφανώς πρέπει να αλλάξει. Κάποιες άδειες. Δεν ξέρω αν κάποιοι ή κάποιες το κάνουν επειδή βρίσκονται σε απομακρυσμένη περιοχή και θέλουν να χρησιμοποιήσουν την άδειά τους. Δεν ξέρω αν ήταν αναπληρωτές και πρέπει να την πάρουν γιατί πριν δεν μπορούσαν. Δεν ξέρω αν είναι έγκυοι, διότι αν είναι έγκυοι αυτό αλλάζει από τη στιγμή που θέλουμε να λύσουμε και το δημογραφικό πρόβλημα. Ωστόσο παρατηρούνται φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να επιληθούν από τη μια μέρα στην άλλη. Προφανώς, για να πω εισαγωγικά, το σύστημα δεν πρέπει να αλλάξει, δηλαδή να ξέρουμε νωρίτερα τι γίνεται, να ξέρουμε πότε παίρνει άδειες ο καθένας. Όπως καθόμαστε και εμείς στον ιδιωτικό τομέα και λέμε οι συνάδελφοι μεταξύ μας, ο ένας θα πάρει Ιούλιο, ο άλλος θα πάρει Αύγουστο. Δεν λέω αν τύχει κάτι έκτακτο, προφανώς, ούτε αν μείνει κάποια κυρία έγκυος, αν είναι δυνατόν. Λέω τα τυπικά, τα προγραμματισμένα.
1: Προφανώς, καταρχήν δεν μιλάμε εδώ όμως για βραχυχρόνιες άδειες. Ναι. Μιλάω σε σχέση με την δήλωση της κυρίας Βούλτεψη, η οποία είναι και φημίζεται πάντα για την ευκολοστομία με τις οποίες κάνει κάποιες δηλώσεις.
0: Η οποία επικαλέστηκε στοιχεία ρεπορτάζ, έτσι.
1: Στοιχεία ρεπορτάζ, ναι, αλλά δυστυχώς όμως δεν γνωρίζει, δεν γνωρίζει κάποια πράγματα και απλά λέει με βάση κάποια νούμερα χωρίς να γνωρίζει. Ναι. Έχει μια τάση συνέχεια να κάνει εύκολα δηλώσεις η κυρία Βούλτεψη, με έντονη δόση λαϊκισμού πάντα. Σας το λέω εγώ που ανήκω και στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω το εξής όμως. Παρατηρείται ένα φαινόμενο αυξημένων αδειών ανατροφής τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση. Βεβαίως. Γιατί παρατηρείται? Γιατί πολύ σωστά έχουν γίνει αρκετοί διορισμοί τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, γύρω στους 50.000 διορισμούς. Άρα σίγουρα θα έχουμε παραπάνω άδειες. Γιατί ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός δεν έχει τα ίδια δικαιώματα στις άδειες σε σχέση με το μόνιμο εκπαιδευτικό. Άρα όταν κάποια συναδέλφισσα γίνεται από αναπληρώτρια, διορίζεται μόνιμη, επειδή ο αναπληρωτής παίρνει άδεια ανατροφής μόνο μέχρι 3,5 μήνες και επειδή οι περισσότερες συναδέλφισσες είναι νέες σε ηλικία, άρα έχουν πολύ μικρά παιδιά που διορίζονται και παίρνουν όσοι έχουν δικαίωμά τους αναφέρετο το υπόλοιπο 5,5 μήνες. Και από τη στιγμή που γίναν τόσοι χιλιάδες διορισμοί, θα είναι και πολύ μεγαλύτερος και αυξημένος ο αριθμός των αδειών. Στον ιδιωτικό τομέα, γιατί πρέπει να πάμε με μια παραδοχή, κύριε Γκογκόλη, τώρα. Οποιοδήποτε εργαζόμενος, είτε είναι στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, εργαζόμενοι μάλλον, δικαιούται άδεια ανατροφής τέκνου. Έχει αυτό κατακτηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ο λόγος είναι συγκεκριμένος που έχει κατακτηθεί, γιατί μια μάνα χρειάζεται να είναι δίπλα σε ένα έμβριο ή σε ένα πολύ μωρό παιδί, να μεγαλώσει μαζί τους, και αυτό είναι καθαρά για παιδαγωγικούς λόγους και δεν τα λέω εγώ, τα λέει η επιστήμη. Mm. Άρα είναι αναφέρετο δικαίωμα του καθενός σε όλους τους χώρους εργασίας να παίρνει άδεια ανατροφής. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Πολύ σωστά και ορθά το λέτε και εσείς. Πολλό δε μάλλον σε μια Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η οποία έχει 20% μείωση του μαθητικού πληθυσμού, το δημογραφικό πρόβλημα, εγώ θα το πάω και ένα βήμα παραπέρα, αυτή τη στιγμή καλούμαστε ως μια εθνική ασύμμετρη απειλή σε σχέση, έτσι έχει καταστεί το δημογραφικό πρόβλημα, και το να προστατέψεις τη μητρότητα, το να προστατέψεις την εργαζόμενη μητέρα, προστατέψεις με τα αυτονόητα, έτσι, γιατί είπαμε η άδεια ανατροφής είναι αυτονόητη, είναι πάρα πολύ σημαντικό στο κίνητρο, ας το πούμε, της οικογένειας.
0: Υπάρχουν άλλοι
1: από εδώ και πέρα όμως, επειδή το είπατε και εσείς,
0: για
1: να πω και τη λύση τώρα, γιατί αυτό, πέρα από τις άδειες, η εκπαίδευση, ξέρετε, είναι μια πολύ δυναμική διαδικασία. Κενά πάντα θα υπάρχουν και άδειες και προκύπτουν δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, κύριε Γκογκόλη, και εδώ πρέπει να ασχοληθούμε όλοι με στατιστικά στοιχεία. Προκύπτουν και πρέπει να ισχύει σε όλο το δημόσιο αυτό και στον ιδιωτικό τομέα. Τα τελευταία χρόνια προκύπτουν και πάρα πολλές άδειες για λόγους, δυστυχώς, που το λέω, σοβαρούς υγείας. Πάρα πολύ σοβαρούς υγείας. Και αυτό πρέπει να είναι παντού και πρέπει να το δούμε, γιατί η καθημερινότητα και η ζωή έχει αλλάξει. Το άγχος είναι και έχει κυριεύσει τους εργαζόμενους. Και όχι μόνο το άγχος, αλλά και οι συνθήκες πλέον, διατροφές, όλα αυτά, όπως κινούνται ο κόσμος. Δυστυχώς έχουμε αυξημένες άδειες για πολύ σοβαρούς λόγους υγείας.
0: Ναι, πέρα από αυτό το όμως, σύστημα μπορεί να αλλάξει, να το ξέρουμε
1: νωρίτερα. Βεβαίως. Είναι πολύ απλό. Το είπατε εσείς για το βραχυπρόθεσμο και είναι η λύση, την είπατε εσείς πριν από λίγο. Όπως προγραμματίζετε τις βραχυπρόθεσμες άδειες εσείς στη δουλειά σας, τον Ιούλιο θα πάρει ο κ. Γκογκόλης άδεια να πάει τις διακοπές και πολύ καλά θα κάνει. Τον Αύγουστο θα πάρει ο άλλος εργαζόμενος. Θα πρέπει το Υπουργείο, οι άδειες και όλα αυτά, ο προγραμματισμός, οι αναπληρωτές, πόσα κενά
0: έχουμε.
1: Για να
0: γίνει αυτό, κάποιος πρέπει να δουλέψει όμως στο καλοκαίρι.
1: Να γίνεται από τον Ιούλιο. Τελειώνει μία χρονιά, πρέπει να προετοιμάζεται άλλη. Δεν γίνεται ο αναπληρωτής να πηγαίνει στον αγιασμό και να παρουσιάζεται σε ένα σχολείο.
0: Είναι προφανώς.
1: Και όλο το καλοκαίρι να είναι μέσα στην αβεβαιότητα και να μην ξέρει. Δεν γίνεται να δηλώνονται οι άδειες το Σεπτέμβριο.
0: Και αν πάει.
1: Ορίστε.
0: Και αν πάει. Γιατί κάποιος που πάει σε νησί, ας πούμε, και θα πάρει 800 ευρώ και θα πρέπει να πληρώσει 400 ευρώ ενίκιο και λοιπά έξοδα, να φτάσει στα 600 ευρώ και να του μείνουν 200 για να ζήσει, σιγά μην πάει. Μπορεί να αλλάξει και επάγγελμα.
1: 779 ευρώ είναι ο μισθός του νεοδιόριστου. Ναι. Ούτε καν του αναπληρωτή.
0: Ναι, και αν πάει.
1: Και πλέον λοιπόν, και πρέπει, είναι πολύ λίγοι δήμοι, πολύ μικροί δήμοι. Νότια του Ηρακλείου είδα πρόσφατα ένα δήμο που βοηθάν οι δήμοι και δίνουν κίνητρα. Εμείς έχουμε απευθυνθεί στον κύριο Πελετίδη, σαν σύλλογος, και του έχουμε ζητήσει τουλάχιστον στο κομμάτι των βραχυπρόθεσμων που μένουν εδώ μέχρι να βρουν σπίτι, μέχρι να τακτοποιηθούν, γιατί πληρώνουν τα ξενοδοχεία οι συνάδελφοι, να βοηθήσει ο Δήμος. Μας είχε πει ότι κάτι είχε στο μυαλό του, αλλά μέχρι τώρα
0: πώς
1: δεν
0: να
1: έχει
0: τοποθετηθεί. Πώς να βοηθήσει δηλαδή?
1: Με κάποιες δομές που έχει ο Δήμος φιλοξενίας, μέχρι οι συνάδελφοι αυτοί να βρουν μόνιμη κατοικία, γιατί ξέρετε, ο μήνας που θα αναζητήσει κάποιος τη μόνιμη του κατοικία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Προφανώς περισσότερο στα νησιά, για τα νησιά από τον Οκτώβριο και μετά τους λένε θα σας δώσουμε σπίτια, αλλά ακόμα και στις μεγάλες αστικές πόλεις παίζει και αυτό ρόλο.
0: Να σας ρωτήσω, υπάρχουν και μόνιμοι εκπαιδευτικοί που δεν θέλουν να πάνε για συγκεκριμένο λόγο στην αρχή της χρονιάς, κρατούν την άδεια και την παίρνουν τότε?
1: Ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί
0: μπορούν να πάρουν άδεια πότε θέλουν μέσα στον χρόνο, προφανώς. Κάποιοι την κρατούν όμως για την αρχή της χρονιάς, με συνέπεια να υπάρχουν κενά ή όχι, ή αυτό δεν συνυπολογίζεται?
1: Πολλές φορές προκύπτει μια εγκυμοσύνη, μπορεί να προκύψει
0: πέρα
1: της εγκυμοσύνης,
0: λέω, ναι.
1: Έτσι, αυτό θα το δηλώσει άλλο Σεπτέμβρη. Οι εκπαιδευτικοί που θα πάρουν όμως την ανατροφή τους το Σεπτέμβρη την έχουν δηλώσει από τον Ιούνιο. Άρα ο προγραμματισμός είναι μετά του Υπουργείου, να ξέρετε.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό σας λέω, δεν ξέρει η κυρία Βούλτεψη τι λέει.
0: Μάλιστα. Και γιατί πριν κλείσουν τα σχολεία λίγο, δεν κάθεστε όλοι μαζί να το βρείτε και να ξέρουμε τι γίνεται, με ευθύνη βεβαίως του Υπουργείου, να θεσμοθετηθεί δηλαδή αυτό.
1: Βεβαίως,
0: και να ξέρουμε ότι οι άδειες, δεν λέω για τα έκτακτα προφανώς, δεν λέω για τα έκτακτα.
1: Στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο εμείς, δύο εκπροσώπους σε όλη την Ελλάδα που συνεδριάζουν στο Υπουργείο, μπορεί να κάτσει μαζί τους να τα κάνουν όλα αυτά. Δεν είναι τρόπο, θέλει, δεν θέλει κόπο. Πραγματικά, κύριε Γκογκόλη.
0: Ναι, και απορώ, γιατί δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανένας. Πότε ξέρουμε για τις άδειες?
1: Πότε ξέρουμε, κύριε
0: Θεοδωρόπουλε, πότε ξέρουμε για τις άδειες ακριβώς? Είτε είναι λοχίας είτε οτιδήποτε άλλο. Πότε ξέρουμε?
1: Οι άδειες οι μακροχρόνιες, όπως είναι της ανατροφής, το ξέρουμε, μας ζητάνε στοιχεία οι διευθύνσεις σε όλα τα σχολεία. Παρακαλώ, για τον προγραμματισμό της διεύθυνσης, δηλώστε τις άδειες όταν είναι καλοκαίρι. Όταν κλείνουμε.
0: Μάλιστα. Και γιατί τα ξέρουμε αυτά όταν ανοίγει το κουδούνι? Γιατί τότε πάνε στα γραφεία τους, θα μου πείτε.
1: Προφανώς.
0: Δεν πάνε και 10 μέρες νωρίτερα εκπαιδευτικοί για να τα δουν αυτά όμως. Νομίζω πάνε οι διευθυντές και οι υπόλοιποι.
1: Δεν είναι θέμα των εκπαιδευτικών αυτό. Είναι θέμα της κεντρικής διοίκησης.
0: Α, άρα το OK, το πράσινο φως από τη διοίκηση γίνεται με το πρώτο κουδουνί. Για την άδεια.
1: Εμείς δηλώνουμε τις άδειες το καλοκαίρι τα σχολεία. Η πρωτοβάθμια γνωρίζει τις άδειες ανατροφής και όλα αυτά από το καλοκαίρι. Η πρωτοβάθμια στέλνει στο Υπουργείο τα κενά. Τα στέλνει όμως, τα ζητάει το Υπουργείο τώρα τα κενά. Τώρα τα κενά τα ζητάει. Τα κενά φύγαν το Σεπτέμβριο από την πρωτοβάθμια να πάνε στο Υπουργείο. Ότι θέλω 50 δασκάλους, γιατί έχω 50 κενά. Μάλιστα. Και τον αλφαβήτα λόγο.
0: Μάλιστα. Είναι μια απλή διαδικασία νομίζω αυτό. Δεν είναι κάτι παραπάνω να γίνει αυτό που λέτε.
1: Και τι λέει το Υπουργείο, οι αναπληρωτές θα είναι στα σχολεία τους το Σεπτέμβρη. Εγώ σας λέω ότι αυτό θα πρέπει ο αναπληρωτής να μην το ξέρει το Σεπτέμβρη. Θα πρέπει να το ξέρει τον Αύγουστο, τον Ιούλιο που θα πάει του χρόνου. Αυτό σας λέω. Να γίνει ο προγραμματισμός νωρίτερα του Υπουργείου.
0: Προφανώς. Για να ξέρει αν θα πάει και πού θα πάει.
1: Βεβαίως. Είναι ξεκάθαρο νομίζω, δεν χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση αυτό.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Θεοδωρόπουλε, ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, τα είπε όλα ο γραμματέας του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγαΐας. Ο γραμματέας των εκπαιδευτικών, νηπιαγών και δασκάλων δηλαδή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Max FM 93,4. Τη λέει σε όλους.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δούβεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
7: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Καραγιωργόπουλος στον ήχο, Αναστάσης Σουγλέρης στην υποστήριξη της εκπομπής. Το τηλέφωνό μας. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας. Το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93.4 η διεύθυνση. Και σας ακούμε και σας διαβάζουμε. Yes. Πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Κυρίες και κύριοι, καταγράφεται στο αστυνομικό ρεπορτάζ συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα ένα πεδίο έντονων κλοπών διαρρήξεων της λεγόμενης μικροκλιματικότητας. Προχθές στην Αγιά, στην Οδό Λευκοσίας, επιτέθηκαν σε νεαροί, της άρπαξαν την τσάντα με 700 ευρώ και με κινητό που είχε μέσα και άλλα αντικείμενα. Τους έπιασαν τους δράσεις τελικά, ήταν φυλακισμένοι μέχρι πριν από λίγο καιρό για τα ίδια θέματα, βγήκαν έξω, έκαναν αυτό. Χθες ας πούμε επίσης το βράδυ αργά έως ξημερώματα έκαψαν αυτοκίνητο οικογένειας στην οδό Ομογενών. Εκεί βέβαια υπήρχε ξεκαθάρισμα μεταξύ Ρωμά λογαριασμών για δικούς τους προσωπικούς λόγους. Θέλω να πω ότι σε πολλές περιοχές της Πάτρας, χωρίς να θέλω να στοχοποιήσω καμιά κοινωνική ομάδα εννοείται, τα έχουμε πει άλλωστε, τα περί κοινωνικής ένταξης κτλ. Κτλ. Συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν και οι κάτοικοι προφανώς και ζητούν περαιτέρω αστυνόμευση. Δεν γίνεται η αστυνομία να είναι σε κάθε γωνία, το καταλαβαίνω, δεν γίνεται να φυλάει κάθε σπίτι. Ωστόσο φαίνεται, αλλά καλύτερα θα μας το πει ο γραμματέας των αστυνομικών υπαλλήλων Αχαΐας, ο κ. Αποστόλου, αλλά καλύτερα θα μας το πει ο γραμματέας

0: της υπηρεσίας μας. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε σακωστεί. Ζητάμε ενίσχυση και η ενίσχυση αυτή πρέπει να έρθει, γιατί είναι και η εποχή οι οποίοι θα αποφασιστούν και συμπληρωματικές μεταθέσεις, οπότε θα πρέπει να αξιολογήσουν την εγκληματικότητα στην Πάτρα, έτσι ώστε να ενισχύσουν τη διεύθυνση αστυνομίας Αχαΐας με προσωπικό. Πολλές φορές όμως δεν φταίει μόνο αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή μόνο η ενίσχυση της αστυνομίας της Αχαΐας. Θα πρέπει και οι νόμοι να γίνουν λίγο πιο αυστηροί, ειδικά σε περιπτώσεις όπως είπατε πριν, οι οποίοι είχαν φυλακιστεί, βγήκαν και ξαναδιαπράξαν πάλι το ίδιο αδίκημα. Οι άνθρωποι αυτοί διαπράξαν ένα αδίκημα το οποίο θα μπορούσε να έχει αποβεί σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και μοιραίο για τη γυναίκα την οποία της επιτέθηκαν και της πήραν την τσάντα. Αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη η πολιτεία. Θα πρέπει να θεσμοθετεί και να κρίνει τις συμπεριφορές τέτοιων ανθρώπων, έτσι ώστε οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να καταδικάζονται και να εκτείουν την ποινή που πραγματικά δικάζονται, και όχι να, μέσα από παράθυρα ή διάφορα άλλα, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να
1: σας πω κάτι.
0: Εκτός φυλακής.
1: Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά δυστυχώς δεν τελειώνουν τα περιστατικά. Λέμε, εντάξει, είναι όλοι οι άνθρωποι, πρέπει να ενταχθούν κοινωνικά, πρέπει να βρουν δουλειά, ζουν σαν εμάς, να ζήσουν σε ανθρώπινες συνθήκες. Αλλά πολλές φορές το λέμε εκτός χορού. Φαντάζομαι τους ανθρώπους που ζουν δίπλα στο Ριγανόκαμπο, για παράδειγμα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το περιστατικό με την νεαρή που είπα, τα 700 ευρώ από τους ανθρώπους που την έκλεψαν, συνελήθησαν ξανά, ενώ πριν από λίγο καιρό ήταν στην φυλακή αφού είχαν συλληφθεί για παρόμοια αδικήματα. Με σήκωσε από το κρεβάτι γιατί έγινε στη δική μου γειτονιά. Προφανώς φοβήθηκα, προφανώς το κουβέντιαζαν οι κάτοικοι την επόμενη μέρα και ήμασταν σοκαρισμένοι από τον τρόπο που φώναζε, πώς φοβήθηκε, καθόταν έκλαιγε η κοπέλα κτλ. Και φαντάζομαι τους ανθρώπους αυτούς που ζουν δίπλα στην πηγή της μικροεγκληματικότητας.
0: Όπως είπατε,
1: και όπως φαίνεται αυξάνονται και τα περιστατικά, γιατί αυξάνονται και οι άνθρωποι αυτοί που ζουν διάσπαρτοι σε όλη την Πάτρα σχεδόν πλέον, και στην Αγιά, για να μην πω τις υπόλοιπες περιοχές, Μονοδέδε, Τζοκαλέικα κτλ. Είδα επίσης εμπρισμό οχήματος χθες, και από το όχημα αυτό που πήρε φωτιά άρπαξε και το άλλο και έγινε στην περιοχή όπου μένει ο πεθερός μου. Τώρα δεν το κάνω προσωπικό, αλλά το λέω για να καταλάβω κι εγώ, διότι πολλές φορές τα λέω όταν είμαι έξω το χορό πολύ πιο εύκολα, και όταν τα ζω κι εγώ εκρήγνημαι. Και πήρε φωτιά αυτοκίνητο ανθρώπου που νοικιάζει διαμέρισμα στην πολυκατοικία αυτή και το ξέρουμε και μιλάμε καθημερινά. Και ο άνθρωπος αυτός υπερασπίζεται όλα αυτά που λέω εγώ, αλλά όταν φτάνει το κακό σε εισαγωγικά και στο δικό του τόπο, βλέπει κάπως αλλιώς την κατάσταση. Δεν λέει να μην ενταχθούν κοινωνικά, λέει όμως κάντε κάτι, πολιτεία, κράτος.
0: Όπως το είπατε κύριε Κουκόλη, όταν βιώσουμε ένα τέτοιο περιστατικό, τότε καταλαβαίνουμε την ψυχολογική πίεση την οποία υπόκειται ένα άτομο το οποίο έχει δεχτεί μια τέτοια επίθεση ή έχει πέσει θύμα κλοπής, ή όπως είπατε έχει βρεθεί δίπλα σε ένα όχημα το οποίο καίγεται και το οποίο πολλές φορές μπορεί να υπάρξει κίνδυνος η εξάπλωση σε άλλα οχήματα, ή ακόμα όπως είδαμε την προηγούμενη φορά, και όταν βρίσκεται σε πιλωτές πολυκατοικίας και σε σπίτια και μπορούν να κινδυνεύσουν άνθρωποι, όπως έγινε και στη Θεσσαλονίκη, στην οποία κάηκαν κάποια, μάλλον είχε τραγική κατάληξη για μια συμπολίτη μας η φωτιά που τέθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Όλα αυτά δημιουργούν ψυχολογική πίεση στα θύματα, ψυχολογική πίεση στους ανθρώπους που μένουν κοντά στις περιοχές που γίνονται αυτά, ειδικά όπως είπατε σε περιοχές που υπάρχουν καταβλισμοί ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Εκεί τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα, η μικροεγκληματικότητα γίνεται καθημερινή, και θα πρέπει, όπως έχουμε πει στο Υπουργείο και τους λέμε και καθημερινά και στη φυσική υγεσία, ότι στην Πάτρα δεν υπάρχει ένας καταβλισμός, δεν είναι μόνο καταβλισμός του Ριανόκαμπου, μέσα στην πόλη είναι διάσπαρτη. Μικροί καταβλισμοί ή ακόμα και συνοικίες διαμένουν άτομα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, τα οποία δημιουργούν προβλήματα σε καθημερινή ζωή.
1: Δεν το κάνουν όλοι και τα ίδια μπορούν να κάνουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Προφανώς δεν είναι μόνο οι υπόλοιποι.
0: Ναι, δεν το συζητάμε μόνο μόνο οι ίδιοι. Όλοι μπορούν να κάνουν και όλοι μπορούν να μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες. Όμως υπάρχει μια ροπή των συγκεκριμένων ατόμων, γιατί λόγω έλλειψης, λόγω κοινωνικής μόρφωσης, λόγω μη ένταξης στην κοινωνία και λόγω άλλων, λόγω απομόνωσης, είναι πιο εύκολο να οδηγηθούν στη διάπραξη ενός αδικήματος τα άτομα αυτά από όλους τους υπόλοιπους. Βέβαια, όλοι διαπράττουν αδικήματα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι από την ιστορία έχει δείξει ότι τα άτομα αυτά δεν διαπράττουν αδικήματα μόνο όταν βρίσκονται σε φυλακή. Δηλαδή, όταν πραγματικά εκτίσουν τις ποινές τους, στον χρόνο

0: των οποίων έχουν δικαστεί. Δυστυχώς.
1: Και εδώ έρχεται αυτό που είπατε για τον νόμο. Διότι είναι κατά συρροή μικροεγκληματίες και επειδή έχουν μάθει έτσι, επειδή δεν έχουν χρήματα, επειδή έχουν αυτή την παιδεία κτλ. Κοινωνικά απομονωμένοι, είναι μαθηματικά βέβαιο τις περισσότερες περιπτώσεις θα το ξανακάνουν. Άρα πρέπει να μείνουν μέσα.
0: Εννοείται πρέπει να μείνουν μέσα και όταν μιλάμε για μικροεγκληματίες, είναι πολύ εύκολο ένας μικροεγκληματίας, ένα μικρό έγκλημα που διαπράξει να γίνει ένα σοβαρό έγκλημα. Δηλαδή, λέμε χθες ότι πήραν μια τσάντα. Η τσάντα αυτή θα μπορούσε να έχει τραγική κατάγηση για τη γυναίκα. Τότε δεν θα μιλούσαμε για μικροεγκληματίες, θα μιλούσαμε για έναν αδίστακτο δράστη, ο οποίος με την πράξη αυτή σκότωσε τη γυναίκα ή την τραυμάτισε σοβαρά κτλ. Οι μικροεγκληματίες εύκολα μπορούν να μεταπηδήσουν από τη μικροεγκληματικότητα στη μεγάλη εγκληματικότητα. Είναι ένα πρώτο στάδιο πριν φτάσουν σε σημεία τα οποία είναι πιο οργανωμένα. Γι' αυτό η πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει, τουλάχιστον εφόσον στο σύστημα της επανένταξης έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει και είναι αποδεδειγμένο ότι έχει αποτύχει, γιατί οι περισσότεροι εκ των ανθρώπων αυτών οι οποίοι οδηγούνται στη φυλακή δεν σωφρονίζονται. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να προβληματιστούμε και εμείς οι ίδιοι και όλοι μας και η κοινωνία μας για ποιο λόγο δεν σωφρονίζονται. Οι άνθρωποι αυτοί δηλαδή έχουν γεννηθεί να διαπράττουν εγκλήματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Νομίζω ότι είναι αδυναμία του ίδιου του σωφρονιστικού μας συστήματος να εντάξει τα άτομα αυτά στην κοινωνία. Ασχολείται μόνο δηλαδή με την κράτηση, η οποία κράτηση διαρκεί κάποιους μήνες μέχρι κάποια χρόνια. Και μόνο και παραμένει εκεί. Οπότε δηλαδή, σαν αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, το μόνο που έχουμε να αποτρέψουμε ένα άτομο να ξαναδιαπράξει το ίδιο αδίκημα είναι να μεγαλώσουμε τις ποινές και να αυξήσουμε και να παραμείνει στη φυλακή τα χρόνια τα οποία δικάζεται. Είναι λάθος της κοινωνίας αυτό βέβαια, αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς η κοινωνία μόνο με αυτό πορεύεται. Δηλαδή δεν έχει μπει σε κάποια διαδικασία επανένταξης, δεν έχουμε δει. Είναι λιγοστές οι περιπτώσεις των ανθρώπων που καταφέρουν να επαναταχθούν στην κοινωνία και να συνεχίσουν την ομαλή ζωή τους.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Γραμματέα, ευχαριστώ κύριε Αποστόλου. Καλημέρα.
0: Είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Γραμματέας των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, ο Γιώργος Αποστόλου.

0: Λοιπόν, πάμε στα καύσιμα τώρα για να δούμε που βρίσκονται σήμερα. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο και βενζίνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κολοκυθά, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, το όπως του λέγει.
0: Α, γιατί το λέτε?
1: Καύσιμα και για το κόσμο, όπως βλέπετε.
0: Δηλαδή?
1: Αυξήσεις, συνεχώς. Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Αν δεν ηρεμήσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, βλέπετε τη γυρνία, η Χούθη, ο ένας μία όλος, δεν υπάρχει ηρεμία. Είναι και καιρός για κερδοσκοπίες. Ξέρετε πώς κερδοσκοπούν για αυτή, όπως λέει η παροιμία, η λαϊκή παροιμία, ο λύκος στην αναπούλα.
0: Πού είναι η βενζίνη σήμερα και το πετρέλαιο?
1: Πάνω από τα 2 ευρώ, 2,5 με 2,10 κυμαίνεται, ανάλογα για τις παραλάβεις, γιατί έχουν καθημερινές αυξήσεις, άρα εξαρτάται λίγο μετά από θέματα που έχει ο καθένας, εξαρτώνται από θέματα, αναγκαζόμαστε να ανεβάζουμε και εμείς τις τιμές.
0: 2,5 με 2,10 και τα 2, και η βενζίνη.
1: Με την επιδότηση που υπάρχει, έτσι, αν αφιλούσαμε την επιδότηση.
0: Και το πετρέλαιο και η βενζίνη εκεί.
1: Ακολουθεί και το πετρέλαιο. Είμαστε λίγο παρακάτω από τα 2, αλλά και αυτό από ό,τι δείχνει θα ξεπεράσει τα 2.
0: Μάλιστα.
1: Επαναλαμβάνω, και με την επιδότηση
0: των
1: υποτιθέμενων 15 λεπτών. Άρα φανταστείτε, χωρίς την επιδότηση θα μιλούσαμε για πετρέλαιο 2,15.
0: Άρα η βενζίνη 2,5 με 2,10, το πετρέλαιο περίπου στα 2 ευρώ θα τα ξεπεράσει, είναι λίγο κάτω τώρα, και το αέριο.
1: Παραδόξως το αέριο, δεν ξέρω ποιο, το υγραέριο θα λέτε.
0: Υγραέριο, ναι.
1: Παραμένει σε καλά επίπεδα, είναι περίπου στα 90 λεπτά. Είναι το μόνο που έχει...
0: Πιο χαμηλά από όλα και πιο χαμηλά από ποτέ. Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι 0,88-0,90 εδώ και 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μετά αυξήθηκε, εντάξει, ναι.
1: Στις αρχές είχαμε φτάσει 1,40 στις αρχές του πολέμου.
0: Ναι, αυξήθηκε. Και τώρα ξανά πέσε ακόμα χαμηλότερα από εκεί που ήταν, δηλαδή.
1: Ναι. Και το ίδιο ευελπιστούμε να γίνει και με τα καύσιμα. Αν επέλθει η ηρεμία.
0: Ναι.
1: Αν δεν επέλθει, και όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση στον Περσικό, γενικότερα στη Μέση Ανατολή, θα έχουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Ναι, κοιτάξτε, κυρίως είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης, έτσι το γνωρίζουμε, το έχουμε πει αυτό, έτσι. Αλλά το υγραέριο έχει παραμείνει σε μια καλή, πολύ καλή τιμή για την περίοδο. Είναι κάτω από το μισό της βενζίνας, δηλαδή.
0: Και υπάρχει ανωδική τάση, καλά, χωρίς
1: τώρα
0: να μπορούμε να το προβλέψουμε.
1: Υπήρξε καθοδική αρχικά για αυτή την εβδομάδα προβλέψεις, αλλά με αυτό που έγινε με τους Χούθη, με τα δεξαμενόπλια που... τους Χούθη και τους Αμερικάνους, δηλαδή, που βομβάρδισαν ξανά προς τα πάνω οι τιμές.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Κολοκυθά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
0: Ήταν ο Τάσος Κολοκυθάς, εκ των ιδιοκτητών των γνωστών πρατηρίων καυσίμων και όχι μόνο.

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Παρίσι, θα δει σήμερα τον Μακρόν και αναμένεται να στείλουν κοινά μηνύματα στην Τουρκία. Ακολουθούν Καστελόριζο, Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία.

Η 29χρονη από την Έδεσα που ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδας στον στίβο σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ρόδο. Σας μιλώ για την Φέη Δημητριάδου, 21 ετών.

Είχαν διάλογο μέσω των social media η Ιωάννα Τούνη, γνωστή influencer, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή αφενός τα εγγένεια της Κροσαντερή που ανοίγει σήμερα στο Παρίσι και αφετέρου την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γαλλική Πρωτεύουσα για τη διάσκεψη για το διάστημα που συγκάλεσε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος Πρόεδρος. Ο άτυπος διάλογος ξεκίνησε όταν η Instagrammer ζήτησε με ένα χαμογελαστό emoji από τον Πρωθυπουργό να μην δώσει το παρόν στα εγγένεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης της απάντησε με χιουμοριστική διάθεση, αφού αναδημοσίευσε την ανάρτησή της. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, λέει, θα πάω. Τι είχε γράψει η Τούνη, σας παρακαλούμε κύριο Μητσοτάκη, μην έρθετε.

Και μετά από αυτά καταλαβαίνετε τι έγινε με βίντεο, φωτογραφίες και όλα τα απαραίτητα από ανθρώπους που χειρίζονται καλά την τεχνητή νοημοσύνη. We're a part of this together. Never turn around and run. Εν τω μεταξύ, το διάλογο αυτό Μητσοτάκη Τούνη τον είπα και με έτσι σοβαρό ύφος, καταλαβαίνετε, για να είμαι εντός των ορίων της δημοσιογραφικής μας εκπομπής. Εντάξει, επιλογές είναι αυτές. Δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με ειδήσεις κοινωνικές, lifestyle κτλ. Εδώ μπλέξαμε κάπως. Καλό είναι αυτό να γίνεται καμία φορά, δεν είναι κακό.

Ξεκινούν τα σχολεία την Παρασκευή. Άντε, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Βλέπω αντιδράσεις, έχουμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ όλες τις πλευρές, δηλαδή και συνδικαλιστές και τον περιφερειακό διευθυντή και την Υπουργό Παιδείας, διαχρονικά να μας λένε τις απόψεις τους για τα κενά. Φέτος ευελπιστούν ότι θα τα καλύψουν από 95-98%, έχουν τα προβλήματα που προείπαμε. Ακούω ανθρώπους πολλές φορές να λαϊκίζουν, να επιτίθενται στην κυβερνητική πολιτική, στην εκάστοτε κυβέρνηση, ενώ όταν ήταν αυτή η κυβέρνηση, αυτή εννοώ, στους οποίους πιστεύουν δεν τα έκαναν καλύτερα, για να έχουν λόγο ύπαρξης και εκείνοι. Και υπάρχει ένα παιχνίδι εντυπώσεων προφανώς που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στη μέση είναι οι γονείς και τα παιδιά που ζουν αυτή τη σύγχρονη καθημερινότητα, που διόλου εύκολη δεν είναι, ασχέτως αν έχουν γίνει βήματα προς την θετικοποίησή της. Πάντως το κόστος για έναν μαθητή που δεν δίνει πανελλήνιες, για τον γονιό του δηλαδή, χωρίς τα βιβλία των Αγγλικών, είναι περίπου στα 400 ευρώ το χρόνο για σχολείο. Αν βάλουμε τα σχολεία των Αγγλικών, Γερμανικών ή Γαλλικών, πάμε περίπου στα 1000 ευρώ. Ακούστε τώρα τι παθαίνει κάποιος που δίνει πανελλήνιες χωρίς Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά κτλ. Είναι περίπου στα 800 ευρώ, και αν βάλουμε και εκείνα, το κόστος εκτοξεύεται. Φανταστείτε τώρα να υπάρχουν δύο παιδιά στην οικογένεια που πάνε σχολείο, ή ένα παιδί και το άλλο να είναι φοιτητής και να έχει ενίκεια να πληρώσει. Είναι δυσβάστακτο το κόστος για την παιδεία αυτή τη στιγμή. Και αν βάλω μέσα και τα ιδιωτικά φροντιστήρια, εκεί αυξάνεται το ποσό δυστυχώς. Και όλα αυτά προκύπτουν από δική μας έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Νεολόγο των Πατρών. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νέα για σήμερα. Τα σημαντικότερα τουλάχιστον και όσα προλάβαμε να πούμε στην μονόωρη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Δυστυχώς δεν προλάβαμε τα διεθνή μας. Θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Καραγεωργόπουλο που ήταν στον ήχο, τον Αναστάσιο Γλέρη που ήταν στα τηλέφωνα και στην υποστήριξη, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εργασία σας και στην εβδομάδα σας. Γεια σας, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Ένα χτύπημα στο Μπαρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Parbriz, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
1: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
3: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
4: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
5: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
6: Again.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και στη δική μας παρέα, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι φίλες και φίλοι. Καλημέρα από την Πάτρα, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα. Βρισκόμαστε ζωντανά στους 93,4 στον Max FM. Συντονιστείτε, και όσοι δεν έχετε συντονιστεί, μάλλον πείτε εσείς που έχετε συντονιστεί και μας ακούτε και τα λέμε. Πείτε και στους υπόλοιπους να συντονιστούν. Βεβαίως μας ακούτε και διαδικτυακά. Από όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είτε είστε στη δουλειά, είτε στο δρόμο, είμαστε εκεί μαζί σας από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου που θα τελειώσει αυτή εδώ η εκπομπή. Δήμητρα Μπαλαφούτη μαζί σας, Νικόλας Καραγεωργόπουλος και Αναστάση Σουγλέρη στην κάλυψη του ήχου σήμερα μαζί μου. Ξαναλέω, μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου θα τα λέμε ζωντανά από την Πάτρα, όπου σταδιακά ξεκινά και δροσίζει. Και νομίζω ότι όλοι το αντιληφθήκαμε και από εχθές το βράδυ, αλλά και σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ο κίνδυνος για πυρκαγιά και σήμερα και στην δική μας περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, κατηγορίας κινδύνου 3. Έχουμε όμως κάποιες άλλες περιοχές οι οποίες βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, Αττική, Στερεά Ελλάδα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Εκεί είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Άρα προσοχή, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και θα έχουμε τις επόμενες ημέρες πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των ανέμων. Αυτό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες. Από την Κυριακή αναμένεται μικρή επιδείνωση, οδηγώντας μας έτσι σε πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα έχουμε έτσι πιο ζωντανούς ανέμους. Αυτό εκτοξεύει βεβαίως στα ύψη και τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς. Θα έχουμε μελτέμια στο Αιγαίο, μέχρι και 7 μποφόρ, στο Ιόνιο στα 4 Μποφόρ. Από το απόγευμα σήμερα ο βοριάς θα πέσει ξανά, η θερμοκρασία θα ανέβει λιγάκι, ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός, κυρίες και κύριοι, μέχρι το Σάββατο. Την Κυριακή αναμένεται η πρώτη φθινοπορεινή αλλαγή με μικρή επιδείνωση. Έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης αυτή την ώρα, όχι μόνο στο κέντρο της Πάτρας, σε ένα μεγάλο μέρος της πόλης μας. Έχει επηρεάσει την περιοχή γύρω από την πλατεία Όλγας, να εκτείνεται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μέχρι και περίπου την οδό Γκότσι. Είναι ένα μεγάλο μέρος της πόλης όπου παραμένει, κυρίες και κύριοι, χωρίς ρεύμα, σύμφωνα και με πληροφορίες του ντετέ.gr. Στην περιοχή της πλατείας Γεωργίου και σε ένα μέρος της Αγιάς μέχρι και το γήπεδο της Παναχαϊκής υπάρχει πρόβλημα αυτή την ώρα. Μάλιστα, πώς ξεκίνησε το θέμα, αντιλήφθηκε κάποιος κάτοικος ότι έβγαιναν καπνοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στην οδό Καρόλου. Αυτό εξετάζεται σε σχέση και με τη διακοπή, δηλαδή αν ξεκίνησε από εκεί η διακοπή της ηλεκτροδότησης. Μάλλον ξέσπασε από κάποιο βραχυκύκλωμα που έγινε σε καφάο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει πάντως γνωστή η ακριβής αιτία του προβλήματος, ούτε ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν εγκλωβιστεί τουλάχιστον 6 άτομα σε ασανσέρ εξαιτίας της διακοπής του ρεύματος. Στη ΔΕΗ αναφέρουν ότι γίνονται εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και ότι το ρεύμα, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθει σταδιακά. Οτιδήποτε άλλη πληροφορία έχουμε όσον αφορά αυτό το θέμα, εννοείται πως είμαστε εδώ να την μοιραστούμε μαζί σας. Βεβαίως και εσείς, ό,τι πληροφορία έχετε ή ό,τι θέλετε να καταγγείλετε, 2610-343-200, το δικό μας τηλεφωνικό κέντρο. Είχαμε κι άλλο ένα ακόμη περιστατικό εμπρισμού αυτοκινήτου ξημερώματα στην Πάτρα. Περίπου 3 η ώρα έβαλαν φωτιά σε όχημα που ήταν σταθμευμένο στην οδό Ομογενών στο Ψαροφάι, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα από τις φλόγες που ξέσπασαν σε συγκεκριμένο αυτοκίνητο προκλήθηκαν ζημιές και σε διπλανό γιοταχή. Αυτό είναι που λες ότι δεν φταίω, αλλά σε παίρνουν τα σκάγια. Είχαμε ζημιές και σε σπίτι το οποίο βρισκόταν ακριβώς δίπλα. Βεβαίως οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο αμέσως και έσβησαν την φωτιά. Βεβαίως και τα δύο αυτοκίνητα έχουν υποστεί αρκετά μεγάλες ζημιές, φθορές. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός, αυτό είναι το σημαντικό, και οι έρευνες βεβαίως συνεχίζονται για το πώς ξεκίνησε η φωτιά, ποιος την έβαλε και όλα αυτά τα οποία απαιτούνται σε μια τέτοια διαδικασία για να φτάσουμε στα ίχνη των δραστών.
Βεβαίως κάθε μέρα έχουμε και μία απάτη. Στην Ηλία αυτή τη φορά νομίζω ότι είναι πλέον καθημερινό το φαινόμενο σε πολλές έτσι, περιοχές της Ηλίας. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μία εντατική εκστρατεία ενημέρωσης από την αστυνομία. Όταν βλέπουμε ότι κάθε μέρα έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό, εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και πόρτα-πόρτα σε ηλικιωμένους ανθρώπους θα έπρεπε να γίνεται μία ενημέρωση, διότι είχαμε ένα πρόσφατο κρούσμα το οποίο καταγράφηκε εκεί στην περιοχή της Ηλίας, στην Αλυφύρα, στο χωριό, με θύμα μία 87χρονη γυναίκα, μία αρκετά ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία μπορεί και να μην είχε ακούσει ποτέ για αυτές τις απάτες. Της πήραν 11.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα κατάφεραν να το κάνουν αυτό χέρι με χέρι. Ένα περιστατικό το οποίο έγινε το μεσημέρι της Κυριακής που μας πέρασε. Ένας άντρας υποδιόμενος στο λογιστή επικοινώνησε με την ηλικιωμένη. Το πρόσχημα ήταν η πληρωμή της εφορίας. Η 87χρονη πίστηκε. Ο λογιστής έστειλε τη βοηθό του στο σπίτι της ηλικιωμένης, τη δίθεν βοηθό του, και τα λεφτά, όπως πάντα σε σακούλα, παραδόθηκαν χέρι με χέρι, κυρίες και κύριοι, 11.000 ευρώ. Όταν έφυγε η νεαρή, η 87χρονη πλέον κατάλαβε πως είχε πέσει θύμα της απάτης. Τα λεφτά που φύλαγε στο σπίτι της για μια ώρα ανάγκης είχαν δυστυχώς κάνει φτερά. Και είχαμε και άλλη μια ληστεία. Αυτή τη φορά στην Πάτρα, όχι απάτη, ληστεία. Δύο νεαρά άτομα κατάφεραν και πήραν από μια γυναίκα την ώρα που περπατούσε σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, στην οδό Λευκοσίας. Της πήραν με την άσκηση, με τη χρήση βίας. Την πέταξαν στο έδαφος, της πήραν την τσάντα. Είχε μέσα 700 ευρώ και άλλα αντικείμενα. Βεβαίως η ίδια πάλεψε με τους ληστές. Από τον έναν μάλιστα έβγαλε και την μπλούζα. Ευτυχώς αμέσως ενημέρωσε το κέντρο επιχειρήσεων άμεσης δράσης, επί τόπου έφτασαν στο σημείο οι άνδρες της αστυνομίας, είχαν κάποια στοιχεία, τους είχε περιγράψει, ο ένας συνελήφθη, χτένισαν την περιοχή, τον βρήκαν, ο άλλος νεαρός δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οποίος αναζητείται μέχρι στιγμής, δεν έχει καταφέρει να συλληφθεί. Αυτός που συνελήφθη υπέδειξε το σημείο στο οποίο είχε κρύψει την τσάντα και μάλιστα ήταν ένας αλλοδαπός, ο οποίος είχε κάνει μάλιστα και φυλακή, είχε αποφυλακιστεί πριν λίγο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια, όπως φαίνεται, βγήκε και συνέχισε το έργο του. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, και πάλι σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του και θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις δικαστικές αρχές. Δεν το έφτανε μία φορά στη φυλακή, συνέχισε και βγήκε να συνεχίσει το έργο του. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι θα μεταβεί στο Παρίσι και θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα και στη συνέχεια θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρό. Θα παρακαθίσει βεβαίως και στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Γαλλίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στην διάσκεψη. Βεβαίως, ναι, αυτή είναι η είδηση, αλλά η είδηση, κυρίες και κύριοι, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα πλέον, είναι και το γεγονός ότι είδαμε έναν ομολογουμένο σαπρόσμενο διαδικτυακό διάλογο που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Ιωάννα Τούνη με αφορμή την παρουσία του στο Παρίσι. Να γνωστοποιήσω εγώ σε όσους δεν το ξέρετε ότι η influencer πλέον θα ανοίξει σήμερα, κάνει τα εγκαίνια ενός καταστήματος το οποίο θα πουλάει κρουασάν στο Παρίσι. Οπότε μόλις ενημερώθηκε η influencer ότι θα καταφτάσει και ο Πρωθυπουργός, έκανε μια χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram, σου λέει τώρα μην έρθει από εδώ Μητσοτάκης και έχω τίποτα άλλα. Καταλαβαίνετε, ξέρετε, υπάρχουν φήμες όσον αφορά την τύχη του Πρωθυπουργού και την καντεμιά του. Από εκεί και πέρα λοιπόν έκανε μια χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram η Ιωάννα Τούνη και δεν φτάνει αυτό, κυρίες και κύριοι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης της απάντησε κιόλας και έκανε αναδημοσίευση και στα δικά του story και είπε: α, δεν το είχα σκεφτεί, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, και άφησε αποσιωπητικά. Δηλαδή, ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει στα εγκαίνια του καταστήματος της Ιωάννας Τούνης στο Παρίσι. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Άννα Τούνη ξέρει πολύ καλά από μάρκετινγκ, και αν και οι άνθρωποι του Πρωθυπουργού ξέρουν πολύ καλά από μάρκετινγκ, θα τον συμβούλευα να πάει και αυτός μια βόλτα από το κατάστημα της Ιωάννας Τούνη, γιατί όχι, από τη στιγμή που μπαίνει σε διαδικασία, να το διακομωδήσει και να το σχολιάσει κιόλας.

0: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε τις εξελίξεις όσον αφορά την επαναλειτουργία του οδοντοτού διακοπτού Καλαβρίτων. Βεβαίως είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα για την περιοχή, ειδικά σε μια περίοδο που ξεκινά σιγά σιγά και η νέα χειμερινή τουριστική, θα πω εγώ, σεζόν. Έχουμε μια πολύμηνη διακοπή των δρομολογίων, βεβαίως, να υπενθυμίσω, που έχει επηρεάσει και την τουριστική κίνηση και την τοπική οικονομία. Βεβαίως οι επαγγελματίες αλλά και οι κάτοικοι περιμένουν την επιστροφή μιας υποδομής η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τα Καλάβρητα και ολόκληρη την Αχαΐα, βεβαίως, να επισημάνω. Την ίδια ώρα, βεβαίως, παραμένουν τα ερωτήματα για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται, για το χρονοδιάγραμμα, τις προϋποθέσεις, βεβαίως, της ασφαλούς επανεκκίνησης, εφόσον υπάρχει αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό το μεγάλο κενό. Είχαμε χτες και τις δηλώσεις της κυρίας Χριστίνας Αλεξοπούλου, η οποία τέως υφυπουργός υποδομών και μεταφορών, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, η οποία είπε σε συνέντευξή της ότι μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου η ιστορική γραμμή διακοπτού Καλαβρίτων επιστρέφει σε λειτουργία. Δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι τέτοιο. Εγώ θέλω να μας δώσει την εικόνα ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρίτων, ένας άνθρωπος ο οποίος βεβαίως και μένει στην περιοχή και τους έχει επηρεάσει όλη αυτή η κατάσταση. Κύριε Τζόβολε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δημητρά, τι κάνεις?
0: Είμαστε καλά. Δεν ξέρω εσείς πώς ακούσατε αυτή την είδηση ότι 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει και πάλι ο οδοντοτός. Το πιστεύετε? Θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστική αυτή η ημερομηνία?
1: Εγώ θα πω κάτι που λέμε στην αναπαράσταση το γεγονό του 1521 στα Καλάβρητα. Από λόγια γεμίσαμε σκουλερίκια και πάμε για τον κρεμό. Αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά λόγια και περιμέναμε μετά τη ΔΕΘ να βγει κάτι τέτοιο. Είμαστε 100% σίγουροι ότι κάποια στιγμή κάποιος θα βγει και θα πει κάτι τέτοιο για τον οδοντοτό. Αλλά αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα είναι γιατί αυτή τη στιγμή και σήμερα ο οδοντοτός είναι πιστός. Δεν έχει καταλάβει κανένας για ποιο λόγο έρχονται ξένοι άνθρωποι και μας ρωτάνε καθημερινά γιατί ο οδοντοτός είναι πιστός. Τι έγινε το καλοκαίρι τόσο καταστροφικό, το οποίο κράτησε το τρενάκι μας καθυλωμένο κάτω?
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε καμία καταστροφή, είχαμε καταρχώδεις βροχές σαν διαστήματα και στο συγκεκριμένο σημείο κιόλας του οδοντοτού, το οποίο δεν έγινε τίποτα. Δεν είχαμε κανένα ατύχημα, δεν έπεσε κανένα βράχος, δεν αποκόλλησε τίποτα, δεν. Δεν καταλάβαμε ποτέ γιατί το έχουν κλείσει τον δρενάκι. Ποιος ήταν ο λόγος?
0: Έχετε κάποια ενημέρωση?
1: 15 Οκτώβρη, καμία απολύτως. 15 Οκτώβρη μπορεί να ανοίξει, δεν το ξέρω. Πιστεύαμε ότι μετά τη ΔΕΘ, εκεί στη ΔΕΘ, καταλαβαίνουμε αυτά, είναι τα τρίκ που κάνει κάθε κυβέρνηση, η οποία θέλει να κάνει εξαγγελίες και να πει κάτι τέτοιο. Αυτό μαζί μας αφορά. Η τοπική κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι καταρακωμένη. Έχει πέσει ο τζίρος 40-45% σε όλα τα καταστήματα εξαιτίας αυτού του τρενάκι, και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει για ποιον λόγο αυτή τη στιγμή το τρενάκι μας είναι κλειστό.
0: Θεωρείτε ότι θα αλλάξει κάτι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου? Θέλω να πω, από τη στιγμή που δεν ξέρω.
1: Άμα είμαστε, κάνουμε θαύματα, άμα είμαστε μάγοι, ναι, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Γιατί μόνο με μαγικά. Δηλαδή, άμα είμαστε στον άγοντα των αθληνιδιών, μπορούσαμε να το κάνουμε με μαγικά. Τώρα δεν έχω καταλάβει.
0: Γιατί αν είναι να μην γίνει κάτι και όλο αυτό το διάστημα ήταν κλειστό, δεν είναι λίγο περίεργο όλο αυτό?
1: Άμα ανοίξει ο οδοντοτός τώρα, χωρίς να έχει γίνει μελέτη, χωρίς να έχει γίνει τίποτα, ναι, απλά έγινε μια μελέτη. Για να σας το πω και διαφορετικά, και μελέτη να γίνει, δεν έχει γίνει κάποια παρέμβαση στο τρενάκι, δεν έχει γίνει κάποια παρέμβαση, άρα κάτι άλλο έγινε, το οποίο δεν το μάθαμε ποτέ. Δηλαδή, για ποιο λόγο έχει κλείσει το τρενάκι, δεν έχει καταλάβει κανένας. Ούτε ατύχημα έγινε, ούτε κάτι έγινε, ούτε έχει χαλάσει κάποιος σημός ή οτιδήποτε. Δεν μπορεί να διανοηθεί κάποιος Καλαβριτινός γιατί το τρενάκι μας είναι κλειστό επί 6 μήνες. Και ξαφνικά τώρα έρχονται και λένε σε 15 μέρες θα ανοίξει. Πώς θα ανοίξει, ρε παιδιά?
0: Εσείς, εφόσον το ακούσατε αυτό, υπήρξε κάποια επικοινωνία του Δήμου Καλαβρίτων, δεν ξέρω, με την κυβέρνηση, τους αρμόδιους φορείς?
1: Καλαβρίτων επικοινωνεί καθημερινά με όλο τον κόσμο και μαζεύει στοιχεία. Το θέμα είναι ότι ξεκάθαρα στοιχεία δεν μας δίνει ποτέ κανένας. Ακόμα και από τις συναντήσεις που κάναμε, ξεκάθαρα στοιχεία δεν. Ούτε τον ντρόν είδαμε να πετάει από πάνω το φαράγγι για να αποτυπώσει το ανάδειγμα της περιοχής, ούτε τίποτα. Ούτε η συνεργεία είδαμε να κάνουν επισκευές, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν ξέρω αν γίνεται στο διακοπτό. Αυτή την εικόνα που μου στα Καλάβρητα είναι. Και βασικά αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται ζούγκλα μέσα στον οδοντό. Όσο δεν περνάει τρενάκι, όσο δεν υπάρχει κυκλοφορία μέσα στο φαράγγι, καταλαβαίνετε ότι το φαράγγι θα αρχίσει να χαλάει. Και θα αρχίσει να έχει εκεί γραμμές και δίπλα τα πρανή θα έχουν προβλήματα. Δεν καταλαβαίνουμε το λόγο που γίνεται αυτό.
0: Άρα θα είναι και πιο δύσκολο έτσι να επαναλειτουργήσει, εφόσον είναι δεν χρησιμοποιείται τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, σχεδόν 3-4 μήνες. Πόσο είναι, κύριο Τζόβολα, ακριβώς?
1: Αυτό. 4-6 μήνες.
0: Προφανώς και θα υπάρχει κάποια φθορά τώρα, έτσι, και τα χορτάρια, όπως μας λέτε, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχει, το έχουν σκεφτεί αρμόδιοι.
1: Είναι και ακόμα και οι οδηγοί. Ναι. Όταν έχετε 6 μήνες να οδηγήσετε κάτι, ακόμα και ποδήλατα να οδηγήσετε, με τα συναχή δεν θα πάτατε καλά. Ακόμα και οι οδηγοί αυτοί που θα οδηγούν με το τρενάκι, δεν ξέρω με τι ασφάλεια και με τι προοπτικές θα έχουν να ανέβουν πάνω στο τρένο αυτό.
0: Ναι, σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει κάποιος έλεγχος, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν πούνε ότι όντως ξεκινάει 15 Οκτώβρη.
1: Δεν ξέρουμε, δηλαδή, πώς τώρα βγήκαν και είπαν 15 Οκτώβρη. Και δεν βγήκε ο αρμόδιος υπουργός και βγήκε η Αλεξοπούλου. Και συγχαρητήρια που το έκανε η γυναίκα και ευχαριστούμε που μας ενημερώνει. Αλλά γιατί να μην το βγει ο αρμόδιος υπουργός και να το πει αυτό το πράγμα?
0: Αν όντως αυτή η ημερομηνία, κύριε Τζόβολε, είναι όντως ρεαλιστική και όντως επαναλειτουργήσει 15 Οκτωβρίου.
1: Θα χαρούμε πάρα πολύ να λειτουργήσει και θα το περιμένουμε να το αποδεχτούμε και με λουλούδια τον Οντωτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα λειτουργήσει ο Οντωτός. Γιατί δεν αντέχουμε άλλο σαν κοινωνία, ούτε εμείς ούτε τον διακοφτό. Και πιστέψτε με, τον διακοφτό είναι συγκεκριμένη μία από εμάς. Εμείς έχουμε πράγματα να δώσουμε και αυτή τη στιγμή αυτό πουλάμε σε εισαγωγικά στον κόσμο. Τα μοναστήρια μας, τη μολέρα μας, τη φύση μας, το σπήλαιο λιμνών, τα καστριά, το πλανητέρο, τη Ζαχλωρού, όλα αυτά τα κάνουμε. Το θέμα είναι ότι από αυτό δεν έχει κανένα να πουλήσει. Αυτή τη στιγμή έχει μόνο τη θάλασσα και ένα κομμάτι τεράστιο που περιμέναν οι άνθρωποι να βγάλουν με τα ποσοστήρια το καλοκαίρι, ήταν ο Οντωτός.
0: Και βέβαια δεν θέλω να σκεφτώ, κύριε Τζόβολη, σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, δηλαδή σίγουρα μετά από αυτό το άκουσμα αυτής της είδησης καλλιεργούνται προσδοκίες, έτσι?
1: Ο καθένας παίρνει και την ευθύνη του. Απλά είμαστε σε μια χώρα που κανείς δεν παίρνει την ευθύνη και κανείς δεν έχει ευθύνη για τίποτα.
0: Μιλάω βέβαια και από την άποψη του κόσμου. Δηλαδή ένας καλαβριτινός τώρα που ακούει ότι 15 Οκτωβρίου ανοίγει το τρενάκι, σίγουρα χαίρεται.
1: Εννοείται ότι χαιρόμαστε όλοι.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι
0: δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γίνει αν δεν υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Αυτό λέω.
1: Ναι. Αν δεν υλοποιηθεί, θα είναι άλλη μια εξαγγελία που δεν θα πιάσει τόπο.
0: Ναι.
1: Πλέον είμαστε όλοι δύσπιστοι. Στην Ελλάδα ειδικά δεν πιστεύει κανείς τίποτα. Δυστυχώς έχουμε φτάσει να μην πιστεύουμε στους ανθρώπους που έχουμε στείλει να μας εκπροσωπήσουν στη Βουλή, στα κόμματα, οτιδήποτε ψηφίζει ο καθένας και πιστεύει ο καθένας. Έχουμε μια αναξιοπιστία. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει άνθρωποι που θα είναι πάνω στα έδρανα, άνθρωποι που θα μας εκπροσωπούν, να μας εκπροσωπούν. Εμάς, όχι τα συμφέροντά τους.
0: Εσείς θα θέλατε να στείλετε, είναι κατανοητό αυτό και νομίζω συμφωνούμε μαζί σας, θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα στους επαγγελματίες και τους κατοίκους, γιατί αυτοί είναι στο επίκεντρο, έτσι, οι άνθρωποι των Καλαβρίτων, οι οποίοι περιμένουν εδώ και μήνες την επιστροφή του Οδοντοτού, αυτοί έχουν πληγεί από την απώλεια των δρομολογίων κατά κύριο λόγο, έτσι, και οι άνθρωποι οι οποίοι μετακινούνται με το τρένο για να πάνε στις δουλειές τους. Έχετε να στείλετε έτσι κάποιο μήνυμα για όσα ακούγονται?
1: Ότι να κάνουν υπομονή και να καταλάβουν το καλά τους τα πάντα. Και κανείς δεν θα βοηθήσει, αυτό που λέγανε και παλιά το 1821, ξανά έχουμε πάλι, ότι αν δεν κοιτάξουμε το σπίτι μας μόνοι μας, κανείς δεν θα έρθει να μας σώσει. Άρα πρέπει εμείς οι ίδιοι να βρούμε τρόπους όπου να έρχονται κόσμος στα Καλάβητα, στην Πάτρα, στο Διακοπτό, εμείς να φέρουμε τον κόσμο, εμείς να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω, γιατί κανείς άλλος δεν μας κοιτάξει. Το κυριότερο κομμάτι αυτή τη στιγμή και το στοίχημα που βάλαμε τον Νάκη είναι ότι πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας πώς θα φέρνουμε παραπάνω κόσμο στα Καλάβητα με οτιδήποτε γίνει. Γιατί μπορεί να γίνει και κάτι άλλο μεθαύριο. Αυτή η στιγμή μας δίνεται ένα μάθημα ζωής, ότι παιδιά δεν είναι όλα έτοιμα, δεν είναι όλα ότι επειδή βρήκαμε ένα τρενάκι, επειδή βρήκαμε τη μονή του Μεγάλου Σπηλαίου ή της Αγίας Λαύρας, το χειρονομικό, λύσαμε το πρόβλημά μας. Πρέπει να προσπαθούμε καθημερινά και πρέπει να βάζουμε όλοι συλλογικά το μυαλό μας και να βοηθάμε όλοι το ένα στον άλλον, γιατί δεν πρέπει να λέμε να πεθάνει η κατσίκα του άλλου, γιατί αν πεθάνει η κατσίκα του άλλου θα πεθάνει κάποια στιγμή η δικιά μας. Πρέπει συλλογικά όλοι μαζί να βοηθάμε ένας τον άλλον, να έχουμε ιδέες αναπτυξιακές για τον τόπο μας, ώστε αύριο να μην έχουμε ανάγκη καμία εξαγγελία και κανέναν άνθρωπο ο οποίος ξαφνικά κλειδώνει οτιδήποτε, επειδή έτυχε να είναι πάνω σε ένα τιμόνι, επειδή έτυχε να είναι πίσω από ένα έδρανο και δυστυχώς δεν είναι αντάξιος αυτού του έδρανου.
0: Εγώ εύχομαι να πρωταγωνιστήσουν τα Καλάβρητα, όχι μόνο το φετινό χειμώνα που είναι μπροστά σας, κύριε Τζόβολη, και μακάρι να πάρουν ανάσα και οι επιχειρηματίες και της εστίασης και τα εμπορικά. Βεβαίως και όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες. Μακάρι να μην έχετε ανάγκη, όντως, όπως είπατε, τίποτα για κανέναν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, χάρη.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Τζόβολε. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν κρατούν μικρό καλάθι. Μακάρι όμως να λειτουργήσει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου αυτή η ιστορική γραμμή διακοπτού Καλαβρίτων. Μακάρι να επιστρέψει σε λειτουργία. Αυτό προέκυψε από τη συνάντηση εργασίας που είχε η ΤΕΟΣ, υφυπουργός υποδομών και μεταφορών, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου, με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κύριο Γιώργο Στασινό, για τον οδοντοτό και την πορεία των αναγκαίων παρεμβάσεων. Είναι η 15η Οκτωβρίου, οπότε θα δούμε αν όντως έχει ξεκινήσει μέχρι τότε το τρένο. Και επειδή το παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται, στο More Design Γεωργιόπουλος ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα, με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά, με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια. Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση, και ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, έκπτωση 30%. More Kids στο More Design Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. More Kids, για ένα παιδικό δωμάτιο που αξίζει να μεγαλώνεις μέσα του.

0: Η κυκλοφοριακή εικόνα τώρα της Πάτρας αναμένεται να αλλάξει σημαντικά από τις αρχές του 2027. Τότε, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Μελά, αναμένεται, κυρίες και κύριοι, να εφαρμοστεί συνολικά ο σχεδιασμός των αντιδρομήσεων στο κέντρο της πόλης. Οι αλλαγές, βεβαίως, θα επηρεάσουν βασικούς οδικούς άξονες όπως η Κορίνθου, η Αγία Σοφίας και την Κανακάρη, βεβαίως, με το Δήμο να επιλέγει την ταυτόχρονη εφαρμογή του σχεδιασμού και όχι τη σταδιακή υλοποίησή του. Ωστόσο, την ώρα που προετοιμάζονται αυτές οι μεγάλες κυκλοφοριακές αλλαγές στην καθημερινότητα των Πατρινών, υπάρχουν και παραμένουν σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, διότι μη μου πείτε ότι δεν έχετε δει τις λακκούβες, τις καθυζήσεις, κάποιες πρόχειρες αποκαταστάσεις που καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους της πόλης και στην Κανακάρη. Βεβαίως, ναι, ισχύει το ίδιο και αυτό προκαλεί έντονες αντιδράσεις κατοίκων και επαγγελματιών. Μάλιστα, εχθές λάβαμε και μία επιστολή αγανάκτησης από τους κατοίκους, όπου ζητούν απαντήσεις τι θα γίνει με την Κανακάρη και τις λακκούβες. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Δημητρόπουλος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Κατοίκων της Οδού Κανακάρη. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημητρόπουλε.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλό φθινόπωρο, μπράβο. Ευτυχώς δεν είπατε καλό χειμώνα, γιατί είμαστε στο από καλό καιρό ακόμα. Αργεί ο χειμώνας. Οπότε, να μπούμε στο θέμα. Έτσι, δώστε μας μια εικόνα αρχικά με την κατάσταση σήμερα στην Κανακάρη, αρχικά.
1: Κοιτάξτε, εγώ την Κανακάρη, ειδικά το στενό κομμάτι, το γνωρίζουμε όλοι, τις φάσεις των γνωστών, ότι έχει προβλήματα η οδός. Οπωσδήποτε το σύνολο της οδού Κανακάρη θα αντιμετωπίσει και προβλήματα εφόσον προχωρήσουν οι αντιδρομήσεις. Το θέμα των λακκούβων, το οποίο υπάρχει, είναι ένα γενικό πρόβλημα που αφορά όλη την πόλη. Πραγματικά η κατάσταση των δρόμων δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να ήταν. Μα ειδικά όμως για τις αντιδρομήσεις, εδώ θα προσθέσουμε έξτρα παραπάνω πρόβλημα, διότι οι αντιδρομήσεις φέρνουν και κατάργηση, μεγάλων αριθμό κατάργηση θέσεων στάθμευσης.
0: Ναι.
1: Αυτών των επισκεπτών που θα μπουν στην πόλη. Και εδώ μιλάμε για έναν αριθμό 600-800 θέσεις, ίσως και παραπάνω.
0: Αυτή τη στιγμή παρκάρει ο κόσμος στην Κανακάρη, έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή παρκάρει κανονικά, θα παρκάρει, διότι έτσι ο δρόμος, αφού δεν υπάρχουν αλλού θέσεις, ο δρόμος είναι διαθέσιμος, παρκάρει. Φυσιολογικό
0: είναι. Εφόσον γίνει αντιδρόμηση.
1: Όταν θα γίνει αντιδρόμηση, αυτές οι θέσεις θα καταργηθούν. Άρα, πέραν τα άλλα κυκλοφοριακά προβλήματα που υπάρχουν, θα έχουμε και το πρόβλημα της στάθμευσης ως ένα πιο μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι όπως βλέπετε, οποιαδήποτε αντιδρόμηση γίνεται, έχει γίνει στο κέντρο, έχει αφαιρέσει ήδη θέσεις. Έχει αφαιρέσει. Άρα εδώ θα αφαιρέσουμε και άλλες. Και μετά, το άλλο πρόβλημα, το πρόβλημα το μεγάλο που έχουμε εδώ με το στενό κομμάτι της Κανακάρη, τα πεζοδρόμια είναι ανύπαρκτα. Ο δρόμος έχει 4 ανηφόρες. Η ταχύτητα πλέον στο κέντρο της πόλης θα είναι 30 χιλιόμετρα. Πώς θα βγει η Κανακάρη με ανηφόρες με 30, η κίνηση, τα οχήματα θα μπορέσουν να βγουν από την Κανακάρη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, τι θα γίνει στον κόβο Κουρτέση, όπου θα ανεβαίνει και η Αγία Σοφίας, η οποία δεν έχει προγραμματιστεί να μπαίνει η Αγία Σοφίας, γιατί όταν φτιάξαν τον κόβο Κουρτέση, υπολόγισαν ότι στην Αγία Σοφίας θα κατεβαίνουν μόνο τα οχήματα. Δεν ήξεραν τότε ότι την Κανακάρη δεν θα περνούν λεωφορεία. Άρα θα έχουμε οξύ πρόβλημα στον κόβο Κουρτέση, οξύ πρόβλημα στο σχολείο της Τέρμα και Σοφίας, τα παιδιά που θα μπαίνουν μέσω το πρωί, θα μπαίνουν 200-300 άτομα, και τα απόγευμα, γιατί μιλάμε για ολοήμερο, μέχρι 10 το βράδυ σχολείο. Άρα προβλήματα πέραν το κυκλοφοριακό, πέραν το πρόβλημα της προσβασιμότητας των οδών από λακκούβες, πέραν το θέσιο στάθμους που θα καθούν, θα έχουμε και άλλα έξτρα προβλήματα που δυστυχώς βλέπουμε εμείς οι κάτοικοι εδώ, ότι δεν αντιμετωπίζονται. Δεν υπάρχει προγραμματισμός.
0: Mm-hmm. Κάποιος βέβαια μπορεί να πει, κύριε Δημητρόπουλε, πολύ απλά έτσι και λαϊκά, πολύ απλά ξαναλέω, ότι τι θα γίνει, ένας δρόμος που έμπαινε θα βγαίνει και ο άλλος που έβγαινε θα μπαίνει ο κόσμος στο τέτοιο. Τι θα αλλάξει, μπορεί να πει κανείς.
1: Ναι, τη διαφορά το ότι η Κανακάρη που πρόκειται, που είναι στο πρόγραμμα να αντιδρομηθεί, δεν δέχεται φορτηγά, δεν δέχεται λεωφορεία και αυτοκίνητα μεγάλο μεγέθους. Άρα μιλάμε για ένα δρόμο ημί προσβάσιμο.
0: Όταν λέμε δεν δέχεται, τι εννοούμε?
1: Δεν μπορεί να περάσουν. Φορτηγά μεγάλα.
0: Φορτηγά
1: μεγάλα δεν μπορούν να περάσουν. Ναι. Ενώ από την Κορίνθου, από την Κορίνθου μπορεί να περάσει. Mm. Ο δρόμος της Κορίνθου έχει τρεις λωρίδες. Τρεις φίλες λωρίδες. Φαρδίζει δρόμος. Ελεύθερος, διακινούνται τα λεωφορεία.
0: Και τώρα περνάνε, απλά εννοείται ότι θα υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί και τώρα περνάνε.
1: Μεγαλύτερο πρόβλημα, να περάσει ένα φορτηγό μεγάλο τις έδρες της ανηφόρας, καταλαβαίνετε με τι ταχύτητα θα περάσει. Με τι ταχύτητα θα ανέβει. Πώς θα ανέβει. Mm-hmm. Μα ειδικά το λεωφορείο θα κάνει ζήκη ζάκ στην Πάτρα για να βγει από την πόλη. Αυτό. Το λεωφορείο, τα αστικά λεωφορεία τα διπλά που θα κάνουν ζήκη ζάκ, θα υπάρχει μεγάλος χρόνος διέλευσης.
0: Mm-hmm. Εννοείται από ότι θα υπάρχει μία. Μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα εφόσον
1: ναι, ναι, γιατί από τη μία μιλάμε να παίρνουμε το αστικά για να διευκολύνουμε την πόλη, για να μην παίρνουμε το όχημα, απ' την άλλη το αστικό θα κάνει με πολύ μεγάλο χρόνο να εξέρεται από την πόλη. Mm-hmm. Άρα ο χρήστης, ο καταναλωτής θα το πληρώνει ακριβώς σε χρόνο.
0: Εάν υπάρξει όμως κάποια καμπάνια ενημέρωσης, γιατί από πλευράς Δήμου αυτός είναι ο σχεδιασμός, ότι πριν ξεκινήσουν τα έργα, πριν εφαρμοστεί αυτό το νέο κυκλοφοριακό μοντέλο, για να υπάρχουν όσο το δυνατό λιγότερα προβλήματα, θα υπάρξει μια καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών.
1: Πολύ ωραία. Όμως, τα ανοίγεται πεζοδρόμια που είναι στο σωστό κομμάτι της Κανακάρη. Τι ενημέρωση θα κάνει? Ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια? Για τις θέσεις στάθμισης που θα χαθούν, τι θα πει? Ότι stop, δεν θα παρκάρετε πλέον εκεί πέρα και άρα παρκάρετε στο Παναχαϊκό? Τι θα πει ο Δήμος? Αυτά είναι προβλήματα, πραγματικά προβλήματα. Δεν λύνονται με ενημέρωση.
0: Σίγουρα είναι πραγματικά προβλήματα, απλά ίσως βλέπουν από την πλευρά του Δήμου ότι και σε πεζοδρομήσεις και τα λοιπά έχουμε συμμορφωθεί, κύριε Δημητρόπουλε, οπότε ίσως θεωρούν ότι και σε αυτή την περίπτωση ίσως λειτουργήσει θετικά. Εσείς...
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Καλά. Όταν ο προγραμματισμός ήταν πριν γίνει η πεζοδρόμηση του Σοδού Μεζόνος, να είχαν γίνει αντιδρομήσεις, το οποίο δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Όταν έγινε η πεζοδρόμηση της Μεζόνος, κανονικά, λογικά, βάσει των δεδομένων, θα έπρεπε να υπάρχει καινούργια κυκλοφοριακή μελέτη, συνολική, για να πλέον να καταγράψει την καινούργια κατάσταση με την κλειστή πλέον Μεζόνος. Το ερώτημα μπαίνει εδώ. Έχει γίνει? Όταν πριν δύο χρόνια ο μελετητής που έδωσε κάποια μελέτη για το κυκλοφορικό στο Δημοτικό Συμβούλιο και του έγινε ερώτηση αν έλαβε υπόψη το ποδηλατόδρομο Συνόδρομος Αμαλίας, απάντησε όχι. Και απάντησε επίσης ότι για το κυκλοφορικό θα πρέπει να γίνει περαιτέρω μελέτη. Αυτά απάντησε ο μελετητής. Όχι εγώ, όχι εμείς οι κάτοικοι. Άρα πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για ολοκληρωμένη κυκλοφορική μελέτη όταν ο πεζόδρομος με τα τόσα προβλήματα, αυτό το άλλο έκτρωμα, αυτό λέγεται έκτρωμα αυτό, έγινε και δεν το έλαβε υπόψη ο μελετητής.
0: Πάντως,
1: και το λάβαμε εμείς υπόψη οι κάτοικοι, οι απλοί κάτοικοι, οι χρήστες που πάμε να περάσουμε νόθρα Σαμαλίας και πριν την περνούσαμε άντε και τώρα γίνεται γοργοθά.
0: Πάντως, κύριε Δημητρόπουλε, επειδή τώρα έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι διαδικασίες, είναι ένα έργο το οποίο θα εφαρμοστεί ολοκληρωμένα, δεν θα πάει αποσπασματικά, δηλαδή θα γίνει μια συνολική παρέμβαση στο κυκλοφοριακό σύστημα της Πάτρας. Τι θα θέλατε να ζητήσετε έτσι για να ολοκληρώσουμε με αυτό από το Δήμο πριν προχωρήσουν αυτές οι μεγάλες κυκλοφοριακές αλλαγές, γιατί είναι δεδομένο ότι θα γίνουν αρχές του 27.
1: Το ερώτημα είναι μπαίνει. Στο στενό το κομμάτι της Κανακάρης. Το κονδύλι που προβλεπόταν για διάνυξη, που δεν έγινε διάνυξη. Πού πήγε. Mm. Τα πεζοδρόμια ήταν ανύπαρκτα στο ένα κομμάτι. Τι μπαίνει γενέστε. Έγινε πραγματικά ολοκληρωμένη κυκλοφορική μελέτη της πόλης? Έγινε. Ερώτημα. Έγινε ή δεν έγινε? Πρέπει να απαντηθεί κάθετα αυτό.
0: Mm.
1: Οι θέσεις, οι 800 θέσεις, αυτές οι 800 θέσεις που θα καθούνε, θα επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα, επαγγελματική δραστηριότητα της πόλης? Ναι ή όχι? Και τι κάνουμε ως αντιδωρό, ως κάτι εναλλακτικό?
0: Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε τις απαντήσεις, κύριε Δημητρόπουλε.
1: Και στο είπαμε, ο κόμβος Κουρτέση εμελετήθηκε, προγραμματίστηκε για τους δρόμους σωστά. Όταν άλλαζε η Κορίνθου Κανακάρη, θα έβγαινε η Κανακάρη, θα έμπαινε η Κορίνθου. Η Αγία Σοφία δεν είχε καν μελετηθεί, γιατί τότε δεν γνώριζε κανένας ότι το λεωφορείο δεν θα περάσει από την Κανακάρη. Εμείς το γνωρίζαμε. Όμως τότε δεν το γνώριζαν. Mm. Και άρα ο κόμβος έχει προγραμματιστεί για να δέχεται τους δρόμους που δέχεται τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Για να αλλάξουν δύο. Η Αιγαία Συνδύση θα ανεβαίνει. Με φορτηγά, με τα διπλά λεωφορεία. Που θα μπαίνει στον κόβο. έγινε καινούργια μελέτη για αυτό το δρόμο το καινούργιο.
0: Θα τα δούμε όλα
1: έγινε
0: αυτά.
1: Προσομοίωση και έγινε προσομοίωση του κυλοφοριακού. Τη μέρη γενέση του Καβουκουρτέση.
0: Θα τα έγινε. Δούμε. Θα τα δούμε. Ο και θα την ενημέρωση από το Δήμο.
1: Ή ο καταναλωτής θα πληρώνει όλο αυτό το έργο σε χρόνο. Χρόνο εργατόρες. Χρόνο εργατόρες.
0: Θα το δούμε στην
1: εργατόρες. Είναι μεγάλο το κόστος για την πόλη, για τους πολίτες.
0: Κύριε Δημητρόπουλε, σας ευχαριστώ. Θα τα δούμε και στην πράξη βεβαίως και να μένουμε και εμείς τις απαντήσεις μαζί με εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα. Και επειδή το παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται, έχω την καλύτερη πρόταση. Στο More Design Γεωργιόπουλος ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια. Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πάντα, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση και ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες έκπτωση 30%. More Kids στο More Design Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. More Kids για ένα παιδικό δωμάτιο που αξίζει να μεγαλώνεις μέσα του. Πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγο με τους υπόλοιπους καλεσμένους μας.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
1: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Στο επίκεντρο τώρα τη συζήτηση, στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Πάτρα, βρέθηκε κυρίες και κύριοι το πλατανόδασο εκεί στην παραλία Προαστίου, στι Δάφνε, μετά από επερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου, του κυρίου Χαραλία Προαστίου, στι Δάφνε.

0: ίσως και θα υπάρξει απάντηση. Το απόγευμα, το μεσημεράκι που έχουμε δημοτικό συμβούλιο, αλλά καλό είναι να ακούει και ο κόσμος.
1: Βεβαίως, δώστε μας λοιπόν.
0: Θα ήθελα να κάνω ένα πρώτο σχόλιο.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, η ερώτηση του κυρίου Χαροκόπου, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του, γιατί πρόκειται για σοβαρό άνθρωπο, ξέρετε, δεν είμαστε όλοι σοβαροί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο κύριος Χαροκόπος είναι από τους σοβαρούς δημοτικούς συμβούλους. Και αυτό το καταθέτω διότι τον εκτιμώ. Η ερώτηση λοιπόν του κυρίου Χαροκόπου για το πλατανόδωσος και ό,τι υπονοεί με αυτή είναι σε ευθεία αντίθεση με το δημόσιο αίσθημα. Το δημόσιο αίσθημα δεν το εκφράζω ούτε εγώ ούτε ο κύριος Χαροκόπος, οι οποίοι και οι δύο έχουμε παραταξιακούς λόγους να λέμε τα δικά μας, αλλά το εκφράζουν οι κάτοικοι, η περίοικη του πλατανόδωσους και ο πατραϊκός λαός.
1: Τι λέει το δημόσιο αίσθημα?
0: Αυτό θα σας πω, θα σας πω. Αυτό λοιπόν εκφράζεται από τον πολιτιστικό σύλλογο Δράση, που έχει πρόεδρο τον κύριο Παύλο Ζαβέρδα, ο οποίος πολιτιστικός σύλλογος Δράση δημόσια με ανακοινώσεις του έχει ευχαριστήσει το Δήμο και συγκεκριμένα τη διεύθυνσή μας για τις σημαντικές παρεμβάσεις και τη μεταμόρφωση του πλατανόδασους από ένα αχανή λόγκο που ήταν το 2016, ορθώς είπατε 10 χρόνια είναι, το μας το παραχώρησε ο ΟΕΚ τότε, σήμερα ανήκει στη ΔΥΠΑ και μάλιστα τελειώνει και η σύμβαση και θα κοιτάξουμε να ανανεωθεί. Έχουμε δρομολογήσει δηλαδή τις διαδικασίες για να δρομολογηθεί. Υπάρχουν λοιπόν δημόσιες ανακοινώσεις στον τύπο αλλά και στο διαδίκτυο του Συλλόγου Δράση, του Πολιτιστικού Συλλόγου Δράση, και θα ήταν πολύ χρήσιμο, θα το συνιστούσε αυτό, να βγάζατε και τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Παύλο Ζαβέρδα, να μιλήσει για αυτό το θέμα. Λοιπόν, το πλατανόδασος ήταν ένα, όπως είπα, για να μιλήσω συγκεκριμένα τι έχουμε κάνει εκεί. Το πλατανόδωσος λοιπόν ήταν ένας αχανής λόγκος, δεν υπήρχε προσβασιμότητα, ήταν δηλαδή μια ζούγκλα, οι περίοικοι δεν διανοούνταν, δεν τολμούσαν να μπουν μέσα στο πλατανόδωσος, τα μονοπάτια είχαν κλείσει από τα χόρτα και τα ξερά κλαδιά κτλ. Και αυτή τη στιγμή με τις δικές μας παρεμβάσεις έχει μεταμορφωθεί σε έναν από τους σημαντικότερους, το τονίζω, από τους σημαντικότερους προορισμούς αναψυχής στη φύση και αθλητικής αναψυχής. Αυτό είναι γνωστό και μάλιστα μου προκαλεί εντύπωση, διότι πριν 2 χρόνια σε ένα γλέντι, λαϊκό γλέντι που έγινε νομίζω την Πρωτομαγιά από το Σύλλογο Δράση, είμαστε καλεσμένοι και εγώ και ο κύριος Χαροκόπος και είδε τι γίνεται εκεί.
1: Να.
0: Αλλά ας το αφήσουμε αυτό, ήταν ένα σχόλιο, να μιλήσουμε τώρα συγκεκριμένα. Από την πλευρά τη δική μας λοιπόν, καταρχάς υπάρχει μόνιμος εργαζόμενος του Δήμου, κυπουρός, ο οποίος περιποιείται το πλατανόδασος καθημερινά. Καθημερινά. Αυτό μπορεί να σας το και έχει κάνει, κάνει πάρα πολύ, μάλιστα είναι έκτακτος υπάλληλος, Πενταμινίδης, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτό σας είπα ότι αν θέλετε να σας στείλω και το τηλέφωνο του κυρίου Ζαβέρδα να τον βγάλετε να μιλήσει, κρατάει το πλατανόδασος καθαρό. Καθαρό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο καθηγητής Τζον Χάρισον συνεχίζει να συνεργάζεται με το Δήμο για το πλατανόδασος.
0: Ο καθηγητής Τζον Χάρισον δεν είναι στην Πάτρα, όπως ξέρετε.
1: Βεβαίως.
0: Ο δασολόγος μας λέει τις απόψεις του και με βάση το σχέδιο το δικό του προχωράμε.
1: Επειδή λοιπόν, δεν ανήκει στο Δήμο και καταλαβαίνω ότι θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις. Δεν λέω για τον κύριο Χάρισον τώρα, μου τη δώσατε την απάντηση. Εγώ λέω για το πλατανόδασος που δεν ανήκει στο Δήμο. Πότε θα υπάρξει ανανέωση?
0: Ακούστε τι έχουμε κάνει εμείς και μάλιστα έχω και φωτογραφικό υλικό σημερινό για να το παρουσιάσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καταρχάς, έχουμε κάνει παρέμβαση στο αλόνι. Το αλόνι είναι όπως μπαίνουμε στο πλατανόδος από τη θάλασσα κάτω. Εκεί λοιπόν τι παρέμβαση έχουμε κάνει? Καταρχάς κάναμε μια αισθητική παρέμβαση με μεγάλες πέτρες που φέραμε από απέναντι και έχουμε

0: αλιγκαζόν, το οποίο είναι σε αρίστη, είναι σε αρίστη κατάσταση. Ναι. Εκεί λοιπόν έχει καθαριστεί ο χώρος και αποτελεί ένα σημείο συνέβρεσης των κατοίκων. Θα ήθελα να πω, γιατί μου διέφυγε πριν, ότι το Πλατανόδασος δεν είναι πια ένα σημείο αναφοράς μόνο για τους κατοίκους του Καστελόκαμπου και τους περιοίκους. Είναι όλη της Πάτρας. Πάνε εκεί από όλη την Πάτρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καθαρίσαμε μέσα στο, κάναμε παρέμβαση ήπια και καθαρίσαμε τα μονοπάτια. Όπου σήμερα λοιπόν μπορούν οι κατοικοί να κάνουν τον περίπατό τους και ακόμη να κάνουν και αθλητικές δραστηριότητες. Όπως έχουν γίνει οι αθλητικές δραστηριότητες ποδηλάτου.
1: Ναι. Έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις. Το ερώτημα είναι, επειδή θα κάνετε κι άλλες, πότε θα ανανεωθεί η σύμβαση? Αυτό θέλω να μου πείτε, γιατί θα μας φύγει ο χρόνος.
0: Ολοκληρώνω λοιπόν με τις παρεμβάσεις. Άρα λοιπόν το Πλατανόδος έχει μεταμορφωθεί. Αυτό είναι γεγονός και δεν το λέω εγώ, το λέει ο κόσμος.
1: Δεν υπάρχουν μπάζα στην είσοδο, γιατί είχαμε κάποια μηνύματα για μπάζα στην είσοδο. Έχουν φύγει αυτά.
0: Ακούστε, αυτή τη στιγμή, για να μην λέω πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζω, έχω να επισκεφτώ το Πλατανόδος σε ένα μήνα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν, αν στο πλαίσιο των εργασιών που γίνεται υπάρχουν κάποια μπάζα, αλλά θα φύγουν.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν φύγει, θα φύγουν.
1: Ωραία. Πότε θα ανανεωθεί η σύμβαση?
0: Υπάρχει φωτογραφία από το Αλόνι. Να δω τις φωτογραφίες που μου έστειλαν οι υπηρεσιακοί και να σας πω.
1: Θα τις δούμε και τις φωτογραφίες. Πότε θα γίνει ανανέωση της σύμβασης? Αυτό θέλω για να ολοκληρώσουμε το θέμα.
0: Μπάζα στο Πλατανόδος στην είσοδο.
1: Ωραία.
0: Είναι οι σημερινές φωτογραφίες πριν από μία ώρα.
1: Ωραιότατα.
0: Ακούστε, εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι στο Πλατανόδος έχουμε κάνει το ιδανικό και ότι εκεί πέρα, ας πούμε, είναι ο παράδεισος όπου θα πάμε τη μετάθανατο ζωή. Όμως ισχυρίζομαι και με βεβαιότητα ότι καταφέραμε ένα ναχανί λόγκο επικίνδυνο και για την περιοχή, για φωτιές κτλ. Να το συνεφέρουμε και να αποτελεί προορισμό των πατρινών. Τι άλλο τώρα πρόκειται να γίνει? Με βάση και το σχέδιο του κυρίου Χάρισον, ο οποίος έχει βοηθήσει καθοριστικά στο πλατανόδο, δηλαδή και πρωτοποριακές ιδέες, η αντίληψη και η φιλοσοφία του Χάρισον, με την οποία συμφωνούμε εμείς, είναι να μην αλλοιωθεί το φυσικό περιβάλλον, να μην κάνουμε δηλαδή, είναι να αφήσουμε
1: ήπιες παρεμβάσεις,
0: να αναπτυχθεί με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι και ασφαλής για τον κόσμο, για τους κατοίκους, αλλά και θα δίνει έτσι μια αισθητική εικόνα φυσικής ομορφιάς.
1: Λοιπόν, πότε θα ανανεωθεί η σύμβαση, αυτό θέλω να μου πείτε.
0: Τώρα λοιπόν πρόκειται για κάτι άλλο που έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει ευρείας κλίμακας δεντροφυτεύσης. Έχουμε βάλει πλατάνια, έχουμε βάλει μικρότερα δέντρα. Αυτά λοιπόν θα δημοσιοποιηθούν κιόλας.
1: Βέβαια, και θα τα δούμε.
0: Το φωτογραφικό υλικό και θα τα δείτε. Και αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και με βάση και το σχέδιο του κυρίου Χάρισον είναι να αναβαθμίσουμε το εσωτερικό του Πλατανόδασους χωρίς να γίνουν παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον, έτσι ώστε οι χρήσεις να είναι περισσότερες και να είναι και αθλητικές.
1: Κάτι δηλαδή, τελευταίο, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε, κύριε Πετρόπουλε, και δεν μου απαντάτε σε αυτό που σας λέγεται. Αυτά μου τα έχετε πει, τα έχουμε πει και άλλες φορές και θα γίνουν παρεμβάσεις. Πότε θα ανανεωθεί η σύμβαση?
0: Πότε
1: θα ανανεωθεί η σύμβαση για να συνεχίσουν να γίνουν αυτά?
0: Δεν το κατάλαβα, κυρία.
1: Τα έργα.
0: Λίγη το Μάρτιο και έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για να ανανεωθεί ή και να αγοραστεί. Να περιέλθει στην
1: στο Δήμο. Ωραιότατα, ωραιότατα.
0: Ένα σημαντικό που θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι το Πλατανόδασος αποτελεί ιδανικό τόπο για αγώνες άθλησης ανωμάλου δρόμου και ποδηλασίας.
1: Νομίζω ποδηλασίας το γνωρίζουν. Το γνωρίζει ο κόσμος, γιατί έχει πολύ μεγάλο
0: δηλαδή
1: κοινό.
0: Ανωμάλου δρόμου. Αυτά τα εξετάζουμε, γιατί δεν θέλουμε και θα συνεργαστούμε και με τις οικολογικές οργανώσεις να έχουμε και τη σύμφωνη γνώμη τους, διότι δεν θέλουμε τυχούσες τέτοιες παρεμβάσεις να αλλοιώσουν το φυσικό περιβάλλον.
1: Κύριε Πετρόπουλε, πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί
0: ήθελα
1: μας.
0: Ήθελα να πω μια κουβέντα για τα ψηλόγια.
1: Και εγώ ήθελα να πείτε, αν την πείτε σύντομα όμως.
0: Σύντομα.
1: Γιατί έχω κι άλλο καλεσμένο.
0: Μια βλάβη. στο αρδευτικό σύστημα και σε ορισμένα σημεία ξεράθηκε το χορτάρι. Αποκαταστάθηκε η βλάβη. Mm-hmm. Εκεί όμως έχουμε συνεχείς βλάβες, οι οποίες ενδεχομένως να οφείλονται σε δόλο και σε
1: βανδαλισμό.
0: Να μην ανησυχεί ο κόσμος. Mm-hmm. Τα ψηλά λόγια τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Και θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας.
1: Ευχαριστώ να είστε πολύ. Καλά. Κύριε Πετρόπουλε, συγγνώμη που σας πίεσα, αλλά πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ.
0: Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι...
1: Τα είπαμε όλα παρόλα αυτά. Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πούμε τις απόψεις μας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Πετρόπουλε. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Οπότε, κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στο Πλατανόδος. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μπάζα, γιατί μου στείλατε και κάποια μηνύματα. Στα ψηλαλόνια για τον Γκαζόν, που πάλι είχαμε φωτογραφίες για το ξεραμένο το Γκαζόν. Εκεί λοιπόν ήταν θέμα βανδαλισμού. Κάποιος είχε πάει, είχε πειράξει το δίκτυο ίδρυυσης εκεί. Οπότε δεν ποτιζόταν τον Γκαζόν για αυτό το λόγο. Πήγανε οι υπάλληλοι του Δήμου, έχουν καταστήσει τη βλάβη, θα ποτιστεί, θα προσυνήσει και πάλι τον Γκαζόν. Αυτά και με τα ψηλαλόνια. Τώρα για το παιδικό δωμάτιο, που είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται, στο More Design Γεωργιόπουλος μπορείτε να ανακαλύψετε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά, με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια. Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση και ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, έκπτωση 30%. More Kids στο More Design Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr.

0: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια εικόνα η οποία προκαλεί έντονο προβληματισμό και καταγράφεται στην ακτή Δημαίων, εκεί στην είσοδο του νότιου πάρκου της Πάτρας. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένα σημείο συγκέντρωσης ανθρώπων, κατά κύριο λόγο Ρωμά, οι οποίοι διαμένουν σε πρόχειρες σκηνές. Μάλιστα, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, γιατί στο χώρο έχουν συσσωρευτεί σκουπίδια, υπάρχουν πεταμένα ρούχα, ρούχα απλωμένα, προσωπικά αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα στην περιοχή. Κάτι το οποίο δημιουργεί βεβαίως, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, μια εικόνα η οποία δεν συνάδει με έναν από τους πιο πολυσύχναστους χώρους αναψυχής της πόλης μας. Και μάλιστα, σύμφωνα με όσα μας μεταφέρουν άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην περιοχή, δραστηριοποιούνται εκεί, έχουν καταγραφεί ακόμη και περιστατικά που οι άνθρωποι αυτοί ανάβουν φωτιές, ενώ σε μία περίπτωση, όπως καταγγέλλεται μάλιστα και έχουμε και φωτογραφίες στο ντετέ.gr, κάει και το γκαζόν, το οποίο ποτιζόταν βεβαίως κανονικά. Έκαψαν ακόμα και το γκαζόν εκεί, σε ζημίο το οποίο προηγουμένως γινόταν πότισμα, έτσι. Ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο την εικόνα, δεν αφορά μόνο την καθαριότητα, αφορά και την ασφάλεια όσων περνούν από το σημείο, όσοι κινούνται στην περιοχή και όσοι επισκέπτονται καθημερινά το νότιο πάρκο. Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν για την κατάσταση εκεί στην περιοχή με έναν άνθρωπο ο οποίος διαμένει εκεί, τα στοιχεία του οποίου τα έχουμε αλλά δεν θα τα αποκαλύψουμε στον αέρα. Είναι μια ανώνυμη καταγγελία. Τυχαία θα πω το όνομα Κώστας για να μπορούμε να συνεννοηθούμε με τον άνθρωπο. Κύριε Κώστα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θέλουμε λοιπόν εσείς, όπου περνάτε από την περιοχή, μένετε εκεί, δραστηριοποιείστε, εν πάση περιπτώσει, να μας δώσετε...
1: Μένω εδώ, δραστηριοποιούμε, μένω πιο κάτω από το κύμαρο της Παναγίτσας, της Πατρών Πύργου. Το πάρκο, το έχω διαγώνια δεξιά, όπως κοιτάμε τη θάλασσα.
0: Θέλετε να μας περιγράψετε.
1: Και δεν είναι, αν άκουσα καλά, δεν είναι το νότιο πάρκο, είναι το πάρκο αυτό που είναι στο Κόκκινο Μήλο και είναι Πατρών Πύργου εκεί.
0: Καλά κάνατε και με διορθώσατε, εκ παραδρομής το είπα. Το νότιο πάρκο είναι στο εκεί που μας λέτε κι εσείς.
1: Είναι στη Βορή Ήπειρου το νότιο πάρκο.
0: Σωστά. Δώστε μας λοιπόν την εικόνα που παρατηρείτε εκεί στο σημείο. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή?
1: Η εικόνα είναι γνωστή, όλοι τη βλέπουμε από εδώ, γιατί είναι κεντρικός ο δρόμος. Έχει πάνω από μια δεκαετία με τους συγκεκριμένους γκύφτους, οι οποίοι είναι γύρω στα 20 άτομα, οι οποίοι αυτοί έχουν έρθει εδώ και 15-20 χρόνια, έχει ο πατέρας τους με 6-7 παιδιά και μένουν απέναντι από το πάρκο εκεί στην πρωτεμπορική μέσα, το πιο το στενό εκεί βρωμάει, τη γωνία είναι η πρωτεμπορική βρωμάει και είναι 2-3 σπίτια μέσα που έχουν, την έχουν πληρώσει, έχουν ανακτήσει, επειδή μετά τα παιδιά του... σε αυτού κάνανε δικά τους παιδιά, είναι γύρω στα 30 άτομα. Το χειμώνα μένουν στο σπίτι και σε ένα παράδειγμα που έχουν φτιάξει δίπλα ή μέσα στα αυτοκίνητα με τα παιδιά, στο στενό μέσα. Το καλοκαίρι όταν ξεκινάνε οι ζέστες, τον Ιούνιο και μετά, μέχρι και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μένουν στο πάρκο μέσα εδώ. Πίσω από το περίπτερο εκεί που είναι η παιδική χαρά, ο ένας που έχει κανένα οκτάρι παιδιά, και μάλιστα τώρα βλέπω από τον μπαλκόνι μου τελευταία κανένα μήνα έχουν και δύο μωράκια, πρέπει να είναι ενός μήνα, δύο, τα οποία τα σηκώνουν το πρωί, τα παίρνουν αγκαλιά, τα οποία κοιμούνται κάτω με ποντίκια γύρω γύρω.
0: Έχετε κάνει κάποια επικοινωνία με τις αρχές, δηλαδή να πείτε ότι εδώ υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Ποιος μπορεί να μας βοηθήσει?
1: Είναι γνωστό, σας είπα, είναι πάνω από μια δεκαετία, τους ξέρουν. Πριν δύο εβδομάδες βάλανε και φωτιά τα πιτσιρίκια εκεί, μάλλον με εντολή των μεγάλων. Κάει και γιατί ο γρασίδι μέσα ήταν και το πότισαν τώρα τελευταία πριν το 15 Αύγουστο και είχε ξεραθεί και το παιδί που το πότιζε, που είναι πενταμηνής στο Δήμο, μένει εδώ στην παραλία και μου είχε πει, μου λέει, δεν έχουν αφήσει μπεκ, έχουν μέσα στις βάνες πετάνε πέτρες, τώρα τη φωτιά τη βάλανε γιατί κοιμούνται διάσκοποι στο γρασίδι και τους ενοχλούσε αυτούς που έρχονταν το πρωί και άνοιγε τις βάνες. Για ποιο λόγο εδώ? Ένα απόγευμα κατά τις 5 ώρα που είχε και αέρα, ήρθε η πυροσβεστική, την έζησε, η αστυνομία δεν πρέπει να ήρθε. Γιατί δεν ήμουνα στο σπίτι εγώ και πρέπει να ήρθε και από το Δήμο και μαζέψανε τα πράγματα που είχαν, αλλά μεταφέραν άλλα. Η κατάσταση τι ξέρουν, είναι μπροστά στον δρόμο, τη βλέπουν όλοι και είναι τραγική. Δεν είναι το θέμα, το ερώτημα δεν είναι το θέμα αυτό, το ερώτημα είναι Καλά έκανε ο Δήμος και έφτιαξε το χώρο εδώ μέσα, τον μπάζωσε, αλλά γιατί τον μπάζωσε και έβαλε γραφτήρι και παιδική χαρά. Την παιδική χαρά την διαλύσανε.
0: Ναι.
1: Αποδεύουν πάνω στην Τζουλήτρα για να μην έρχονται λαϊκοί, να μην έρχονται παιδιά στην αρχή. Έρχονταν λαϊκοί με τα παιδιά και μόλις τους έβλεπαν τα Γιφτόπουλα ότι κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο, έτρεχαν και έπιαναν τις κούνιες στην Τζουλήτρα για να μην κάνουν τα παιδιά τα λαϊκά, γιατί τα θεωρούν όλα δικά τους. Έχουν πάρει αυτό την αντίληψη αυτή ότι είναι όλα δικά τους.
0: Έχουν επιθετική συμπεριφορά. Έχουν επιθετική.
1: Κάποιες φορές, ναι. Κάθονται στη διαχωριστική νησίδα που έχει ο δρόμος, που έχει μπει φανάρι τώρα για το κύμα επάνω για την περιμετρική, διότι ανέβουνε και γενικά έχουνε. Αυτό όμως είναι γνωστό, η συμπεριφορά τους.
0: Είναι γνωστό, αλλά δεν έχει αλλάξει
1: όταν
0: κάτι.
1: Όταν είναι παιδιά 8-10 χρονών και γυρίζουν 12-1-2 η ώρα και πάνε εκείνη την ώρα για ύπνο, τι συμπεριφορά αυτά έχουν.
0: Ναι, και προφανώς υπάρχουν και φασαρίες. Μας λέτε ότι υπάρχουν φωτιές, απειλές.
1: Η φωτιά αυτή κάει και ένα στρέμμα. Θα και εγώ ήταν όλο αν δεν ερχόταν. Μπορεί να έπιανα και τα ευκάλυπτα που έχει στον δρόμο, μια σειρά από ευκάλυπτα.
0: Και προφανώς
1: την ημέρα, αυτό... την ημέρα, συγγνώμη, την ημέρα δεν κάθονται, γιατί έχει μόνο μια σειρά ευκάλυπτα στον δρόμο, δεν κάθονται εκεί στον ήλιο. Τώρα τελευταία πηγαίνουμε σε ένα παράδειγμα που είναι, όπως ερχόμαστε από Πάτρα, που ήταν να γίνει ένα καφέ εκεί που έχει πριν τις μπασκέτες.
0: Ναι, μένουν εκεί για να προστατευτούν από τον ήλιο.
1: Ανεπινεύανε από τον ήλιο και έρχονται εδώ το βράδυ αργά. Η αστυνομία το ξέρει το πρόβλημα, έχει έρθει κατά καιρούς.
0: Με αλλά... το Δήμο έχετε μιλήσει, γιατί μιλάμε για υγειονομική βόμβα πέρα από τα υπόλοιπα, έτσι.
1: Με το Δήμο, δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν έχω μιλήσει, αλλά πρέπει να έχουν μιλήσει ο κόσμος. Όπως και σας είπα, στο σπίτι που στο στενό που μένουν μέσα, είναι άλλα τρία σπίτια. Το ένα σπίτι τους έχει από πάνω δίπλα, το άλλο σπίτι τους έχει απέναντι διαγώνια. Αυτή η απέναντι διαγώνια, ένα ζευγάρι ήταν 42 χρόνια. Μαζέψαν υπογραφές και είχαν έρθει και σε μένα να υπογράψω, πήγαν στο υγειονομικό.
0: Ναι.
1: Το υγειονομικό έκανε έλεγχο, τους λέει δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όταν τους ρώτησαν οι γύφτοι ποιος σας έφερε εδώ, τους δώσανε και μετά τους απειλούσανε.
0: Ναι.
1: Απειλούσαν τα παιδιά.
0: Άρα φοβάται και ο κόσμος να μιλήσει προφανώς, έτσι, γιατί αν πας να κάνεις καταγγελία και μετά σε κυνηγούν οι ομάδες
1: αυτές.
0: Όταν ήρθε
1: το υγειονομικό και τους έδωσε, τους λέει για ποιο λόγο το υγειονομικό τους έδωσε.
0: Ναι. Και είναι και προσωπικά στοιχεία. Εσείς ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε?
1: Εκτός από αυτό που το βλέπουν όλοι, ότι έχουν καταλάβει το χώρο εδώ, οι συγκεκριμένοι πάνω από μια δεκαετία και τώρα είναι 20 άτομα. Οι περισσότεροι είναι στην αρχή του χώρου αυτού που έχει στα μπαρκή, που είναι το αντιλιοστάσιο της ΔΕΙΑΠ, απέναντι από το Βενζινάδικο του Κολοκυθά. Και ο ένας που έχει 8-10 παιδιά και είναι και δύο μωρά τώρα, είναι πίσω από την παιδική χαρά, η οποία έχουν χαλάσει το κάτω μέρος από τη θάλασσα, έχουν χαλάσει και την περίφραξη, την έχουν ξυλώσει τα σίδερα για να τα πουλήσουν. Το ερώτημα είναι γιατί τα φτιάχνουμε αφού δεν μπορούμε να τα προφυλάξουμε. Τα φτιάχνουμε για ποιο λόγο, για να τα βλέπουμε και μετά να τα χαλάνε οι γύφτοι.
0: Και να υπάρχουν και όλα αυτά τα προβλήματα που καταλαβαίνω ότι υπάρχουν με όλους εκεί τους ανθρώπους που διακινούνται που μετακινούνται και διασχίζουν την περιοχή. Κύριε Κώστα, εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Θα παραμείνουμε σε επικοινωνία, θα αναδείξουμε το θέμα και μέσω του ντετέ.gr. Ένα θέμα το οποίο, ναι, μεν υπάρχει, είναι χρόνιο και θα πρέπει βεβαίως να λυθεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει 10 χρόνια δεν θα πρέπει να λυθεί. Σίγουρα.
1: Πρέπει να λυθεί, αλλά να λυθεί. Λέω, είναι κάτι που τραβάει χρόνια. Δεν είναι μόνο εδώ. Εγώ επειδή είμαι εδώ, μιλάω
0: σίγουρα
1: γι' αυτό και είναι και κεντρικός δρόμος, κατεβαίνουν από τα καράβια από το λιμάνι τουρίστες και ανεβαίνουν στην περιμένουν και τα βλέπουν μπροστά στον δρόμο, παλιά ήταν μπροστά στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο πάνω κοιμόντουσαν το μεσημέρι. Κάποιες φορές είχα δει και έτσι η αστυνομία. Τους έλεγαν απέναντι μένουμε, έφευγαν. Το πρόβλημα υπάρχει. Πρέπει να το λύσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτή τη δουλειά.
0: Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και αναδείξαμε το θέμα. Κύριε Κώστα, μακάρι να λυθεί το συντομότερο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μας ακούν, οπότε μακάρι και να λυθεί το θέμα.
1: Άστε καλά.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν από την περιοχή εκεί επί της ακτής Δημαίων. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, είναι χρόνιο, κυρίες και κύριοι. Μακάρι να μπορέσει να λυθεί όχι μόνο για τους ανθρώπους που μένουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αλλά και για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ακούσατε είναι μεγάλη οικογένεια, έχουν και μικρά μωράκια και διαμένουν σε αυτές τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Χαιρετώ γιατί έχει πάει 12 και 4 με Νίκο Καραγεωργόπουλο και Αναστάση Σουγλέρη που τους κράτησα 5 λεπτά παραπάνω, αλλά είχαμε να πούμε να αναλύσουμε την επικαιρότητα. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, θα τα πούμε αύριο κυρίες και κύριοι. Μέχρι τότε καλά να περάσετε, καλή συνέχεια, καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Ταξί Εξπρές. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
7: Max FM 93,4. Τα νέα... την ώρα τους.
8: Τριπλασιαστεί από τον περασμένο Φεβρουάριο που ξεκίνησε αυτή η κατάσταση στο περσικό.
9: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα προϊόντα. Εδώ και περίπου 10 μέρες έχει ξεκινήσει αυτή η επιτροπή που φροντίζει για τη μείωση των προϊόντων. Έχουν μπει κάποιοι κωδικοί, πολλοί κωδικοί, γύρω στους 1.700 κωδικούς προϊόντων. Τι γίνεται λοιπόν, υπάρχουν μειώσεις στα βράφια? Τις βλέπουν οι καταναλωτές αυτές τις μειώσεις? Και τι γίνεται και με τον οπό κρέας?
8: Ναι, κοίταξε, υπάρχουν οι μειώσεις, υπάρχουν, ανακοινώνονται, είναι σημασμένες. Και τις βλέπει ο καταναλωτής. Το θέμα είναι ότι οι τιμές όμως έχουν ανέβει τόσο πολύ που αυτές οι ελάχιστες μειώσεις, μιλάμε για μικρές μειώσεις, 5 έως 10% αυτές είναι οι μειώσεις. Λοιπόν, βέβαια υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, ας πούμε για παράδειγμα υπάρχει αλυσίδα, συγκεκριμένη αλυσίδα που αυτή τη στιγμή δίνει το βόηο κρέας, γενικά το βόηο κρέας, μέχρι και 25-28% χαμηλότερα. Και υπάρχουν και άλλες αλυσίδες που το δίνουν σημειακά σε κάποια προϊόντα έως και 15%. Υπάρχουν μειώσεις, αλλά οι αυξήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν τέτοιες, οι οποίες δεν δίνουν ανάγκες αυτούς που έχουν ανάγκη. Τον πλούσιο που έχει πολλά χρήματα και να έχει και 18 ευρώ το μοσχάρι και 20 ευρώ το μοσχάρι δεν κάνει διαφορά. Επίσης υπάρχουν κάποιες μειώσεις, ας πούμε για παράδειγμα στα γαλακτοδομικά, το ανώτερο έως 15% σε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, συνήθως είναι 5 με 10% και εκεί, σε βρεφικά ήδη όπως πάνε για παράδειγμα φτάνει μέχρι και το 20% και στα λαχανικά φτάνει μέχρι το 15%. Από εκεί και πέρα στα περισσότερα προϊόντα, στους 1.800 περίπου κωδικούς που έχει ανακοινώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς και Υποπτήρας της Αγοράς, είναι περίπου 5 με 10% αυτό που ανακοινώθηκε εξ αρχής. Μακάρι να βοηθήσει τους καταναλωτές σε αυτό το πράγμα.
9: Ναι, και μιλάμε φυσικά για την ακρίβεια και πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε και ο πληθωρισμός. Τσίμπησε πάλι 0,4, στο 3,8 λοιπόν της 100 είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον περασμένο Ιούλιο που ήταν 3,4.
8: 3,4, ακριβώς.
9: Αυτό ακριβώς αποτυπώνει και δείχνει την κατάσταση.
8: Ακριβώς. Και ακόμη δεν έχει μπει το πετρέλαιο θέρμανση στο καλάθι.
9: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Δήμος Κουμπούρης, ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ, ο οποίος είπε ότι αυτό το επίδομα των 400 ευρώ επί της ουσίας είναι 1 ευρώ την ημέρα. Είναι ψίχουλα, μάλιστα οι συνταξιούχοι προσανατολίζονται σε κινητοποίησεις από την 1η του Οκτώβρη.
10: 1 ευρώ την ημέρα. Ας βάλει κανείς 400 ευρώ στη τσέπη το χρόνο. Να δει ποιες ανάγκες θα εκπληρώσει από αυτή την υπόθεση. Δηλαδή τη στιγμή που μας έχουν κλέψει τη ζωή μας, μας έχουν κλέψει τις συντάξεις μας, μας λένε θα σας δώσουμε ένα ευρώ και θέλουν να είμαστε και ευχαριστημένοι επειδή μας δίνουν κάποια ψίχουλα. Γιατί δεν καταργούν την εισφορά αλληλεγγύης? 15 χρόνια παρακαλώ, όσοι είχαν την λεγόμενη προσωπική διαφορά δεν έχουν πάρει αύξηση μέχρι σήμερα και θα πάρουν αύξηση μετά από 15 χρόνια.
9: Κύριε Κουμπούρη, σκέφτεστε να κάνετε κινητοποιήσεις?
10: Αν υπάρχει μονόδρομος στη ζωή για μας, αυτός είναι ο μονόδρομος. Να κινητοποιηθούμε, να παλέψουμε.
9: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στην αγορά της ενέργειας. Υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις από την πλευρά της αγοράς για το πόσο και κατά και πότε θα έρθει αυτή η μείωση του 30%. Θυμίζουμε ότι χθες το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε το πλέγμα των παρεμβάσεων. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου θα μας δώσει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη. Όπως το είπες χθες, σε μια συνέντευξη τύπου Μπεν Χουρ, θα έλεγα, δίρκεσε σχεδόν πάνω από 2 ώρες. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε μια εξειδίκευση των μέτρων και παρουσίασε τον οδικό χάρτη μέσω από τον οποίο ευελπιστεί να υλοποιηθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού για μείωση 30% του τελικού λογαριασμού ρεύματος σε ορίζοντα τριετίας, δηλαδή στο τέλος του 2029, με βασικό στόχο, όπως είπε ο κ. Παστάβρη και ο κ. Τσάβος, να σβηστεί ένα μεγάλο μέρος της αύξησης 50% της τιμής του ρεύματος από το 2019 και να επανέλθει η τιμή στα προ-κρίση επίπεδα, δηλαδή γύρω στα λίγο πιο κάτω από τα 17 λεπτά ανά κιλοβατόρα, και μιλάμε για τελική τιμή μαζί με φόρους και χρεώσεις, σε σχέση με τα περίπου 23,7 που βρίσκεται σήμερα ως τιμή αναφοράς, πήρε το Υπουργείο τα συγκεντρωτικά στα στοιχεία της Eurostat. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό? Το Υπουργείο παραδέχεται ότι δεν υπάρχει κάποια μαγική συνταγή ότι μπορεί να γίνει αυτό με μία κίνηση. Παρουσίασε ένα μοσαϊκό, ένα πάζλ, θα λέγαμε, παρεμβάσεων, οι οποίες αφορούν όλο το πλέγμα, όλη την αλυσίδα της ενέργειας. Μιλάμε δηλαδή για παρεμβάσεις τόσο στην λιανική τιμή, στις διάφορες συνιστώσεις του λογαριασμού του ρεύματος, στη χονδρική τιμή μέσω της αύξησης των ΑΠΕ και της αποθήκευσης, που ευελπιστούν ότι θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές στη χονδρική αγορά. Πάρα πολύ μεγάλο βάρος πέφτει στις δράσεις εξοικονόμησης, με μεγάλα προγράμματα επιδότησης για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσυμφώνων με κεφάλαια που προέρχονται τόσο από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο όσο και από τη ρήτρα διαφυγής. Και με όλα αυτά μαζί μιλάμε για ένα πλέγμα ολιστικών παρεμβάσεων, μια προσέγγιση που, όπως είπε ο κ. Τσάβος και ο κ. Παστάβρου, έχουμε πάρει όλα τα κομμάτια, όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το κόστος του ρεύματος και προσπαθούμε να παρέμβουμε όπου είναι δυνατό. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε το Υπουργείο. Από την αγορά, από εκεί και πέρα, υπάρχουν σημαντικές επιφυλάξεις, με δεδομένο ότι το μόνο μέτρο το οποίο αφενός είναι απτό, κατανοητό, ναι, και άμεσης απόδοσης, διότι αρχίζει να λειτουργεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027, είναι η μείωση των χρεώσεων οίκο κατά 50% για 6 εκατομμύρια παροχές που βρίσκονται στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης, με κατανάλωση τετραμηνία έως 1.600 κιλοβατόρες. Από εκεί και πέρα όμως όλα τα υπόλοιπα μέτρα έχουν μια αρκετή αβεβαιότητα. Ας πούμε, είπαμε ότι η χονδρική τιμή και το όφελος από τις ΑΠΕ θα αποτυπωθεί στην χονδρική τιμή εφόσον η διεθνή συγκυρία είναι καλή, δηλαδή δεν θα έχουμε το πολύ μεγάλο ράλι των τιμών αερίου που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όμως, καλώς ή κακώς, έχουμε τεράστια γεωπολιτική αβεβαιότητα. Το φυσικό αέριο κινείται σχεδόν λίγο κάτω από τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, το Brent έχει περάσει τα 100, ναι, και αυτό φαίνεται και στη τιμή του ελληνικού ρεύματος επηρεάζει και τη χονδρική τιμή. Μάλιστα. Τα προγράμματα εξοικονόμησης είναι πολύ ωραία, όμως δεν αφορούν όλο τον κόσμο. Είναι προγράμματα στοχευμένα. Ας πούμε, αυτά του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου αφορούν μόνο ευάλωτους, δεν αφορούν όλα τα νοικοκυριά. Επομένως, μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο τα χαρτιά φαίνεται πολύ καλά σχεδιασμένο.
9: Είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο, αλλά μένει να δούμε πώς θα αποτυπωθεί και στην πραγματικότητα και στην τσέπη των καταναλωτών.
0: Πολύ σωστά.
9: Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Πάμε τώρα και στο Μάριο Χριστοδούλο να μας δώσει την εικόνα των διεθνών αγορών. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Παίρνω την πάσα από τη Λαλέλα και να πω ότι νέα φωτιά στις αγορές βάζει η εκτείναξη των τιμών της ενέργειας, με τον Brent να βρίσκεται και πάλι μια ανάσα από 100 δολάρια το βαρέλι, έχοντας καταγράψει σημαντική άνοδο μέσα σε λίγες ημέρες. Η ένταση στη Μέση Ανατολή και η φόβη για προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός παράγοντας ανησυχίας και της πίεσης στις αγορές ενέργειας. Και το πρόβλημα δεν σταματά στο πετρέλαιο, Έρη. Υψηλές πτήσεις καταγράφει και το φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να έχει εκτιναχθεί στα 78 ευρώ, καταγράφοντας νέα άνοδο 3,7%. Με απλά λόγια, Έρη, έχουμε και πάλι ένα επικίνδυνο ενεργειακό κοκτέιλ, ακριβότερο πετρέλαιο, ακριβότερο φυσικό αέριο και μεγαλύτερη αβεβαιότητα για το πού θα σταματήσει η άνοδος. Και αυτή η αβεβαιότητα περνά πλέον και στα χρηματιστήρια.
9: Ναι, και βγήκε, αστεία, και βγήκε και τα στοιχεία, ναι, του πληθωρισμού πριν από τις Ελστάτ. Δηλαδή, και αυτό δείχνει, ας πούμε, για το πού πηγαίνει το πράγμα. Συνεχώς βλέπουμε αυξήσεις.
11: Έχουμε νέα επιτάχυνση, να πούμε, στον πληθωρισμό. Σημείωσε νέα επιτάχυνση ο πληθωρισμός, σημείωσε τον Αύγουστο, με τις τιμές να αναβάζουν ξανά ταχύτητα και να διατηρούν την ακρίβεια ψηλά στην καθημερινότητα των οικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο. Το νέο κύμα ανατιμήσεων συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ενέργεια και τα καύσιμα, ενώ σημαντικές πιέσεις συνεχίζουν να εξακολουθούν να υπάρχουν στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες. Την ίδια ώρα, τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat είχαν δείξει τον εναρμονισμένο πληθωρισμό στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, με την Ελλάδα να κινείται και πάλι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
9: Βεβαίως τώρα, ένας από τους μεγαλύτερους οφειλέτες είναι το ίδιο το δημόσιο, απέναντι και σε φορολογούμενους και σε συνταξιούχους και σε προμηθευτές. Είναι πολλά τα χρέη του δημοσίου, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ σου στο παραπολιτικά.gr, πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια.
11: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Στο μικροσκόπιο της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Συνέπεια μπαίνουν τα φέσια των δημοσίου προς ιδιώτες, την ώρα που τα στοιχεία του ηλίου δείχνουν ότι παρά τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, το κράτος εξακολουθεί να χρωστά πάνω από 3,2 δις ευρώ σε επιχειρήσεις, προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους. Με τα νοσοκομεία να παραμένουν ο μεγαλύτερος οφειλέτης, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί ως το τέλος του έτους να αποκτήσει για πρώτη φορά αναλυτική εικόνα για τους φορείς που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στις πληρωμές. Η νέα πλατφόρμα ΑΕΡΗ που θέλει να φτιάξει το δημόσιο θα παρέχει αναλυτική ενημέρωση για τα τιμολόγια που έχουν εξοπλιστεί, αλλά και για εκείνα που παραμένουν για καιρό στα σιρτάρια. Παράλληλα, οι οργανισμοί που καθυστερούν συστηματικά τις πληρωμές θα μπαίνουν σε μαύρη λίστα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, μείωση κατά 118 εκατομμύρια ευρώ σημείωσαν τα φέσια του δημοσίου μέσα σε ένα μήνα, τα οποία τον Ιούλιο υποχώρησαν στα 2,6 δις ευρώ από 2,7 τον Ιούνιο. Ωστόσο, αν σε αυτό στο λογαριασμό προσθεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 629 εκατομμύρια ευρώ, τότε το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το δημόσιο προς τους ιδιώτες διαμορφώνεται πάνω από τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έρη.
9: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, διεθνοποίηση των τουρκικών απειλών επιχειρεί η Αθήνα που ισχυροποιεί τις συμμαχίες της. Θυμίζουμε, χθες είχαμε την τριμερή στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου. Σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Παρίσι. Και βεβαίως είχαμε και την πολύ κρίσιμη συνάντηση στη Ρώμη του Νίκου Δένδια για την υπογραφή των δύο φρεγατών. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
12: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Κατά τις 7 η ώρα το απόγευμα θα συναντηθεί ο κ. Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Θα έχουν διμερή συνάντηση στο Παρίσι, στο πλαίσιο αυτής της διάσκεψης που οργανώνουν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί. Προφανώς θα συζητηθούν και τα ελληνοτουρκικά και η κρίση των τελευταίων εβδομάδων. Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε σήμερα το πρωί μια συνέντευξη στο Sky. Τον άκουγα πολύ προσεκτικά, κατάλαβα ότι απέδωσε την ένταση στα ελληνοτουρκικά στην ισχυροποίηση της χώρας, τουλάχιστον αυτό είπε, εμφανίστηκε μεν καθησυχαστικός, αλλά προσέδωσε ότι είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια και στο πεδίο σε περίπτωση κρίσης. Όπως καταλαβαίνεις από όλη του τη συνέντευξη, αυτό το κομμάτι παίρνει σήμερα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Δήλωσε ότι η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου, πάντοτε βεβαίως αγρυπνούμε. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης.
9: Για βάλε μια ανατελεία, Κατερίνα μου, να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Γιώργο Γεραπετρίτη και συνεχίζουμε.
13: Η πραγματικότητα είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει μια περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί για διάφορους λόγους, κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών. Από την άλλη πλευρά, η πραγματικότητα είναι ότι όσο κλιμακώνεται η κατάσταση, δημιουργεί πάντοτε κινδύνους. Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι από τη δική μας πλευρά επιδιώκουμε την ειρήνη, την καλή γειτονία. Η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Πάντοτε βεβαίως αγρυπνούμε. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης. Απλώς θα ήθελα να επισημάνω ότι όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι.
9: Έλα Κατερίνα, λοιπόν, και πάλι επανέλαβε λοιπόν ο κύριος Γεραπετίτης κάτι που είχε δηλώσει και εδώ στα παραπολιτικά, ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για πάνε ενδεχόμενο.
12: Σωστά, το είχε πει πρώτος η συχνότητά μας εδώ στα παραπολιτικά. Επίσης, μίλησε και για τα 12 ναυτικά μίλια μετά και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Επανέλαβε ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των φορικών μας υδάτων και είπε ότι θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπι. Επίσης αυτό συζητήθηκε πριν από πολύ στην γείτονα. Από το πρωί παίζουν αυτά τα δύο κομμάτια και το καλώδιο επανέλαβε τα γνωστά ότι θα προχωρήσει το έργο κλπ. Γενικώς η όξυνση που αν δεν έχει κάποια άποψη οφείλεται και στο γεγονός ότι και οι δύο χώρες οδηγούμαστε σε εκλογές, εμείς πρώτοι, και ονόνοητο. Συνεχίζεται. Ο Πρωθυπουργός χθες από την Αίγυπτο στις κοινές του δηλώσεις με τον κύριο Αλσίση και με τον κύριο Χριστοβουλίδη απάντησε και στις βολές του Τάκη Περτογάν ότι η χώρα του έχει περικυκλωθεί όπως είπε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και ότι επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας. Σταθερότητα ωστόσο, προσέθεσε ο Πρωθυπουργός, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα.
9: Μάλιστα. Και βεβαίως είχαμε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση και στην Ρώμη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κ. Δένδια και τις υπογραφές για τις φρεγάτες και σήμερα ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Παρίσι.
12: Έτσι είναι. Όπως είπαμε, 7 η ώρα συνάντηση και με τον κύριο Μακρόν. Για τη Ρώμη, να σου πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικές υπογραφές, διότι όπως τόνισε και ο κύριος Δένδιας, οι φρεγάτες Φρέμ, κλάσης Φρέμ είναι η Μπεργκαμίνη, σε συνδυασμό με τις FDI, κοινώς της Μπελαρά, θα καταστήσουν, όπως είπε, πανίσχυρο το νέο πυρήνα του πολεμικού ναυτικού. Να σου πω ότι στα 460 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η συμφωνία με την Ιταλία. Η πρώτη φρεγάτα θα φτάσει στην Ελλάδα το 2028. Θυμίζω ότι περιμένουμε και το πρώτο αμερικανικό μαχητικό F-35 στο τέλος του 28. Η δεύτερη φρεγάτα το 2029. Στο τραπέζι, να σου πω, Έρη, σύμφωνα με πληροφορίες μας, υπάρχουν συζητήσεις και για δύο ακόμα μονάδες θα φανεί.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων.
13: Έχουμε πει επανειλημμένως ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακροτήριο Τέναρο, έτσι θα γίνει πραγματικότητα και όταν κριθεί από την ελληνική πολιτεία. Δεν μπορώ προφανώς να σας δώσω χρονοδιάγραμμα για το ζήτημα αυτό. Είναι όμως ένα μονομερές δικαίωμα και θέλω να τονίσω ότι η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο. Ό,τι πράττουμε, το πράττουμε με βάση το διεθνές δίκαιο. Και η επέκταση των χωρικών υδάτων και τα θαλάσσια πάρκα και το θαλάσσιο χωροταξικό και οι εξορίξεις τις οποίες κάνουμε, τα πάντα γίνονται με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Διότι όταν θέλεις να επικαλείσαι τη διεθνή δικαιοταξία, πρώτα πρέπει να την εφαρμόσεις ο ίδιος.
9: Λοιπόν, διεθνοποίηση των προβλημάτων λοιπόν, των τουρκικών απειλών επιχειρεί και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις επαφές που ακούσατε νωρίτερα από την Κατερίνα Τσαμούρη. Σήμερα μεταβαίνει στο Παρίσι. Εκεί θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην πρώτη διεθνή συνάντηση κορυφής για το διάστημα. Και την ίδια ώρα μένεται η κόντρα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον ανάμεσα από τη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Σαμαρά, με εκατέρωθεν βολές στελεχών και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
14: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Πράγματι λοιπόν αρχίζει για την ακρίβεια ή έχει ήδη αρχίσει να πιάσει το νήμα από την Αίγυπτο εκεί που τα άφησε η καλύτερα θέση του Κατερίνα Τσαμούρη. Ένα μπαράζ διεθνών επαφών του Πρωθυπουργού με μηνύματα και προς την Άγκυρα, αλλά όχι μόνο προς την Άγκυρα. Φυσικά σήμερα στο Παρίσι για τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα. Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα θα έχει από το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Θα έχει στάσει με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Την άλλη εβδομάδα είναι η Βρυξέλλε, σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η Νέα Υόρκη, αμέσως μετά η Γενική Συνέλευση του ΙΕΠ, επίσης ήταν ο Πρωθυπουργός. Τον Οκτώβριο έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας, τον ηγέτη. Άρα βλέπουμε έτσι με κινήσεις της ελληνικής πλευράς στην σκακέρα της Μέσης Ανατολής, αλλά όχι μόνο της Μέσης Ανατολής. Αλλά ταυτόχρονα μηνύματα προς την Τουρκία να μένει την εκτέμψη και την Κυριακή. Η Κυριακή είναι η επέτειος της απελευθέρωσης του Καστελόριζου και στο Κρητικό νησί θα βρεθεί από το Σάββατο ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμίζουμε πρόσφατα, αλλά και παλιότερα φυσικά, τα Κύπρο Ερντογάν ζητά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών των 12 νήσων. Δεν αναγνωρίζει το δικαίωμά τους όλων σε ΑΟΣ και Ιθαλοκρηπίδα. Απέναντι σε όλα αυτά θα απαντήσει για μια ακόμα φορά ο Πρωθυπουργός, αυτή τη φορά από το Καστελόριζο. Τώρα, την ώρα που γίνονται αυτά στην διεθνή σκακέρα, στην εσωτερική πολιτική σκηνή συνεχίζεται η ανοιχτή πια σύγκρουση με τον Αντώνη Σαμαρά του κυβερνώντος κόμματος. Ο Άντρος Γεωργιάδης, λοιπόν, στα παραπολικά 1,1, είπε ότι αν βάλει υποψήφιο τον Μάριο Σαλμά, ο Αντώνης Σαμαράς, με να βάλει και του Λουπάκη στο επικρατείας. Είπε ότι ο Μάριος Σαλμάς έχει ένα θέλω του ποτάθηκε να καταθέσει ως Μάρτιο, ένα σύμπαν ο ίδιος αρνήθηκε. Είπε ότι μια τέτοια πρόταση θα μπορούσε να αφορά στοιχεία που θα ήταν χρήσιμα για την έρευνα και διερωτήθηκε σε ποια περίοδο θα μπορούσε ο Σαλμάς να διαθέτει σχετική γνώση και απάντησε ότι μάλλον και η περίοδο που ήταν αναπληρωτής υπουργός υγείας επί Αντώνη Σαμαρά. Αν τον καλούσε θα ήταν κάτι να πει για τον Σαμαρά, είπε ο Άντωνης Γεωργιάδης. Και ο Θάνος Πλεύρης, νωρίτερα σήμερα από την κριτική Σαμαρά, δεν την έχουμε ακούσει ούτε από το Πασόκ, στο Μέγκα μίλησε ο Θάνος Πλεύρης και είπε ότι με λυπή που ουσιαστικά υπάρχει πλήρης αποσύνδεση με τον, δηλαδή με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή μας στο RT News, είπε ότι δεν μου αρέσουν καθόλου οι ψηλιτώνοι, δεν βοηθάνε την πατρίδα και δεν νομίζω ότι βοηθάνε και την κέντρο δεξιά. Και ότι είπε οι δηλώσεις συνεργάτη του κ. Σαμαρά για την Δημοκρατία, δηλαδή του Νίκου Τσιούτσια την περασμένη Κυριακή, αδικούν τελικά και εκείνο. Να πούμε κλείνοντας την πέτυχη μια απάντηση πριν από λίγο πάλι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό από τον Μάριο Σαλμά, που είπε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης δημιουργεί σύγχυση θέμα Νοβάρτης, υποστηρίζοντας την άλλο η Νοβάρτης, της είπα και άλλο και βορεία Νοβάρτης επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ και για το κόμμα Σαμαρά και για όσα είπε για τον Μάριο Σαλμά.
15: Ο κύριος Σαλμάς είπε ότι του είχαν πράγματι προτείνει οι Αμερικάνοι να είναι μάρτυρας στην Αμερική και αυτός δεν δέχθηκε.
16: Μάλιστα.
15: Αυτό λέει ο κ. Σαλμάς. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Έχει υπογράψει ο κ. Σαλμάς, μετά οι Αμερικάνοι τον έκοψαν. Για ποια στοιχεία θα μπορούσε να εισφέρει ο κ. Σαλμάς αναπληρωτής υπουργός υγείας επί κυβερνήσεως Σαμαρά, που είναι ενδιαφέρον τους Αμερικάνους, για την περίοδο Σαμαρά. Άρα ο κ. Σαλμάς έχει γνώση για τους Αμερικάνους και την περίοδο που κυβέρνησε, δηλαδή για την περίοδο που πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς.
16: Ήθελε, λέτε, να δώσει τον κ. Σαμαρά.
15: Άρα ο μόνος λόγος για να του πούν οι Αμερικάνοι έλα να γίνεις μάρτυρας, που είπε μόνο του θες το όμπερ που είπε να γίνει, θα ήταν για να πει κάτι κακό για τον κύριο Σαμαρά. Τώρα, είναι δυνατόν ο κύριος Σαμαράς που έχει πει όλα αυτά για την κυβερνία Νοβάρτης, που έχει πει θα τους πάει μέχρι τέλους, να βάλει υποψηφιότητα τον Σαλμά μετά από τη στεχνή του δήλωση? Δεν πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό ο Σαμαράς. Τον είμαι ειλικρινής.
16: Αν
15: βάλει τον Σαλμά υποψήφιο ο Σαμαράς, μετά το μόνο που τιμένει να βάλει του Λουπάκη επικεφαλής της επικρατείας.
9: Αυτά είπε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη και πριν από λίγα λεπτά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα εδώ στο σταθμό μας, απάντησε ο ανεξάρτητος βουλευτής ο Μάριος Σαλμάς στον Άδωνη Γεωργιάδη.
17: Για την υπόθεση Νοβάρτης δημιουργεί μια παράφραση επίτηδες. Είναι άλλο η υπόθεση Νοβάρτης που ερευνήθηκε από τις Αμερικανικές αρχές και άλλο η σκευωρία Νοβάρτης που επί ΣΥΡΙΖΑ ενεπλάκησαν 10 πολιτικοί, μεταξύ των οποίων και εγώ. Μπερδεύει λοιπόν την πρώτη υπόθεση.
16: Ο Γεωργιάδης είναι μεταξύ αυτών που υπέστησαν τη σκευωρία αυτή.
17: Υπάρχει μια διαφορά για τον κύριο Γεωργιάδη. Στην πρώτη υπόθεση, την Αμερικανική, υπάρχει μόνο ένας πολιτικός που οι μάρτυρες αναφέρουν πριν τη σκευωρία. Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Από τους 10 πολιτικούς, ο κύριος Γεωργιάδης αρχιοθετήθηκε με αδιευκρίνιστα. Δεν έπρεπε καν να μιλά για την υπόθεση του Πάτου. Ξέρετε τι σημαίνει αδιευκρίνιστα. Βρήκαν στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και σημερινό υπουργό υγείας χρήματα τα οποία δεν μπόρεσε να τα εξηγήσει ποτέ.
9: Σήμερα λοιπόν είναι η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα μου.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι η μέρα του Αλέξη Τσίπρα. Μάλλον είναι η δεύτερη μέρα του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τη ΔΕΘ. Θυμίζω ότι την προηγούμενη Τετάρτη είχε παρουσιάσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Και σήμερα στις 5 ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελλάς θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Όπως αναμένεται, θα ερωτηθεί για όλους και για όλα. Αλλά έχω την αίσθηση, Έρη, ότι η χθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Σιακαντάρη, που και αναφέρουμε τον κύριο Σιακαντάρη επειδή θα είναι ο επικεφαλής των συντακτών του μανιφέστο της Ελλάς, θα έχει τη μερίδα του λέοντες, με την έννοια ότι μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Σιακαντάρης αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασία στη χώρα μας των δυνάμεων για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο φασισμό, έκανε μια προσομοίωση των όσων συνέβησαν στο κρατήδιο της Αξονίας σε σχέση με τα όσα θα μπορούσαν να γίνουν εδώ, έχει προκαλέσει συζήτηση. Υπήρχε και σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ αν ανοίγει η Ελλάς θέμα συνεργασίας με την Νέα Δημοκρατία. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Τσίπρας όχι απλώς θα είναι απόλυτος και θα κλείσει το θέμα, αλλά είναι πολύ πιθανό να αποδοκιμάσει και τον κύριο Σιακαντάρη, ο οποίος η αλήθεια είναι έρη με διάφορα αφορμές στο προηγούμενο διάστημα, έχει ασκήσει είτε προσεκτική κριτική είτε έχει πάρει κάποιες αποστάσεις από πτυχές των θέσεων της Ελλάς. Αλλά από εκεί και πέρα αναμένεται με ενδιαφέρον και οι στόχοι που θα περιγράψει ο κ. Τσίπρας, τη γίνει κυβερνητική στόχη, αν θα βάλει ο στόχο δηλαδή την πρωτιά, πιθανότατα θα πει στις δεύτερες εκλογές, και άλλα ζητήματα που είναι σοβαρά από τα εθνικά έως τα ζητήματα της οικονομίας, μετά και τις προτάσεις που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης το Σάββατο και την Κυριακή στη ΔΕΘ.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Την ενοχή των δύο ψαράδων για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιράκη ζήτησε ο εισαγγελέας του Μικτούρκου, του δικαστηρίου της Αθήνας, η Βάσο Παλαιού. Έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
19: Έτσι ακριβώς. Ολοκληρώνοντας λοιπόν την πολύ ωραία αγόρευσή του, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε οι δύο κατηγορούμενοι, οι ψαράδες και αδέλφια από την περιοχή της Ερέτριας, να κριθούν ένοχοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από δόλο κατά συναυτουργία αέρη. Να πούμε ότι ο εισαγγελικός λειτουργός, αναλύοντας όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, κατέληξε ότι στις 24 Ιανουαρίου του 2001 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ είχε διαπληκτισμό με τους ψαράδες, είπε ότι το χτύπησαν με το κοντάρι και έπεσε στη θάλασσα και στη συνέχεια δέχτηκε τα δύο θανάσιμα τραύματα, πιθανότατα από την προπέλα των σκαφών.
9: 15 χρόνια έχουν περάσει, Βάσο, από τότε. Είναι τρομερό ότι ακόμα συνεχίζεται αυτός ο δικαστικός αγώνας της οικογένειας.
19: Είναι ένας μεγάλος δικαστικός αγώνας. Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε προκαλέσει πραγματικά αίσθηση όταν συνέβη. Η οικογένεια από την πρώτη στιγμή θεωρούσε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Είναι μια δικογραφία που έχει μπει στο αρχείο, ανασύρθηκε από το αρχείο μετά από προσπάθειες της οικογένειας και πλέον φτάνουμε στην έκδοση της πρωτόδικης απόφασης. Να σου πω ότι, όπως τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός, υπήρξαν αντιφάσεις στις καταθέσεις των μαρτύρων που λένε ότι οι ψαράδες δεν είχαν βγει εκείνη την ημέρα στη θάλασσα. Τόνισε ότι ουσιαστικά οι ισχυρισμοί των συγγενών τους που λένε ότι δεν ήταν στο σημείο δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί και επισήμανε ότι οι δύο κατηγορούμενοι ουσιαστικά μετά την πτώση του πρώην υπουργού τον άφησαν αβοήθητο και έφυγαν με αποτέλεσμα να επέλυσε ο θάνατός του.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο, για το ρεπορτάζ. Τώρα είναι απογοητευτικά τα στοιχεία για την ελληνική εκπαίδευση. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΣΑ, σχεδόν οι μισοί μαθητές δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Δεν μπορούν να κάνουν μια απλή μαθηματική πράξη. Και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλά κενά στα σχολεία. Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής, καθηγητής ο ίδιος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που παρεμβαίνει στο δελτίο. Να μας εξηγήσετε, κύριε Κάτσικα, αφού σας καλησπερίσω, τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί έχουμε αυτά τα στοιχεία, τι έχει αλλάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία.
20: Καλό μεσημέρι, κυρία Πανάγου. Να σας πω ότι η πτώση του επίπεδου των μαθητών,
9: ναι,
20: σύμφωνα με τις καταγραφές βέβαια του ΟΣΑ, αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Σωστά.
20: Για το 2025. Μάλιστα, η Ελλάδα έχει μικρότερη πτώση σε σχέση με άλλες χώρες. Δηλαδή έχει μικρότερη πτώση από το μέσο όρο της πτώσης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωστή. Αφορά τα χρόνια που οι μαθητές βρίσκονταν με τον COVID, τα σπίτια, δηλαδή μακριά από το σχολείο,
9: ναι,
20: με τηλεκπαίδευση που δεν έχει καμία αποδοτικότητα. Και βέβαια μπορούμε να πούμε και να το πούμε άλλη μια φορά ότι τα στοιχεία του ΟΣΑ όσον αφορά την Ελλάδα είναι αυτό που λέμε ότι ό,τι αγκίστρι ρίχνεις τέτοιο ψάρι θα πιάσεις. Δηλαδή το εξεταστικό κομμάτι που έχει ο ΟΣΑ δεν συνάδει με αυτά, με τη μαθησιακή διδασκαλία, με τη μαθησιακή διαδικασία, δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν και τι μαθαίνουν οι μαθητές στα ελληνικά σχολεία.
9: Εσείς κύριε Κάτσικα είστε τόσα χρόνια εκπαιδευτικός, ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι της εκπαίδευσης. Ναι. Έχετε αυτή την ίδια εικόνα?
20: Όχι,
9: έχετε
20: εγώ,
9: την εικόνα. Γι' αυτό θέλω να μας πείτε. Έχετε την ίδια εικόνα ότι όντως τα παιδιά...
20: Όχι. Να σας πω. Εγώ η εμπειρία μου λέει ότι οι Έλληνες μαθητές, παρόλο που βρίσκονται σε σχολεία, που έχουν κενά, που υποδομή, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση μαθησιακά σε σχέση με μαθητές πολλών άλλων χωρών που μάλιστα είναι και σε καλύτερα οικονομικό επίπεδο ή εν πάση περιπτώσει έχουν και καλύτερα σχολεία. Είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο και αυτό φαίνεται ότι οι ίδιοι μαθητές μας όταν πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και όταν τελειώνουν τα πανεπιστήμια γίνονται και πηγαίνουν στην Ευρώπη, γίνονται
9: μεγάλοι επιστήμονες, ναι.
20: Μεγάλοι επιστήμονες. Και δεν το λέω από καμία θέλοντας να πενέψω κάτι, έτσι.
9: Αποτυπώνετε την πραγματικότητα που βιώνετε εσείς.
20: Αποτυπώνω μια πραγματικότητα αυτή που αναπνεύσαμε και αναπνέουμε μέσα στα σχολεία. Ο ΟΣΑ έχει ένα συγκεκριμένο εξεταστικό δείκτη. Ο εξεταστικός αυτός δείκτης όν και καλά δεν είναι σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε εμείς στα σχολεία. Και βγαίνουν αυτά τα αποτελέσματα στο κάτω-κάτω της γραφής και σας λέω αυτό. Δεν μπορεί τώρα το Hong Kong να έχει καλύτερο εκπαιδευτικό επίπεδο από τη Γαλλία ή από τη Γερμανία. Αυτό αποτυπώνουν οι δείκτες του ΟΣΑ.
9: Μάλιστα. Έτσι. Σας ευχαριστώ.
20: Αν μην είμαστε τόσο...
9: Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής και γνώστης του εκπαιδευτικού συστήματος. Την ίδια ώρα βέβαια πρωτοκουδούνι έρχεται την Παρασκευή. Πολλά κενά και σε γυμνάσια και σε δημοτικά. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά ο Νίκος Βουρδουμπάς, πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, που μίλησε στο Βασίλη Σκουρή και στον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Νομίζω ότι και η νέα σχολική χρονιά προδιαγράφει πολύ δύσκολη σε σχέση με το ότι η νέα χρονιά θα ανοίξει με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία που και η ίδια η κυβέρνηση ομολογεί, όχι από κοινικά θέλετε τη γνώμη μου, με βάση λέει τους 30.000 αναπληρωτές που πήρε, οι 15.000 είναι στην πρωτοβάθμια, ομολογεί ουσιαστικά ότι όλος ο Σεπτέμβριος και αρχές του Οκτώβρη θα λειτουργήσουν τα σχολεία, θα υπολειτουργήσουν τα σχολεία με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και δασκάλων και νηπιαγωγών.
21: Πόσο χρόνο χρειάζεται να καλυφθούν αυτά τα κενά θεωρητικά, μέχρι πότε καλύπτονται?
1: Ο χρόνος υπήρξε και υπάρχει και αν υπάρχει βούληση να καλυφθούν αυτά τα κενά πρέπει να είχαν ήδη καλυφθεί. Δεν είναι ότι έχουν εξαντληθεί εκπαιδευτικοί.
9: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Καταγγελίες για ποντίκια είχαμε τις προηγούμενες ημέρες για την μονάδα νεογνών σε νοσοκομείο της Νίκαιας. Σοβαρά κτηριακά προβλήματα καταγγέλουν οι εργαζόμενοι. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είχαμε καταγγελίες από το Σωματείο των Εργαζομένων στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας για ίχνη τροχτικών έξω από τη μονάδα νεογνών. Η μονάδα νεογνών είναι μια ευαίσθητη μονάδα η οποία φυλάσσεται βέβαια με ιδιαίτερο τρόπο καθώς έχουμε πολλά περιστατικά περίεργα σε όλη την Ελλάδα κατά καιρούς. Ο Υπουργός Υγείας μιλώντας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή παραδέχτηκε αμέσως ότι πράγματι υπήρξαν ίχνη τροκτικών και αυτό ήταν επικίνδυνο για τη μονάδα. Έγινε αμέσως μειοκτονία και το πρόβλημα λύθηκε. Επίσης παραδέχτηκε ότι είναι από τα παλιότερα κτίρια το κτίριο του Γενικού Κρατικού Νοικίας και αναφέρθηκε στις ανακαινήσεις που γίνονται σε 86 νοσοκομεία της χώρας και σε 156 κέντρα υγείας. Το κτηριακό είναι κάτι το οποίο θα λυθεί μακροπρόθεσμα.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης για το θέμα του νοσοκομείου της Νίκαιας.
23: Σε μια κλειστή μονάδα εκεί που γίνονται εργασίες, πράγματι βρέθηκαν ίχνη τροφικών και έγινε μειοκτονία και σχετική απολύματα. Συμβαίνει αυτό σε παλιά κτίρια, μπορεί να εμφανιστούν. Δεν είναι κάτι το καινοφανές, το φοβερό. Δεν κινδύνεται κανένας, δεν είναι σε σημείο που λειτουργούσε το νοσοκομείο.
9: Το Το πρωί σήμανε συναγερμός στην πυροσβεστική. Είχαμε πολύ μεγάλη φωτιά στις δύο τα ξημερώματα σε ένα τριώροφο κτίριο στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Αμέσως η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε όλο τον επαγγελματικό χώρο. Έμεινε μόνο ο σκελετός. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγρότες των παραπολιτικών εδώ στον Πειραιά. Ένα εμπορικό τοπόσημο, θα λέγαμε. Μια επιχείρηση η οποία μετρά σχεδόν 100 χρόνια ιστορίας. Από το 1930 το κτίριο παραδόθηκε στις φλόκες σήμερα τα ξημερώματα στις 2 η ώρα, κάτω από συνθήκες οι οποίες εξετάζονται από το ανακριτικό κλιμάκιο της εξεχνίασης, μάλλον συνεισφορείται εμπριστικών πηγιών. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, καθότι ένας 46χρονος άντρας από τον Μπαγκλαντές εργαζόμενος στην επιχείρηση βρισκόταν στο υπόγειο σήμερα τα ξημερώματα και κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή αντιλήφθηκε πως ξέσπασε η πυρκαγιά και βγήκε άρον από το κτίριο.
9: Έμενε εκεί δηλαδή.
2: Εκτελούσε χρέη και φύλακα αλλά και υπαλλήλου στο κατάστημα. Οπότε του είχε παραγωγηθεί το υπόγειο για να παραμείνει εκεί στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες

0: μια μπλε σακούλα η οποία ήταν, θα λέγαμε, φθαρμένη, πολύ κερισμένη, και εντόπισε μέσα σε αυτό ένα ανθρώπινο κρανίο και μερικά οστά. Δεν μιλάμε για ολόκληρη ανθρώπινη σωρό. Ναι. Διαπιστώθηκε πως πρόκειται όντως για ανθρώπινο κρανίο. Έγινε στα χέρια των ανθρωπολόγων, του ιατροδικαστή ανθρωπολόγου, ο οποίος εξετάζει αφενός την χρονική διάρκεια στην οποία βρισκόταν εκτεθειμένα τα οστά. Εκτιμάται πως ήταν τουλάχιστον 1 με 2 χρόνια εκτεθειμένα τα οστά στο σημείο. Εκεί βρίσκεται μάλιστα ένα παράδειγμα παραπλεύρος των αθλητικών εγκαταστάσεων της Αλεπότρυπας, όπου βρέθηκαν εκεί τα συγκεκριμένα οστά. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Αυτό που προκύπτει από τα οστά που έχουν εξεταστεί μέχρι τώρα είναι ότι δεν υπάρχουν φθορές είτε από σφαίρα είτε από μαχαίρι.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής στην τηλεόραση του Σταρ.
2: Διέκρινα μία μπλε σακούλα τύπου σούπερ μάρκετ, η οποία φάνηκε να έχει μεγάλου μεγέθους οστά. Δεν θα μπορούσαν να ανήκουν σε κάποιο ζώο. Έκρινα ότι αμέσως πρέπει να απομονώσω τα παιδιά και να καλέσω την άμεση δράση. Φανταστείτε ότι είχα στα 30 μέτρα μου ανήλικα παιδιά. Οπότε έπρεπε από τη μία να προσέξω λίγο το πρόσωπό μου να μην δείξει τι είδε, και από την άλλη να προσπαθήσω να τα πάω από την άλλη άκρη ώστε να μην το δουν.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε, όπως θα θυμάστε, τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Είχε ζητήσει βοήθεια το κορίτσι, αλλά δυστυχώς δεν της δόθηκε. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο, καθώς μίλησε με τη μητέρα της Κυριακής Γρίβα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, μίλησα με τη μητέρα της, την κυρία Δέσποινα Καλέα, με αφορμή αυτήν την σημαντική δικαστική εξέλιξη. Όπως είπες εσύ, 4 αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως. Η κυρία Καλέα ξεκαθαρίζει ότι για εκείνη το παραπεμπτικό βούλευμα είναι μόνο ένα πρώτο βήμα και περιμένει να δει τους 4 αστυνομικούς στο εδόλιο και να κριθούν από τη δικαιοσύνη για τα λάθη και τις παραλήψεις που τους αποδίδονται. Χρησιμοποίησε μάλιστα μια πολύ σκληρή φράση για να περιγράψει όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Μου είπε χαρακτηριστικά: έδωσαν το παιδί μου στα χέρια του δολοφόνου σαν πρόβατο επισφαγή.
1: Ναι, γιατί άτυχε η Κυριακή, τα έκανε όλα σωστά. Πήγε στην αστυνομία. Πήγε στην αστυνομία.
3: Και ζήτησε προστασία.
1: Ζήτησε βοήθεια.
3: Ζήτησε.
1: Και έλαβε την απάντηση ότι το περιπολικό δεν είναι
3: ταξί που έχει μείνει χαραγμένο,
1: ναι,
3: σε όλους
1: μας, βέβαια.
3: Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που μου είπε είναι ότι δεν θέλει να δει άλλη γυναίκα να δολοφονείται. Αυτό που ουσιαστικά θέλει είναι η κόρη της, η θυσία, ας πούμε, της κόρης της, να μην μείνει έτσι.
1: Να, και βλέπει ότι,
3: να δικαιωθεί η μνήμη της, και βλέπει ότι καθημερινά, όπως μου είπε, δολοφονούνται γυναίκες. Εξακολουθούν να δολοφονούνται γυναίκες 2,5 χρόνια μετά.
1: Και πάμε τώρα να μείνουμε στο ίδιο θέμα, διότι για το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας μίλησε ο Μιχάλης Χρυσογοίδης και είπε, προανήγγειλε κάτι έτσι, μια παρέμβαση, ναι, ναι, η οποία ίσως έχει μια δυναμική.
3: Αρχικά να σου πω ότι αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αναγνώρισε ότι η δολοφονία της αποτέλεσε ένα σημείο καμπής για την ελληνική αστυνομία. Έκανε λόγο για πολλές αδράνειες σε ελάχιστα λεπτά εκείνο το βράδυ και, όπως είπε, τότε έχουν θεσπιστεί νέα πρωτόκολλα και αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Και ανακοίνωσε ένα νέο μέτρο για την προστασία των θυμάτων, την ηλεκτρονική επιτήρηση με βραχιολάκι προσώπων στα οποία έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.
1: Αν δηλαδή μια γυναίκα έχει μέσω των δικαστήριων έχει ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα, περιοριστικούς όρους στον δράστη της δικής της επίθεσης, σε αυτό να τοποθετείτε
3: βραχιολάκι. Ναι.
1: Λοιπόν, για να ακούσουμε πώς το είπε ο Υπουργός, ο κ. Μιχάλης Χρυσογοίδης, και επανερχόμαστε.
4: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι. Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής, ο δικαστής, ότι δεν θα πλησιάζει το θύμα στα τόσα μέτρα. Αυτό σήμερα δυστυχώς δεν ελέγχεται. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ξεκινήσαμε τις διαδικασίες. Θα είναι ένα βραχιολάκι,
5: ναι,
4: το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει,
5: ναι, ναι,
4: ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο.
5: Ναι, άρα θα έχει θα είσαι κάτι αντίστοιχο, ναι, ναι, και το θύμα.

0: θα έχει κάποιο προφανώς κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
1: Τώρα, Άννα, είχαμε και μια εξέλιξη στην υπόθεση του Αιγείου. Θυμίζουμε την υπόθεση με το θάνατο μιας 54χρονης γυναίκας και του γιού της, του 26χρονου γιού της.
2: Ακριβώς. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει γίνει περίπου 3 μήνες η διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Και ακόμα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις. Έχει κριθεί προφυλακιστέως ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, υπενθυμίζω. Και αναμένεται τώρα στις 16 Σεπτεμβρίου να κάνει αίτηση αποφυλάκηση, όπως μου είπε ο συνήγορος υπεράσπισης του Νικόλαος Λιμπάντσης.
1: Ναι.
2: Ενώ αναμένονται και οι εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων της υπεράσπισης. Να πούμε ότι η κίνηση αυτή έρχεται μετά τα νέα εργαστηριακά και ιατροδικαστικά ευρήματα, που φαίνεται να ενισχύουν το σενάριο που υποστήριζε εξ αρχής η υπεράσπιση, ότι η 54χρονη δηλαδή επιτέθηκε στον γιο της και στη συνέχεια βάλε τέλος στη ζωή της. Βέβαια είναι μια υπόθεση που ακόμα
1: είναι ανοιχτή
2: και προστίθενται συνέχεια νέα στοιχεία στη δικογραφία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr να δούμε ποια είναι όλα τα νεότερα στην Γαλλία σε σχέση με τους πίνακες Ρενουάρ που εκλάβησαν χθες με κινηματογραφικό τρόπο. Θυμίζουμε, σχεδόν ένα χρόνο μετά την ληστεία Μαμούθ στο Λούβρο, είχαμε μια ακόμη ληστεία και πάλι στη Γαλλία. Πού στρέφονται οι έρευνες?
3: Χθες λοιπόν, να θυμίσουμε λίγο το περιστατικό Έρι, είχαμε την κλοπή 4 πινάκων. Όπως είχαμε αναφέρει και χθες, τελικά οι δύο κατάφεραν να εντοπιστούν, τα δύο έργα τέχνης από αυτά τα 4 κατάφεραν να εντοπιστούν. Η συνολική αξία της λίας, η οποία εκλάπη, εκτιμάται πως ήταν περί τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζουμε ότι οι δύο διαρρήκτες εισέβαλαν στο μουσείο του Ρενουάρ. Είναι το σπίτι, ουσιαστικά το τελευταίο σπίτι του γνωστού ζωγράφου, το
1: εκεί
3: οποίο είναι στην Νότια Γαλλία, κοντά στην Νίκαια.
1: Και προσωπικά το αντικείμενα,
3: κτλ. Βεβαίως. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Κάνιου Σιουρμέρι, ο οποίο φιλοξενεί το συγκεκριμένο μουσείο, οι δράστες ήταν καλά εξοπλισμένοι και καλά πληροφορημένοι. Φαίνεται πως έκοψαν τον φράχτη με συγκεκριμένο εργαλείο και κατάφεραν να εισβάλλουν στο χώρο. Θυμίζουμε ότι η κλοπή, η διάρρηξη, έγινε χθες τα ξημερώματα. Μέσα σε 5 λεπτά, όπως ανέφερε χθες ο δήμαρχος, υπήρξε η επέμβαση. Ωστόσο, δεν μπόρεσαν προς το παρόν να επιστραφούν όλα τα κλοπημένα, τα οποία και αναζητούνται, όπως φυσικά αναζητούνται και οι δράστες. Όπως είπαμε και στην αρχή, τα 2 από τα 4.
1: Ισχύει, ας πούμε, ότι είναι 2 οι δράστες.
3: Αυτές είναι.
1: Είναι μόνο 2.
3: Αυτές είναι οι πληροφορίες.
1: Κατάφεραν δηλαδή 2 άνθρωποι να κλέψουν έργα τέχνης τέτοιας μεγάλης αξίας.
3: Ακριβώς. Και πιθανόν αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είχαμε ουσιαστικά 4. Μόνο 4 έργα, όπως ανέφερε και ο δήμαρχος.
1: Γιατί τους έπεσαν
3: οι σιρήνες.
1: Ναι,
3: ακριβώς. Γιατί τους έπεσαν. Οι σιρήνες και του μουσείου και της αστυνομίας, όπως είπε, ανάγκασαν τους διαρρήκτες να βιαστούν. Οπότε γι' αυτό το λόγο έκλεψαν μόνο 4 έργα από το Μουσείο Ρενουάρ και μάλιστα έγινε και βιαστικά η δουλειά, γι' αυτό και χάθηκαν και τα 2 φεύγοντας,
1: ναι,
3: με αποτέλεσμα να μπορέσουν να ανακτηθούν. Βέβαια, ακόμα είμαστε στις έρευνες, ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί. Υπάρχει το ανθρωποκυνηγητό, βέβαια, από τις αρχές, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.
1: Πάμε τώρα και στην Αλβανία, διότι χθες είχαμε συγκρούσεις έξω από το Αλβανικό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Μάλιστα, συγκεντρώθηκαν πάρα πολλοί διαδηλωτές, πέταγαν αυγά, ντομάτες εκεί στους βουλευτές, καθώς έβγαιναν.
3: Ακριβώς, προς το αυτοκίνητο των βουλευτών πέταξαν, όπως είπες, αυγά, ντομάτες, μπουκάλια μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έγιναν αρκετές προσαγωγές και 20 εξ αυτών τουλάχιστον μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Δεν είναι η πρώτη μέρα, Έρη, που έχουμε τέτοια περιστατικά στα Τύρανα. Αντίθετα, είναι η 101η και ο λόγος είναι, θυμίζουμε, το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ, με τις διαμαρτυρίες να έχουν να κάνουν, αφορά την περιοχή του Σβέρνετς, και οι διαμαρτυρίες έχουν να κάνουν με το ότι ουσιαστικά η συγκεκριμένη περιοχή, που ήταν μια προστατευόμενη ζώνη, πλέον παραδίδεται στην οικογένεια Τραμπ για τουριστικούς και κερδοσκοπικούς λόγους.
1: Πάμε τώρα και στη Βρετανία. Έχουμε μεγάλη κρίση στις σχέσεις Βρετανίας και Ισραήλ για το εμπάργκο, μάλιστα, σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
3: Ακριβώς, μιλάμε για μια ενέργεια, μια κοινή πρωτοβουλία 12 χωρών. Βρετανία, Καναδάς, Γαλλία είναι αυτές οι οποίες έχουν λάβει ουσιαστικά την πρωτοβουλία, την κυριαρχία σε αυτή την κίνηση. Τις ακολουθούν η Δανία, η Φιλανδία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Νορβηγία, η Πολωνία και η Σουηδία, δηλαδή οι περισσότερες σκανδιναβικές χώρες, αλλά και χώρες οι οποίες έχουν ήδη ενταχθεί υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστίνης, μεταξύ άλλων, όπως έχουμε πει, βέβαια, η Ισπανία. Όπως ανακοινώθηκε από την Βρετανία, πλέον προχωράμε σε εμπάργκο όσον αφορά την πώληση προϊόντων τα οποία προέρχονται από τη Δυτική Όχθη. Είχαμε πάρα πολύ σκληρή γλώσσα από το Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών. Και εδώ είναι το ενδιαφέρον, ότι ο ίδιος δηλώνει περήφανος Εβραίος και ότι έχει ο ίδιος πολλούς συγγενείς, 60 συγγενείς όπως ανέφερε, οι οποίοι χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Ο ίδιος λοιπόν ήταν αυτός που μιλάει τώρα για εθνοκάθαρση, ναι, στην περιοχή της Δυτικής Όχθης, και ότι το Ισραήλ ούτε λίγο ούτε πολύ κλείνει τα μάτια ή κάνει τα στραβά μάτια. Γι' αυτό και ανακοίνωσε αυτή την ενέργεια η Βρετανία. Από την πλευρά του, βέβαια, το Ισραήλ και ο Γκιντέον Σαρ, ο Υπουργός Εξωτερικών, θύμισε ότι η Βρετανία ήταν εκείνη η οποία πρώτη έλεγε για το δικαίωμα των Ισραηλινών να κάνουν κράτος στην πατρογονική, όπως το θεωρούν εστία, στην Παλαιστίνη, τη διακήρυξη Μπάλφουρ δηλαδή το 1917, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, και επίσης έχουν προχωρήσει σε αντίμετρα, μεταξύ άλλων, να κλείσει το Βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με το Ισραήλ να εκδίδει τελεσίγραφο ότι αυτό θα πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών, όπως και πάρα πολλές άλλες ενέργειες, μεταξύ άλλων την παρουσία της Βρετανίας στο Συμβούλιο της Γάζας και όσον αφορά την ανθρωπιστική διανομή βοήθειας, την οποία θα αναλάβει το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, το σχέδιο στο σχέδιο Τραμπ.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μια φαντασμαγορική συναυλία ετοιμάζει ο Αντώνης Ρέμος για το ερχόμενο Σάββατο, 12 του Σεπτέμβρη, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια πορείας του στο ελληνικό τραγούδι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σοου πυροτεχνημάτων, 1200 drones, κατά μήκος της πόλης θα στηθούν 10 γιγαντοοθόνες με 30 κάμερες. Για την προετοιμασία εργάζονται 1000 άνθρωποι, ενώ στη μεγάλη παραγωγή συμμετέχουν 1000 μουσικοί και performers. Τη βραδιά θα συντονίσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ενώ μεταξύ των καλεσμένων αναμένεται να βρίσκονται η Δέσποινα Βανδύ, η Κέτη Γαρμπή, η Μαντό, ο Κώστας Χατζής και οι Gypsy Kings. Ξεχωριστή παρουσία θα είναι αυτή του Ροναλντίνιο, προσωπικού φίλου του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος αναμένεται να ανέβει στη σκηνή της Νέας Παραλίας σε μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς. Να ακούσουμε τον Αντώνη Ρέμο από τις δηλώσεις του από τη συνέντευξη τύπου.
4: Σε ένα μέρος που γίνονται ως επιτοπλίστων τα περισσότερα μουσικά γεγονότα στην πόλη. Έχουν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, έχουν γίνει πάρα πολλές συναυλίες. Πού είναι αυτό? Είναι στην παραλία. Πού είναι αυτό? Μπροστά στο αγαπημένο μας το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τελικά εννοείται ότι είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συμμετέχει και ο Αντώνης Ρέμος σε αυτή τη συναυλία, από ό,τι φάνηκε. Και έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα το να κάνουμε αυτήν την υπέροχη γιορτή ανοιχτή για τον κόσμο, δωρεάν για τον κόσμο. Καλέσαμε όλους τους φίλους μας να έρθουν να γιορτάσουν χωρίς καμία επιβάρηση. Και κλείνοντας με τις χορηγίες, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τους χορηγούς επικοινωνίας, την Extep Media και τον κύριο Γιάννη Πουρτάκη, που είναι και ο πρώτος που δημιούργησε αυτό, γιατί και στην ίδια ο Γιάννης Πουρτάκης ήταν αυτός που με παρότρινε να κάνουμε και την πρώτη δήλωση στην Θεσσαλονίκη με το άναμα του Δέντρου, και βέβαια την Alter Ego και όλο τον όμιλο του Alter Ego και ειδικά προσωπικά τον κύριο Μαρινάκη, που στέκεται δίπλα σαν μεγάλος χορηγός σε αυτή την περίπτωση, σαν μεγάλος υποστηρικτής, να το πω υποστηρικτής, αλλά και σαν ένας πραγματικός φίλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Ξέρει αυτός, γιατί δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, γιατί έχει δώσει πραγματικά τη μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούσα να έχω σε όλα τα επίπεδα.
1: Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Αλέξανδρος Όμογλου, σοκ στην Ντόρτμουντ με την κατάρρευση του Καρέτσα. Μας έχει στενοχωρήσει πολύ αυτή η είδηση. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ναι, με την ΑΕΚ θέλαμε να ασχοληθούμε χθες το βράδυ, δηλαδή σε αυτό το γεγονός στο Βεσφάλεν που μας έχει σοκάρει όλους, κυρίως γιατί δεν πρόκειται για τραυματισμό, να το εξηγήσουμε για κόσμο που πιθανόν να μην το ξέρει.
1: Ναι.
5: Δεν τραυματίστηκε, δεν μιλάμε για γόνατο, αστράγαλο ή κάποιο σοβαρό τραυματισμό όπως και ο Κωνσταντέλιας.
1: Έκανε νόημα, ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι,
5: ναι, σύμφωνα με την... Ναι, για όσους δεν έχουν δει την εικόνα, ξαφνικά μόνος του έπεσε κάτω στο έδαφος και ενώ, ετοιμαζόταν η αλλαγή, χρειάστηκε να μπει μέχρι και φορείο για να τον μεταφέρει, δεν μπορούσε να αναπνεύσει καθόλου καλά. Η πρώτη ενημέρωση χθεσινοβραδινή της Ντόρτμουντ ανέφερε για πρόβλημα στο κυκλοφορικό. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κάτι ανησυχητικό εκφύσεως μια τέτοια ενημέρωση, ανησυχητική. Σήμερα είναι στο νοσοκομείο από χθες το βράδυ. Υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία στην Ντόρτμουντ. Και περιμένουν σε αυτές τις περιπτώσεις, το καταλαβαίνεις, έρημο, ξεψαχνίζουν τους αθλητές από πάνω μέχρι κάτω, να μην έχουν οποιαδήποτε υπόνοια που μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα ή με την καρδιά ή με οτιδήποτε.
1: Ήταν και η μητέρα του μέσα στο γήπεδο.
5: Και η μητέρα του, και η οποία πήγε μαζί του στο νοσοκομείο, και περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία τα νεότερα για την υγεία του. Εντάξει, το ποδοσφαιρικό πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ.
1: Ναι, για πες μας λίγο για την ΑΕΚ που γέμισαν τα social media με φιλάθλους της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν.
5: Εντάξει, λογικό γιατί είναι ιστορική επιστροφή μετά από 8 χρόνια και ήταν ένα κομβικό must win παιχνίδι για την ΑΕΚ αυτό με τη ΛΑΣΚ, γιατί τώρα με τη νίκη της ξέρει ότι και μέχρι τέλη Ιανουαρίου μπορεί να διεκδικεί, να είναι ακόμα στο παιχνίδι της πρόκρισης. Είναι κομβικό πλέον το παιχνίδι μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες που θα παίξει τη δεύτερη αγωνιστική στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge με τη Σαχτάρ, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι αν δεν χάσει και εκεί η ΑΕΚ, έχει βάλει τη ρότα της για να μπορέσει να διεκδικήσει πολύ σοβαρά πρόκριση στην επόμενη φάση, και θα είναι φοβερή υπέρβαση για την ομάδα του Νίκολη.
1: Μάλιστα, έχουμε όμως εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Και...
5: Έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Ο Αντώνιο Κορδόν επέστρεψε, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς αποτελεί καθηγητών. Ενδεχομένως και προάγγελος και πιο σημαντικών εξελίξεων τις επόμενες μέρες. Είναι ο Ολυμπιακός σε ένα μεταβατικό στάδιο. Υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός για το ξεκίνημα της ομάδας μέσα στη χρονιά. Υπάρχει προφανώς και θέμα με τη Λίμπαρα ανοιχτό, το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Αν ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει τελικά σε αλλαγή στην τεχνική του ηγεσία ή όχι, αυτή είναι η είδηση που περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε. Και όπως με ενημερώνουν οι δημοσιογράφοι εδώ στην αίθουσα σύνταξης, οι καλοί μου συνάδελφοι, πριν από λίγα λεπτά είχαμε έκρηξη σε υδροελεκτρικό σταθμό στην Ελβετία. Έχουμε αναφορές για τραυματίες. Για ό,τι νερότερο στα δελτία ειδήσεων εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο του σταθμού μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα ευχάριστο μεσημέρι. Ακολουθεί ο Θήμιος Καλαμούκης, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Έρχεται η Ελληνοφρένεια.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενη.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόροι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Α! Το ξεχάσαμε!
13: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
12: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
13: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
12: Και τέρμα η σπατάλη.
14: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
13: V-Timer και ξένιασες.
15: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
16: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
17: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
18: Μητσοτάκη, ακούσατε καθόλου εξαγγελίες?
19: Ούτε να τον ακούσω θέλω, ούτε να τον δω δεν θέλω. αυτά που λέει είναι προεκλογικές κουβέντες.
20: Ναι!
19: Με να ξεγελάσει τον κόσμο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε απόγνωση.
20: Ναι!
21: Σε όλα τα κομμάτια δεν βοηθάει κανένα να ανέβασε τα επιδόματα τα προνοιακά, ναι, 10 ευρώ. Δηλαδή είναι γελία πράγματα.
20: Ναι!
21: Εξαγγελίες.
20: Ούτε να τον ακούσετε θέλω, ούτε να τον δω δεν θέλω.
22: Τυχαίο, δεν νομίζω.
23: Τώρα υπερβολές. Εδώ ακούσαμε κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι όλοι υπερβολικοί. Όλοι μυρλιάζουν, σύμφωνα με τον ορισμό και το ρήμα που μας έδωσε από χτες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, είναι το μυρλιάζω από το μύρλα. Βγαίνει από το ουσιαστικό η μύρλα της μύρλας, μυρλιάζω, μυρλιάζεις, μυρλιάζουμε και τα λοιπά, μυρλιαζόμασταν, έχει και τέτοια. Οπότε όλοι αυτοί εδώ τώρα είναι και από την Αλεξανδρούπολη, οι περισσότεροι είναι και από τη Λαμία. Είναι περιφερειακά κανάλια που βγάλαν τις κάμερες έξω να καταγράψουν τις αντιδράσεις από τους συμπολίτες μας μετά τις παροχές και την ΔΕΘ, τη συνέντευξη τύπου και την ομιλία. Και όλοι αυτοί είχαν να πούνε όλα αυτά, όχι και τόσο κολακευτικά για τη Νέα Δημοκρατία. Μέσα στο κολεγιάλα μπήκαν αυτά και με κάτι αδόνιδες, λίγο πρωθυπουργό. Έτσι για να ξεκινήσουμε κάπως, να μας δώσει και λίγο ρύθμο. Υπάρχει όμως και μια ακροάτρια, λάθος. Μπορεί να είναι κιόλας, αλλά μάλλον δεν νομίζω. Από την Αλεξανδρούπολη, συμπολίτησά μας, ας το πούμε έτσι, μια ψηφοφόρος, η οποία τα βλέπει, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, οπότε υπάρχει όλη η σύγχυση που πρέπει να υπάρχει σε ένα νεοδημοκράτη και στο μυαλό της συγκεκριμένης συμπολίτησάς μας.
24: Τον αγαπάμε και ό,τι λέει είναι σωστό. Έχει κάνει τόσα πολλά. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος, τι άλλο να κάνει. Έτσι δεν είναι. Κάνει, δίνει. Θα μας τα πάρει πάλι πίσω, εντάξει, όταν θα έρθει ο καιρός. Αλλά προς το παρόν νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Κάνει, δίνει. Θα μας τα πάρει πάλι πίσω, εντάξει.
25: Μήπως τελικά είσαι μαλάκας?
20: Ναι.
23: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που μπορεί να το συζητήσουμε, θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής. Να μείνουμε στην συγκεκριμένη κυρία η οποία ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει τι άλλο να δώσει, ξεκινάει έτσι αμυντικά δηλαδή, έχει δώσει πάρα πολλά, είναι ευχαριστημένη αυτή. Ναι, θα μας δώσει, μας έδωσε, θα μας τα πάρει, αλλά τι να κάνουμε. Αυτό είναι ο νεοδημοκράτης και αυτό είναι ένας ωραίος τρόπος σκέψης και μια ωραία αντίληψη που υπάρχει στο DNA πολλών Ελλήνων, ότι ναι, είναι κλέφτης ο τάδε πρωθυπουργός του παρελθόντος, του παρόντος, του μέλλοντος, είναι κακός, τον έχουμε πιάσει από αυτό φόρο να κάνει οτιδήποτε, αλλά τι να κάνουμε, αυτόν έχουμε. Είναι πολύ ωραία αντίληψη γιατί παίρνει όλο το πακέτο. Δέχεται και τις αδυναμίες του ανθρώπου, της πολιτικής, με ήττα και τα υπόλοιπα, αλλά δέχεται και τα θετικά. Τώρα, πώς μπορούν να υπάρξουν θετικά χωρίς να αναιρούνται από αυτά τα αρνητικά, το ξέρουν όλοι αυτοί, γι' αυτό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό έχουμε αυτή την πορεία ως τόπος, ως έθνος, ως λαός. Αυτά τα λένε οι πολίτες, οι απλοί. Γιατί τώρα θα έρθουμε τι λένε οι πολιτικοί και ακούσαμε χθες τον Υπουργό Υγείας να μας λέει αυτά τα ωραία, ότι δεν χρειάζεται κριτική. Θα τα επαναλάβουμε και σήμερα και θα τα ακούμε κάθε μέρα, γιατί είναι ένα ωραίο μότο που θα έχουμε πια εδώ ως εκπομπή σχετικά με το θέμα αλαζονία της κυβερνήσεως, καβαλημένα καλάμια, κινησμός όλων αυτών που κυβερνάνε, υπουργοί, βουλευτές και λοιποί συγγενείς. Είπε και άλλα, πρόσθεσε σήμερα νέα στοιχεία.
26: Δεν πρέπει να πάσυρθούμε σε μία συλλογική διεκδίκηση πραγμάτων που δεν μπορούν να υπάρξουν. Γιατί αυτό θα θέσει τη χώρα μας πάλι στη χρεοκοπία. Έτσι την πατήσαμε και την περασμένη φορά. Οι άνθρωποι έχουν άπειρες ανάγκες. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από τη φύση να έχουν άπειρα θέλω. Ό,τι και αν τους δώσεις θα θέλουν το κάτι παραπάνω. Ο δισεκατομμυριούχος θα να γίνει τρισεκατομμυριούχος.
27: Δεν μιλάμε
26: για αυτό. Ο εκατομμυριούχος θα να γίνει δισεκατομμυριούχος.
27: Δεν μιλάμε.
26: Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι.
27: Δεν μιλάμε για αυτό.
26: Αυτό λέτε.
23: Ω, Πολύ σωστά τα λέει, μπράβο, πολύ ωραία παραδείγματα. Όλοι εσείς που διαμαρτύρεστε είστε δισεκατομμυριούχοι που θέλετε να γίνετε τρισεκατομμυριούχοι. Γιατί είναι στη φύση τη δική σας, εκτός από την κυρία από την Αλεξανδρούπολη που είναι ικανοποιημένη με ό,τι και να γίνει ακόμη και αν τα πάρουν. Όλοι οι υπόλοιποι έχετε ένα θέμα, διεκδικείτε, διαμαρτύρεστε, θέλετε περισσότερο γιατί είναι στη φύση των ανθρώπων. Άρα και ό,τι να σας δώσουν η κυβέρνηση, πάλι θα είστε δυσαρεστημένοι. Άρα γιατί να σας δώσουν, αφού θα είστε δυσαρεστημένοι, να είστε δυσαρεστημένοι με τα 10. Όχι δυσαρεστημένοι με τα 100. Πολύ σωστό σκεπτικό. Υπάρχουν και οι ανάγκες των ανθρώπων. Δεν αναφερόμαστε σε αυτές. Εδώ μιλάμε για τη φύση των ανθρώπων, όπως την έχει ορίσει, περιγράψει ο ιστορικός και επιστήμονας Άδωνης Γεωργιάδης. Οπότε μένουμε σε αυτό.
26: Αυτή τη στιγμή, κύριε Παυλόπουλε, μάλιστα, προσπαθούν να μας πείσουν το σύμπαν των μέσων μαζική επικοινωνία των αντιπολιτευμένων κομμάτων ότι στην Ελλάδα ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Όχι, δεν ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε δύσκολα. Ναι. Πρέπει να βοηθούμε αυτούς που περνάνε δύσκολα. Ναι. Υπάρχουν πολλοί που δεν πάνε. Ναι, να τους βοηθήσουμε. Άλλο αυτό.
0: Τους βοηθάτε.
26: Βεβαίως. Άλλο αυτό.
0: Δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ. Με συγχωρείτε.
26: Και άλλο από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μετά τα
26: τίποτα
0: μέτρα.
26: Δεν έδωσε ο Μητσοτάκης. Μηδέν θα έδωσε ο Μητσοτάκης. Δεν έδωσε. Κάτσε ρε.
0: Όχι, όχι. Εδώ δεν,
26: να πούμε.
0: Εδώ
26: δεν
0: είπαμε αυτό.
26: Την άκουλο κάμα στον αέρα πάλι δεν φορά. Δεν
0: βαρεθήκατε
26: την πρώτη.
23: Αν δώσει και άλλες παροχές, τεινάζει τη χώρα στον αέρα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Άρα να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν μας δίνει παροχές, που δεν μειώνει τις προκαταβολές φόρου, που δεν δίνει περισσότερα επιδόματα, που δεν αυξάνει τις συντάξεις, που δεν δίνει το δώρο στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί αν τα κάνει όλα αυτά θα τυναχτεί η χώρα στον αέρα. Έτσι τεινάζεται μια χώρα στον αέρα όταν ικανοποιεί πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Σε όλους τους άλλους λόγους δεν τεινάζεται στον αέρα, οπότε πολύ ωραία, με πολύ ψύχρεμο τρόπο τα περιγράφει εδώ. Άλλο τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, δεν έχει σημασία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει το αφήγημά του, αυτό που έχει να πει, και συμπυκνώνεται στη φράση ότι είμαστε οι καλύτεροι του πλανήτη, του γαλαξία, του σύμπαντος. Είμαστε οι πιο τυχεροί από όλους, γιατί όλοι οι άλλοι πεινάνε, σφαδάζουν, οδηγούνται σε πόλεμο. Και εμείς εδώ, βασιλιάδες, ένας μικρός παράδεισος στη γη.
26: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Χώρα.
26: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει.
0: Άλλο.
26: Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει.
0: Ναι.
26: Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση.
0: Ναι.
26: Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Ναι. Και μία χώρα πάει και δίνει. Ναι. Μία. Αυτή τη Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει άλλη. Μία χώρα πάει και δίνει. Όλες οι άλλες κόβουν.

0: Yeah. Ας πετάξω ένα γιαούρτι στη μάπα.
1: Ναι.
2: Γιαούρτι εποπρόβιο.
1: Ναι.
2: Γιαούρτι εονόβιο.
1: Ναι.
2: Γιαούρτι με καϊμάκι.
1: Ναι.
3: Είναι και το στραγγιστό. Και το 2% και το 5% και το πλήρες. Καλό είναι και αυτό. Γενικώς, επειδή το γύρισαμε στα γαλακτοκομικά, προέκυψε και ένας γιαουρτάς στη μέση να πουλάει γιαούρτια. Με όλα αυτά που ακούει και ο γιαουρτάς, μικρομεσαίος είναι και αυτός. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ότι είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που ζει αυτή τη συγκλονιστική ευημερία. Όπως μας είπε μόλις τώρα ο Υπουργός Υγείας, όλες οι άλλες χώρες δεν έχουν ευημερία. Ποιος δεν το περίμενε? Ότι οι Γερμανίες, Ολλανδίες, Λουξεμβούργα, Ελβετίες, Σουηδίες, χώρες πρότυπα. Μένω μόνο στην Ευρώπη, δεν πάω στις άλλες χώρες. Καναδάς, Νέες Ζηλανδίες, Αυστραλίες, είναι πολλές πληθυντικό. Πατήσια, που έλεγε και η Ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου, που είναι πολλά. Όλα αυτά λοιπόν, όλοι αυτοί κακοπερνάνε, μυριάζουν εκεί κανονικά και εμείς εδώ ζούμε τη συγκλονιστική ευημερία. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος. Να είναι η τιτλοφόρηση της καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας. Η συγκλονιστική ευημέρεια που ζουν οι Έλληνες, οι οποίοι δεν τα καταλαβαίνουν όλα αυτά. Πρέπει να τα καταλάβουν, γιατί αν κάνουν το λάθος οι Έλληνες στις εκλογές που θα γίνουν το Μάρτιο, πότε θα γίνουν, να εκλέξουν άλλη κυβέρνηση, τότε θα, όπως λέει ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος δεν λέει χαζομάρες, δεν πετάει ανοησίες ή μπαρούφες τύπου. Αν σκάβαμε εκείνο το βράδυ στη γραμμή που έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη, θα ανατιναζόταν όλη η χώρα, γιατί ακριβώς από κάτω, σε βάθος 1,5 μέτρου, περνάει ο τεράστιος αγωγός του φυσικού αερίου και θα κοπεί η Ελλάδα στη μέση. Δεν λέει τέτοιες χαζομάρες ο κύριος Φλωρίδης, λέει αυτές που ακολουθούν.
4: Στη διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
5: Έχουμε πόλεμο.
6: Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα?
5: Το ξαναπώ, έχουμε πόλεμο.
7: Καταπληκτικό.
4: Μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
8: Καμπάνω τους νεοδημοκράτες, δεν μασάμε.
9: Χεστήκαμε, αδέρφια.
4: Λοιπόν, χώρα κυβέρνητη μπορεί να γίνει, μείνει η Ιταλία, ναι, ξέρω εγώ, 100 χρόνια, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ούτε μια μέρα.
3: Αυτά τα λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας. Ότι αν δεν ψηφίσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έχουμε πόλεμο. Το ντου από απέναντι είναι οι Τούρκοι. Θα μπουκάρουν και ποιος ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί. Οπότε ψηφίζουμε Μητσοτάκη για να μην έχουμε πόλεμο. Ο ένας λέει ότι έχουμε συγκλονιστική ευημερία. Ο ίδιος πάλι λέει ότι οι δημοσιογράφοι φταίνε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση αυτή, γιατί είναι η καλύτερη κυβέρνηση ever. Και στον πλανήτη ολόκληρο. Ο άλλος λέει θα γίνει πόλεμος αν δεν βγάλουμε Μητσοτάκη, γιατί θα μπουκάρουν όλοι και τώρα σώζει τη χώρα και δεν έχουμε πόλεμο επειδή έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Φοβάται ο Ερντογάν, που να τα βάζει τώρα με τον Μητσοτάκη, που να μάθει ότι είναι και Αυτιάς ευρωβουλευτής, γιατί έχει απειλήσει και ο Αυτιάς επανειλημμένος τον Κυριάκο, τον Ερντογάν, με διάφορες αφορμές και με διάφορους τρόπους. Αυτά τα λένε οι υπουργοί. Έρχεται τώρα ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να εκβιάσει και αυτός, γιατί έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, τους πολίτες, γιατί είναι καθεστώς ελευθερίας και ελεύθερων επιλογών. Μην το ξεχνάμε αυτό, η αστική δημοκρατία. Και λέει από την έκθεση της Θεσσαλονίκης.
5: Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν, υποτίθεται, κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.
3: Ελπίδα ποια είναι? Η ελπίδα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και περιπέτεια είναι αν δεν επιλέξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή πόλεμος, δηλαδή καταστροφή, κομίτες, ηφαίστεια. Ενώ με Κυριάκο Μητσοτάκη δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά, όπως όλοι ξέρουμε και υπάρχουμε ακόμα. Το χρωστάμε σε αυτόν το ότι υπάρχουμε, με ωραία επιχειρήματα πάνε και όλα αυτά δείχνουν και την εκτίμηση των ιδιών προς τον ελληνικό λαό. Καθόλου δεν τον απειλούν ομά, καθαρά, όπως κάνουν όλες αυτές οι οργανώσεις που απειλούν τον κόσμο, ότι αν σκεφτούν να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό, να επιλέξουν κάτι διαφορετικό, έρχεται η καταστροφή. Όρμα Μαγεδόνας. Οπότε μένουμε εδώ που είμαστε για να μην καταστραφούμε. Το θέμα είναι αυτό, το δίλημα είναι αυτό που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η εμείς η περιπέτεια.
5: Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.

0: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
1: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!
2: Αν δεν σηκώσει το χέρι ο Άδωνης να χτυπήσει δημοσιογράφο ή πανελίστα που είναι εκεί για να του πει ότι έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση και μην τολμήσει ξανά να σκεφτείς να διανοηθείς ότι θα πεις ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν θα είναι πολιτική ζωή του τόπου όλο αυτό που ζούμε. Γιατί έτσι όπως κορυφώνεται 6 μήνες πριν τις εκλογές, φανταζόμαστε τι θα ακούγεται. Εδώ έχουμε πόλεμο ήδη. Αν δεν βγει ο Μητσοτάκης, έχουμε πείνα και θα έχουμε καταστροφή όπως όλες οι άλλες χώρες. Οπότε όταν πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ετοιμαστείτε για όλα τα υπόλοιπα. Και μαζί με όλους αυτούς, δεν μπορεί να λείπει ο Βορύδης, γιατί ο Βορύδης με το ωραίο του στυλ, αυτό το μιλίχιο, το μετά πολλά ερωτηματικά στο λόγο, τον χρωματισμό των ιδιαίτερων, τις φατσούλες που κάνει, τις μούτες που παίρνει, και ο ίδιος τα ίδια επιχειρήματα ανάμασα.
3: Δεν ήταν σημαντικό, διότι ήταν δεν είπα, ασφαλή τρένα.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα αυτό. Δεν σας αρέσουν αυτά. Γιατί σας αρέσει στους δημοσιογράφους πολύ ο εντυπωσιασμός. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Mm. Το πληρώνει η χώρα. Δεν είστε άμυροι ευθυνών. Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό?
3: Εγώ...
1: Γιατί επί 2,5 χρόνια παίζατε οι συνάδελφοί σας βενζόλια και ξυλόλια και παράνομα φορτία και δολοφονουμένους γιους εισαγγελέων.
3: Δεν μπαίνω σε αυτή την κατηγορία. Όχι, αλλά τα 57 άτομα που πέθαναν δεν είναι εντυπωσιασμός.
1: Μάλιστα. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Mm. Το πληρώνει η χώρα.
2: Αυτό. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Βορύδης. Συμφωνούμε και με τον κύριο Βορύδη. Είναι επίσημη πια γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Εκβιασμός μέχρι σε σχάτων. Όλα τα όπλα, οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φοβηθεί ο κόσμος, τόση δημοκρατία, τόση ελευθερία και τόση εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού. Και νομίζουν ότι αυτά θα πιάσουν, τα περί πολέμων, τα περί ακρίβειας, τα περί μακελιού που μπορεί να γίνει και εδώ, όπως γίνεται και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Όλα αυτά τα επιχειρήματα, πρώτη φορά είναι η αλήθεια, τα βλέπουμε με τέτοια ένταση, ξαναλέω, 6 μήνες πριν. Δεν έχουμε έρθει στον τελευταίο μήνα που εκεί θα ξεδιπλωθούν και θα ξαμολυθούν όλοι να υποστηρίζουν αυτού του τύπου τις φοβίες και τις απειλές. Όμως να φύγουμε από το τώρα, να πάμε στο τότε. Πότε είναι το τότε? Το τότε είναι όταν γεννήθηκε ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Ο σημερινός Πρωθυπουργός είναι παράλληλα και ο μικρός σας αδερφός. Πώς ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν μωρό?
5: Α, όταν ήταν μωρό ήταν πολύ χαριτωμένο. Ήταν ωραίο μωρό.
4: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
5: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Τρομερά. Μετά κάποια στιγμή όταν ήταν στο πάρκο του και με κοίταζε έτσι και έκανε τα χεράκια του, μου πέρασε η ζήλια.
2: Το είναι τώρα Πακογιάννη βεβαίως που μιλάει για το μωρό. Το μωρό. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πως ήταν μωρό? Ήταν, λέει, τότε πολύ χαριτωμένος. Δεν κατάλαβα. Τώρα δεν είναι χαριτωμένος? Πρώτον, δεν είναι μωρό τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πάντα είναι μωρό. Με το ένα μωρό μπήκε μες στο μαγαζί. Γκόμενο τον έλεγε άλλη. Τον έβλεπε ως γκόμενο. Ήταν και παντρεμένη με παιδί. Με το καρότσι δεν ήταν εκεί. Θέλω να ξέρω, ο άντρας αυθηνής που έβλεπε τη γυναίκα του, σύντροφό του, τι ήταν να λέει γκόμενο έναν άλλον, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι ακριβώς θα έλεγε, θα σκεφτόταν και πώς θα ένιωθε. Φεύγουμε από αυτά. Το θέμα μας δεν είναι όλα αυτά. Είναι ότι πάντα είναι μωρό και γκόμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι πώς η Ντόρα Μπακογιάννη τον ζήλευε στην αρχή που ήρθε στο σπίτι και αμέσως μετά τον είδε στην κούνια και ακούσαμε τι είπε, ότι βλέποντάς τον στην κούνια να κουνάει τα χεράκια, πόσο γλυκούλης ήτανε, της πέρασε η ζήλια, έφυγε με τη μία. Αυτό είπε, δεν ήθελε όμως να πει αυτό γιατί δεν συνέβη αυτό.
4: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
5: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Τρομερά. Μετά κάποια στιγμή όταν ήταν στο πάρκο του και με κοίταζε έτσι και έκανε τα χεράκια του, ήθελα να το πνίξω. Πήγα στην κουζίνα, άνοιξα το φούρνο. Πήρα το ταψί με το παστίτσιο που φτουρούσε και πήγα να του το ρίξω στο κεφάλι. Και εκεί που είχα σηκώσει το ταψί να του το κοπανίσω και έσταζε η μπεσάμελ στο πάτωμα, μπαίνει στο δωμάτιο ο πατέρας μου με κόκκινες πιζάμες και μου φωνάζει «Πεινάω, πεινάω, κοκάλωσα». Ευτυχώς δεν με είδε που πήγα να το σκοτώσω το ζαβό. Οπότε και εγώ του απάντησα «Μπαμπά, ένα σοκολατάκι κάτι».
2: Είναι διάλογοι της οικογένειας οι οποίοι γίνονται σε διάφορες φάσεις της ιστορίας της χώρας, αλλά πάντα με τις κόκκινες μπιζάμες. Αυτό φοράνε εκεί μέσα, κυκλοφορούν με κόκκινες, ο Μητσοτάκης, ο μπαμπάς, δεν ξέρουμε οι υπόλοιποι, με κόκκινες μπιζάμες, και συνέβησαν όλα αυτά με το παστίτσιο που φτουρούσε. Αυτά λοιπόν από τη συνέντευξη για το μωρό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά η συνάδελφος την ρώτησε την Ντόρα Μπακογιάννη και για τις τωρινές σχέσεις τους.
4: Σήμερα πώς είναι οι σχέσεις σας?
5: Αδερφικά πολύ καλές, πολιτικά ισορροπημένες.
6: Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται.
4: Σημαντικό που το λέτε έτσι και μέχρι και αυτό με τόση ειλικρίνεια.
5: Κοίταξε, είπαμε, δεν έχει κανένα νόημα να λες πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.
0: Μπράβο!
4: Πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίζετε τον Κυριάκο ως αδερφό από τον Κυριάκο ως πρωθυπουργό?
5: Τώρα πια αρκετά εύκολο. Στην αρχή δεν ήταν πολύ εύκολο, αλλά τώρα αρκετά εύκολο. Στα οικογενειακά, αλλά τα πολιτικά.
2: Μαλακίες.
5: Και πρέπει να κάνεις αυτό το διαχωρισμό, διότι αλλιώς μπλέκεις.

0: ακόμη και ο πιο σκληρός κρυπής του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης ξέρει, και ξέρουμε κι εμείς ότι ξέρει, ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε. Ξέρει, και ξέρουμε κι εμείς ότι ξέρει, ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε.
1: Ποιος τα λέει αυτά, Πυρακάκης τα λέει αυτά, και ξέρουν όλοι αυτοί, ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε και πιστεύουμε όλοι και ξέρουμε και ξεράδια όλοι μαζί ότι θα το κάνουν. Για την ίδια κυβέρνηση μιλάμε. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι δεν θα γίνει ακριβώς αυτό, θα γίνει περίπου έτσι, όπως συμβαίνει πάντα με τις κυβερνήσεις, αλλά εδώ είναι πολύ αισιόδοξος ο κύριος Πυρακάκης και βγαίνει να μας το πει με αυτόν τον τρόπο. Και ακούσαμε για τις αδερφικές σχέσεις που διαφέρουν από τις πολιτικές σχέσεις. Και τώρα Μπακογιάννη πάντα μιλάει με ειλικρίνεια, δεν μπορεί να κρύψει τίποτα πια, έχει απασφαλίσει και βγαίνει και λέει αυτά που λέει. Και στις σχέσεις αυτές και για τις σχέσεις αυτές μίλησε με ένα σποτάκι μέσα στο καλοκαίρι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος, αν υπάρχει μια αξία που εμφανίστηκε ξανά και μάλλον θα κατέβει στον εκλογικό στίβο, είναι για να τη λέει στην οικογένεια Μητσοτάκη, το οποίο αυτό είναι και το βασικό του κίνητρο, αλλά γενικώς είναι ένα ωραίο αλλά το πίπερο να υπάρχει πάνω από την πολιτική ζωή της χώρας, δεν μας ενοχλεί, διασκεδαστικό είναι, και είχε κάνει τότε ένα βιντεάκι με τον υπεύθυνο τύπου του γραφείου του, με λευκά πουκάμισα και οι δύο, και συζητούσαν για τις δηλώσεις της Ντόρας.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσεις στην Ντόρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι?
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821, και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Τα καπέν έχει συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν βγάζω ανακοίνωση.
3: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Πομπηχτή, έτσι θα πάει όλο αυτό, με δηλητήριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακουστεί πολιτική κριτική από τον Σαμαρά προς το ΣΟΗ με τίποτα. Έχει βάλει το ΣΟΗ κάτω και το πάει με προσωπικά, με τέτοιου τύπου απόψεις και βέλη, δηλητηριώδη όσο δεν πάει. Να ξέρουμε όμως ότι είναι αδέρφια μεν, αλλά υπάρχει και μια συνεργασία σε άλλο επίπεδο.
4: Έχετε πει ότι θεωρείτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη καλύτερο πρωθυπουργό από τον πατέρα σας. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει καλύτερα?
5: Είναι πιο τεχνοκράτης ο Κυριάκος. Mm. Γι' αυτό και πολλές φορές είναι πιο διαβασμένος από τους υπουργούς του. Oh. Το λέω εγώ αυτό όταν κάνω κριτική στους υπουργούς του.
4: Μήπως θα έπρεπε να είναι και λίγο πιο αυστηρός με τους υπουργούς του?
5: Είναι αυστηρός. Πιο αυστηρός από ότι ήταν ο πατέρας μου. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και πιο πολύ με μερικούς. Ναι, συμφωνώ.
4: Σήμερα σας συμβουλεύετε καθόλου?
5: Καμιά φορά, ναι.
4: Του απαντάτε, φαντάζομαι με την ίδια ειλικρίνεια που απαντάτε εφοπλιστικά και εσύ.
5: Να είστε απολύτως σίγουροι.
4: Σας ακούει?
5: Πότε με ακούει, πότε δεν ακούει.
1: Ναι, αυτά είναι λάθη όμως. Λάθη πολιτικής. Μπορεί να την πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να την ακούει την Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί έχει λόγο, τον συμβουλεύει, όπως λέει η ίδια, αυτός την συμβουλεύεται, αν και είναι αδέρφια. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία μέσα στην οικογένεια. Και επειδή πλησιάζουμε και προς το κλείσιμο του πρώτου μέρους, να θυμηθούμε αυτό, πρέπει να το θυμόμαστε πάντα.
6: Οι άνθρωποι έχουν άπειρες ανάγκες. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από τη φύση να έχουν άπειρα θέλω. Ό,τι και αν τους δώσεις θα θέλουν το κάτι παραπάνω. Ο δισεκατομμυριούχος ώστε να γίνει τρισεκατομμυριούχος.
3: Δεν μιλάμε
6: για αυτό. Ο εκατομμυριούχος ώστε να γίνει δισεκατομμυριούχος.
3: Δεν μιλάμε.
6: Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι.
3: Δεν μιλάμε για αυτό.
6: Αυτό λέτε. Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
6: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Τι έχουμε?
6: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκι. Σάρα! Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Τι έχουμε?
6: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Σκασμός!

0: Εδώ Ελληνοφρένια. Με το φίλο μας τον Άδωνη Γεωργιάδη, που βγαίνει κάθε μέρα σε κάποιο κανάλι και μεγαλουργεί, όπως έχετε καταλάβει. Και παρουσιάζει, δίνει μια πολύ ωραία εικόνα ψυχραιμίας της κυβέρνησης, ωριμότητας, χορτασμένων ανθρώπων. Δεν περνάει από το νου τους ότι θα χάσουν την εξουσία, γι' αυτό απειλούν με πολέμους, με καταστροφές και δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Και εκτίμησης κυρίως του ελληνικού λαού, ξαναλέω και επιμένω σε αυτό, γιατί κάποιος που εκτιμά όντως ένα λαό δεν χρησιμοποιεί τέτοια επιχειρήματα και τέτοιες τακτικές. Είναι εκλογές, θα αναμασίσεις αυτά τα τετριμένα. Είναι εκλογές, ο καθένας ελεύθερα θα επιλέξει, μπορεί ναι να μην επιλέξει και εμάς, αλλά δεν σημαίνει αυτό καταστροφή, οπότε αλλάζει η κυβέρνηση ότι θα πεθάνουν όλοι, δεν θα μείνει κανείς και τίποτα όρθιο. Δεν έχουμε καταφέρει και τρελά πράγματα εδώ που τα λέμε, δεν είναι ένα επίπεδο των Ελλήνων φοβερό που να έχουν λύσει πάρα πολλά θέματα, υγείες, παιδείες και εδώ πληθυντικοί, ανεργίες, υπηρεσίες, πολιτισμός, πόλεις, ενίκεια, σπουδές. Δεν έχουν λυθεί όλα αυτά ώστε να απειλούνται και από κάτι άλλο. Εδώ που τα λέμε δηλαδή, οι ίδιοι στα μυαλά τους τα έχουν λύσει, γι' αυτό και τα λανσάρουν ως λιμένα. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας, μπορείτε εκεί να πάρετε, την αποστόλης μέσα, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο, πατάει το κουμπί, να φύγει ο πρώτος λαός, να κολλήσουμε και τις πρώτες διαφημίσεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Να σου πω, Αποστολή.
2: Ναι.
1: Αυτό το ηλίθιο κατασκεύασμα που ακούεις το όνομα Άδωνης.
3: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μην μυριάζονται. Έλεος.
1: Μήπως μπορεί να μας πει πόσο είναι οι δημοσκοπήσεις όταν δεν πληρώσουν.
2: Δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις όταν δεν πληρώσουν.
1: Α, μπράβο, να...
2: Είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πληρωμή και την παραγγελία από κάποιον.
4: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Parbreeze, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
6: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 121.
7: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Κοντά είναι αυτό το φασιστό χωριό εκεί πέρα που έβγαλε τα ναζίδια?
8: Δεν είναι κοντά, όχι, δεν είναι κοντά. Αλλά εντάξει, το Βερολίνο ακόμα κρατάει, σπαστάει γερά.
2: Τι, σοσιαλιστές?
8: Το Βερολίνο αντιστέκεται. Στο Βερολίνο ανεβαίνει η αριστερά κυρίως.
2: Χαμός.
8: Το Βερολίνο.
2: Έχετε και εσείς Τσίπρες, δηλαδή τέτοια αριστερά.
8: Κουκουέ φάση.
2: Τι λένε, παιδάκι μου.
8: Ναι,
2: ανατσουτσούρωσε.
8: Αλλά ακόμα θέλει πολύ. Τι που τα πήρα να πω, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε και όλα με υγεία, αδελφέ.
9: Μόχα με τη μία, ρε φίλε, ποιος σήμερα.
2: Ακραίο.
9: Καλή σχεδόν να έχουμε. Αυτό το δίλεπτο που λέει για το φασισμό πρέπει να παίζει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Αυτό.
10: Θέλω η σύμβαση εργασίας σας να βγει στη δημοσιότητα.
2: Γιατί?
10: Μπορείτε, είστε οι μοναδικοί που πάτε 2 μήνες διακοπές. Τι γίνεται, εσείς οι κομμουνιστές, εσείς οι καλύτεροι διαπραγματευτές, εσείς και ο κύριος Μπογιόπουλος δηλαδή.
2: Ναι, τι, τραβάς κανένα ζόρι.
10: Τραβάω βέβαια, 2 μήνες μας πουλάτε ηθική, μας πουλάτε αγωνισμό, μας πουλάτε φαναριά στα ημάδια, 2 μήνες διακοπές μαζί με το κεφάλαιο δηλαδή. Είσαστε Ολυμπιακοί και κομμουνιστές, είσαστε κάτι υπεράνω, τι είστε, έχω καταλάβει δηλαδή.
2: Ω, αγάπη μου, αυτά, δείχνουμε το παράδειγμα. Με τον κομμουνισμό έτσι θα είναι η φάση.
10: Άντε γεια ρε.
2: Α, μάλιστα.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
4: Παραπολιτικά 90,1.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκοβλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
12: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ιχολύπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
12: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
2: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
2: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Music Events Live. Ελικό κοινό. Ανδρομάχη. 9 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
12: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μην μυριάζονται. Έλος.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε γιατί την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
1: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!
2: Πολύ καλά τα λέει. 100% συμφωνούμε και με τον τρόπο και με το περιεχόμενο βεβαίως αυτών που λέει ο υπουργός μας. Στην πολιτική ζωή του τόπου όμως δεν έχουμε μόνο αυτή την κυβέρνηση που μεγαλουργεί και μας σώζει από όλα τις πληγές του Φαραώ, αλλά έχουμε και τα άλλα κόμματα τα οποία έχουν θέματα, πολλά θέματα, και είναι ένα κόμμα καινούριο κίνημα, το κίνημα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έχει ένα πρόγραμμα αλλά δεν μας το λέει, το κρατάει λίγο κρυφό γιατί υπάρχει λόγος.
3: Ναι, δηλαδή λέτε ότι ο κύριος Σύπρας σε εσάς έχει κάνει στόχο γιατί σας θεωρεί το μεγαλύτερο του αντίπαλο.
4: Επομένως καταλαβαίνετε ότι πολλοί περιμένουν να ακούσουν τις θέσεις μας για να έρθουν να μας αντιγράψουν. Ότι πολλοί περιμένουν να ακούσουν τις θέσεις μας για να έρθουν να μας αντιγράψουν.
2: Εγώ προτείνω να μην πει ποτέ τις θέσεις της κυρία Καριστιανού, γιατί θα πάνε όλοι να αντιγράψουν. Περιμένουν όλα τα κόμματα πώς και πώς θα κάνει ανακοίνωση η κυρία Καριστιανού, γιατί όποτε μιλάει έχει να πει και πολύ σοβαρά πράγματα για την πολιτική. Για τις θέσεις γύρω από σοβαρά θέματα, ελληνοτουρκικά, εσωτερικά ζητήματα, διεθνή ζητήματα. Οπότε όλοι είναι με το καστοφωνάκι να ηχογραφήσουν με το βίντεο για να κλέψουν τις θέσεις. Και αν όχι όλοι, σίγουρα εκεί οι κλέφτες, οι ελασίτες του Τσίπρα.
3: Άρα λέτε ότι δεν το δημοσιοποιείτε, εμείς σας το κλέψουν, μα δεν το θυμόμαστε και καλά. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάποιες βασικές θέσεις.
4: Ωραία, κυρία Παπακοστοπούλου, θα σας θυμίσω εγώ, θα σας φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας. Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε βγει βέβαια ένα διάστημα πριν, ένα μήνα ή λίγο περισσότερο. Σας έκλειψε
3: το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας.
1: Τη διακήρυξη.
4: Η ιδρυτική του διακήρυξη είναι παρόμοια.
2: Δηλαδή όλες αυτές οι παρούφες, οι θέσεις που ο Αλέξης Τσίπρας διάβασε εκεί που κρατούσε το χαρτί ήταν κλεμμένες από την Καριστιανού. Ο Τσίπρας, να κλέψει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας βαριέται να αναπνεύσει, όχι να κλέψει ιδέες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά η κυρία Καριστιανού νομίζει ότι την κλέβουν όλοι, γι' αυτό δεν δημοσιοποιεί τις θέσεις της. Πολύ σωστό.
4: Αυτή,
1: άρα,
4: λοιπόν,
1: ένα σας έκλεψε τη διακήρυξη ο Τσίπρας.
4: Λοιπόν, θα σας θυμίσω επίσης ότι και μετά αυτή την πολύ σημαντική, η οποία πέρασε βέβαια εντελώς στα κρυφά, ναι, δεν ασχολιάστηκε καθόλου, η συνάντηση που είχαμε για τις τράπεζες, επίσης ακολούθως ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πράγματα τα οποία αναφέραμε εμείς ως θέσεις σε αυτή την ημερίδα.
2: Εδώ γίνονται πολύ σοβαρές καταγγελίες, γιατί πρώτον μάθαμε ότι έγινε στα κρυφά. Μάλλον κρατήθηκε μυστική, θέλει να πει. Δεν παρουσιάστηκε όπως έπρεπε, δεν δόθηκε η ανάλογη δημοσιότητα σε μια συνάντηση που έκανε το κίνημα της κυρίας Καριστιανού με τις τράπεζες ή για τις τράπεζες. Δεν κατάλαβα, δεν έχει σημασία, δεν το πήραμε χαμπάρι. Γιατί κλείνονται όλες οι σωστές φωνές. Φημώνονται οι ωραίες πρωτοβουλίες. Αλλά από ό,τι βλέπω, ναι, μεν τα μου με φημώνουνε το κίνημα Ελπίδα, αλλά και το ίδιο το κίνημα δεν τα δίνει στη δημοσιότητα για να μην τα κλέψουν. Παρ' όλα αυτά οι κλέφτες του Τσίπρα πάνε και ξεψαχνίζουν και βρίσκουν τι θέση έχει το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τα παίρνουν και τα κάνουν δικά τους. Και έτσι είναι συνταγή αλάνθαστη. Έτσι βγαίνει κερδισμένος και ο κλέφτης που είναι ο Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού που έχει επίσης ωραίες ιδέες για να τις κλέψει ο Αλέξης Τσίπρας με το αλάνθαστο κριτήριό του. Όλα αυτά έχουν υποθεί. Είναι παραλογισμός, είναι σουρεαλισμός. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον μια σύσκεψη με τους επιτελείς της κυρίας Καριστιανού. Να είμαστε εκεί μέσα στη σύσκεψη. Το τι ακριβώς λένε, ότι είμαστε καλύτεροι, ότι μας κλέβουν όλοι, μας αντιγράφουν. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πολιτική και είναι κακοί άνθρωποι και ζαβολιάριδες που κλέβουν τις θέσεις μας. Λαός τώρα που καλείται να ξεδιαλύνει τα πράγματα, μέρος δεύτερον.
5: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
5: Ο Μάγειρας είμαι, τι κάνεις?
1: Τι έφτιαξες σήμερα?
5: Τι έφτιαξα σήμερα, άστα με πήρε ο ύπνος. Έγειρα στο καραβιού την πλώρη.

0: Κουράστηκε καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Και έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη.
1: Τι άλλο θέλω να πω. Με κομπλάρι, ρε φίλε, λίγο. Με
2: πιασε. Σε πήρα από τα μούτρα κι εγώ.
1: Ναι, λίγο.
2: Ναι, καλά σου έκανα όμω. Να κόβονται λίγο τα από κάτω τα καμπανέλια.
1: Εντάξει, καλό κι αυτό.
2: Γιατί παίρνετε με αέρα κάποιοι.
1: Εγώ, γιατί έχω πάρει αέρα, ρε φίλε.
2: Εσένα σε πήρε μπάλα, δεν είναι ότι εσύ. Άλλου.
1: Α, οκ. Τι ήθελα άλλο να πω. Ναι, διέπονται από αλαζονία.
2: Τι λέρε, παιδάκι μου. Αυτό που πες και πριν, δηλαδή, ε.
1: Ναι.
2: Ακραίο.
1: Ακραίο, εντελώς. Δεν είμαστε των άκρων. Λίγο.
2: Είδε. Να πούμε για την κακαβιά καλύτερα.
1: Να πούμε για την κακαβιά.
2: Τι βάζει μέσα, τι ψάρια βάζει. Αφρόψαρα μόνο.
1: Όχι.
2: Α, βάζει κανένα μια σκορπίνα μέσα να παρηγεύσει.
1: Ναι.
2: Τα βασικά. Άλλο.
1: Άλλο.
2: Μπακαλιάρο.
1: Μπακαλιάρο, ναι.
2: Άλλο.
1: Λαβράκι.
2: Λαβράκι, καμιά μπράσκα.
1: Ναι.
2: Α, είναι αυτά που είναι για σούπα. Δηλαδή είμαι κι εγώ μάγειρα τώρα επειδή τα ξέρω. Εσύ πληρώνεσαι γι' αυτό τώρα, θες να μιλήσουμε γι' αυτό.
1: Έλα μια βόλτα.
2: Ίδια δουλειά κάνουμε. Τα μισά εγώ στα είπα και συμφώνησες.
1: Ναι, εντάξει.
2: Με το MasterChef έχουμε γίνει όλοι όπως καταλαβαίνεις. Δεν κάνετε κάτι ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Βέβαια τη ζέσταση την τρώσω, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, ο καθένας όπου μπορεί.
2: Πού έκανε σεζόν.
1: Στην Κέρκυρα είχα πάει, αδελφέ. Αλλά γύρισα πρόωρα γιατί.
2: Καλά ήταν.
1: Είμαστε λίγο δίστροποι εμείς οι μάγειροι, είμαστε λίγο του γιατρού.
2: Σας ξέρω, ναι. Άρα τη σκορπίνα τη δούλεψες πολύ.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, όχι στη σεζόν.
2: Πήγε το μπουρδέτο σύννεφο. Μπουρδέτο το κάναμε.
1: Μπουρδέτο, ντόπι, αυτό έχω να πω μόνο.
2: Στην Κέρκυρα ήσουν.
3: Λοιπόν, η σκηνή του Καλογεράκη Γεράσιμο του στρατηγού, αλλά όπως και είπα τώρα, είναι πολλοί κι άλλοι στρατηγοί που τα λένε, ο Γιάννης Λάζαρες, ο Ιωάννης Πέτρο έχει Facebook, τα λέει ακόμα. Όπως η καλλιτέχνης αυτή, η διάσημος του ηθοποιός Σάντρα Μπούλοκ, είπε τώρα που τα λέει ο Τραμπ, λέει ευθέως, και τα βλέπει όλη η γης, αλλά πλην των νεοελλήνων. Η Σάντρα Μπούλοκ είναι κάποια διεθνής ηθοποιός.
2: Κάτι έχω δει, ναι, στο μης με το ζόρι, εκεί τα είπε όλα.
3: Να πω τώρα και μία κυρία εδώ δική μας, βέβαια δεν είναι αστροφυσική όλοι αυτοί που λέγω, αλλά ασχολούνται και με το παν είναι να τα φέρουν στη δημοσιότητα και τα δικά μας είναι και...
2: το παν αυτό είναι, ποιο είναι άλλο, είναι το παν. Εκτός από μερικές φορές που είναι το πάνω.
4: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
2: Που λέμε στα χωριά. Πήγε σαπάν, είναι και το σαπάν δηλαδή. Πήγε σαπάν, παν, παν κατ.
4: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω. Κρίμα βρες εσένα, ναι.
2: Τέλος πάντων, τα λύσαμε αυτά, γεια.

0: λίγο Μητροπάνω. Μια χαρά, το μη παραπονιέσαι, το πάνω-πάνω, το κάτω-κάτω. Και περάσαμε έτσι στα καλλιτεχνικά. Τι περιλαμβάνουν τα καλλιτεχνικά τις επόμενες μέρες? Συναυλία του Ρέμου, του Αντώνη Ρέμου, στη Θεσσαλονίκη, μπροστά στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου. Τι ήταν οι Θεσσαλονικείς να μάθουν ότι θα πάει κάποιος και θα στήσει εξέδρα εκεί μπροστά? Μόνο συλλαλητήρια γίνονται εκεί, με πολύ ευγενείς στόχους. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο Ρέμος τώρα και να τραγουδάει και φόντον Άνω Βουκεφάλας. Δεν το ανέχονται αυτό. Δεν θέλαν και πολλοί Θεσσαλονικείς, έτσι κι αλλιώς. Και βγήκαν εκεί στους δρόμους. Η κάμερα εντόπισε ένα ποδηλάτη που ήταν κάτω από το άγαλμα και μιλούσε για το άγαλμα.
1: Βλέπετε αυτή την κατάσταση εδώ? Είναι η απόλυτη. Τι να πω, δεν ξέρω, ας πούμε, να μείνει. Η απόλυτη ντροπή, ας πούμε, έτσι, για τον Δήμο που επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ιερό σύμβολο της χώρας, του λαού, του έθνους. Τι δουλειά έχει σε αυτόν τον χώρο? Δεν υπάρχει το λιμάνι, δεν υπάρχει Αριστοτέλους, δεν υπάρχουν άλλα μέρη. Έλεος, αυτό πρέπει να διαφυλαχτεί. Προσβάλλουμε το χώρο, λέει, ας πούμε, και τα λοιπά. Και το έμβλημα αυτό εδώ, τον Μέγα Αλέξανδρο, που στην ουσία σε αυτόν οφείλουμε και την ύπαρξή μας σαν όνομα, σαν έθνος, γαμώτο μου, ας πούμε, έτσι. Καταλάβατε? Είναι ντροπή, αυτό πρέπει να εξαφανιστεί. Όχι να γίνει, δηλαδή, να το τροποποιήσουν. Να γίνει κάπου αλλού. Ποιος θα έρθει, ο Ρέμος? Τι είναι ο Ρέμος, γαμώτη μου? Τι είναι ο Ρέμος, γαμώτη μου? Και θα σταθεί εκεί πάνω, δίπλα σε αυτό το έμβλημα.
0: Αν ήμουν Ρέμος, θα καβάλαγα το Βουκεφάλα μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο και θα κατέβανα από εκεί. Πόσο ρουβάζει και κατέβει με κάτι σκοινιά που ήταν στο Ρέξ, την πλατεία Αριστοτέλους, κάπου ήταν, εν πάση περιπτώσει, και οι Βανδοί. Κρεμιούνται όλοι αυτοί, το έχουν πολύ εύκολο για να κάνουν το περίφημο σο. Αυτός είναι ένας Θεσσαλονικιός, ο οποίος περνούσε εκεί από κάτω και με αυτό το σπαραγμό ψυχής είπε ότι για το άγαλμα δεν θέλει το άγαλμα να επηρεαστεί από τη συναυλία και δεν είναι σωστό να μπλέξουμε το Μέγα Αλέξανδρο με το άγαλμα. Το ωραίο, με το Ρέμο. Το ωραίο είναι ότι βγαίνουν και καλλιτέχνες να στηρίξουν τώρα τον Αντώνη

0: κρέμο, όπως ο Γιώργος Τσαλίκης.
1: Πάτε καλά. Ο πολιτισμός δεν προσβάλλει την ιστορία όταν τη σέβεται. Την κρατά ζωντανή. Και ο Αντώνης σέβεται. Σέβεται. Ο Μέγας Αλέξανδρος άδειξε 2.300 χρόνια ιστορίας. Μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο. Χαλαρώστε πια. Και εκείνο το βράδυ εκατοντάδες χιλιάδες μάτια να γυρίσουν και να κοιτάξουν προς το μέρος του. Μη στεναχωρείτε καλλιτέχνες που σας αγαπάνε και τόσα χρόνια σας προσφέρουν. Ο Μέγας Αλέξανδρος πρώτα απ' όλα δεν κινδυνεύει από τη μουσική. Η ιστορική μνήμη ενός λαού δεν προστατεύεται με κραυγές στα social media. Προστατεύεται με γνώση, με παιδεία, με πραγματικό σεβασμό στην ιστορία του. Ο Μέγας Αλέξανδρος άδειξε 2.300 χρόνια ιστορίας. Μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο.
0: Μετά τα γαυγάμιλα είναι ο επόμενος σταθμός τώρα εδώ, Αντώνης Ρέμος. Τι ώρα που το λέει Τσαλίκης. Άντεξε τόση ιστορία, μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο. Σωστά το, έτσι κι αλλιώς ο Μέγας Αλέξανδρος δεν θα ακούει για την άγαλμα. Οι άλλοι από κάτω που θα ακούνε το θέμα, αλλά θα πάνε φαντάζομαι κατά δεκάδες χιλιάδες, γιατί και τσάμπε η συναυλία. Οπότε θα γίνει ένας μικρός χαμός. Εμείς προτείνουμε, επειδή ο Τσαλίκης στήριξε με πολύ πάθος και το Μέγα Αλέξανδρο, είναι η αλήθεια, και το Ρέμο, να τραγουδήσει εκεί και ο Τσαλίκης και να πει Καζατζίδη.

θυμάμαι από κάτι ωραίες εκπομπές που είχε το Alter κάποτε, νομίζω Άκης Παυλόπουλος, το πάρτι της ζωής που βγαίνανε εκεί και τραγουδούσαν ένα τρελό κέφι, κάτι Κυριακές, το απάβγασμα της καλλιτεχνικής ζωής του τόπου. Οπότε τώρα θα πάμε και στον Αντώνη Ρέμο, να τον ακούσουμε και αυτόν. Δεν ξέρω αν θα το πει το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά μιλάει για άγαλμα.

0: σιγά και ρίτσα που σε γνώρισα.
1: Αγάπη μου!
2: Μαλάκα!
0: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε.
1: Το Μέγας Αλέξανδρος.
0: Και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνηθήκε.
1: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε!
0: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε
3: λόγω κεφάλα
0: με

0: λες μωρή μαϊμού του Φαραώ. Τα συγχωρείτε, τα λάθη, τα
1: μεγάλα σου. Σου λέω στο λόγο τιμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
2: Ναι, λογικό, λογικό. Είναι εδώ υπουργός υγείας. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια και τη συναυλία με φόντο το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου που έχει ακούσει τα πάντα, αλλά μπορεί να ακούσει και Αντώνη Ρέμο, δεν απαθεί τίποτα. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
3: Πού είσαι, ρε Αποστόλη?
4: Εδώ, τι έχει, ναι.
3: Τι κάνεις τα σύνορα, ρε φίλε, και δεν σηκώνεις το τηλέφωνο?
4: Μούτρα.
3: Μούτρα.
4: Ναι.
3: Μήπως το έχεις βάλει στη δόνηση?
4: Το είχα βάλει στη δόνηση και απολάμβανα.
3: Αχα.
4: Ναι.
3: Τι το έχεις το τηλέφωνο, αφού δεν το σηκώνεις? Βάζεις και το έχεις βάλει στη δόνηση και πουθενά αλλού το χώνεις?
4: Α, είσαι και ποιητής.
3: Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι, φίλε. Παπάζω γλου, τα έχουμε πει αυτά.
4: Εγώ δεν είμαι ποιητής.
5: Εγώ δεν είμαι ποιητής.
4: Λέγε.
3: Με στιχάκι.
4: Μαλάκα είσαι. Αλλά λέγε.
3: Καλό κι αυτό, γιατί αφού μπορούμε, κουλοί είμαστε. Ακόμη και κουλοί τον παίζουν.
4: Όλοι οι κουλοί μπορούνε.
3: Έτσι. Θα τον παίξω κι εγώ.
1: Θα τον παίξω κι εγώ.
4: Τι πήρες, παιδάκι μου, τι θες?
3: Τι θέλω? Να σου μιλήσω. Θέλω να σου μιλήσω.
4: Και Χατζηγιάννης.
5: Θέλω να σου μιλήσω.
3: Θέλω να με...
4: Από παπάζουλου σε Χατζηγιάννη, δεν τρώγεσαι.
3: Από όλα και μπαχτές, γεια σου κύριε Μενεξέ.
6: Θέλω μέσα στον παξέ.
3: Με νεξές εμένα?
4: Σε ξέρω.
3: Οπού με ξέρεις? Τίποτα δεν ξέρεις, αδιαμένα.
4: Με κούρασες.
3: Ιδιώτης μου, να κουράζω κόσμο και να τρελαίνω κόσμο. Λέγε, τι θες να πεις?
4: Τι θες, παιδάκι μου, τι θες από τη ζωή μου, γιατί με παίρνεις τηλέφωνο?
3: Να σε τρελάνω θέλω.
4: Γιατί με ενοχλείς?
3: Έτσι, γιατί μπορώ, τόσο απλά.
4: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Δεν θα ήθελα.
4: Δεν θα ήθελα.
3: Έτσι.
4: Τελειώσαμε?
3: Όχι, όχι, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Και λοιπόν, τι ήθελα να πω.
4: Γιατί βάλε και ένα ρέμο τώρα, δεν τελειώσαμε. Ορκίζομαι στο λέω, δεν τελειώσαμε, τι λέει.
5: Μα

0: χάσαμε.
1: Τέλος πάντων, μην μου δίνεις φάσεις. Δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
0: Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
1: New Wave Jazz Rock, σε εξτράζω την ρόλ και τα δίκη και τα σουβλάκια.
2: Με κούραση.
1: Τέλος πάντων, να το πω στα σοβαρά.
2: Έχει σοβαρό βερσιόν, για πες.
1: Λοιπόν, ωραία. Επειδή υπάρχει ένα μοσχάρι στη μέση, ένα ποδινό μεταξύ μου και ενός ακροατή, για το παλουκάρι που είπε, αναφερόμενο σε μένα και τη σεζόν. Big Daddy Κοτσαρίκο εδώ, ο τρελός ο μάγειρας, αν με κατάλαβες.
2: Το τρελός το είχα σίγουρο.
1: Μέντε.
2: Πυροβολημένος δηλαδή πιο πολύ, αλλά ναι, για πες.
1: Λοιπόν, γιατί βάζω και υπογραφή ότι κάνω. Μόλις τους ψέκες αυτούς, Βελόπουλος, Γεωργιάδηδες και το συνάφι τους το ωραίο, το όμορφο, πρέπει να ξεμπερδεύουμε μια καλή. Γι' αυτό κουκουέ δαγκωτό που λέει το κουτσουμπιλό.
0: Κουκουέ δαγκωτό!
1: Η κουτσουμπίλα.
2: Τραγούδα και λίγο κουτσουμπίλα για να γουστάρουμε.
1: Κουτσουμπίλα.
2: Μ' αρέσει γιατί είχε εσύ τα μηνύματά σου, το περνάς με τρόπο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε τώρα.
1: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μάθε πάλι τον Άρχοντα, τον Αντάλο ξέρω εγώ.
3: Ταξιγόρια, μάθε παλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε παλίτσα άλλο στον Άρχοντα.
1: Έλα στον Αλέφαντο, έλα στον Big Daddy Κοτσαρί.
2: Δεν αντέχω, ρε παιδί. Δεν αντέχω, γιατί μου το κάνεις αυτό. Έλα, γεια.
1: Γεια, θα σε ξαναπάρω όμως.
2: Τι καλά, μπράβο.
1: Μπράβο, αυτό είναι. Μ' αρέσει ο Δημήτρης, μπράβο. Λυθυντικός. Έχουμε καμία ευθύνη που ο Κασιδιάρης θα βγει από τη φυλακή και θα μεγαλουργιστεί?
2: Το θα μεγαλουργήσεις ή το λες?
1: Εγώ το λέω. Λοιπόν, εγώ επειδή βλέπω τα πιτσιρίκια που βγαίνουν το βράδυ το καλοκαίρι με μαύρες μπερμούδες.
2: Δηλαδή ο βασιλιάς του Βόθρου. Πάλι στο Βόθρο είναι και βασιλιάς δεν είναι.
1: Ρε μαλάκα, άσε την παπαρολογία.
2: Εσύ ξεκίνησες πρώτο, συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά με έχεις χορτάσεις αυτή.
1: Ρε μαλάκα, το να βρίζεις κάποιον δεν τον μηδενίζεις. Θα βγει ο Κασιδιάρης πάλι και θα μεγαλουργήσει. Διότι εμείς μαλακιζόμαστε.
2: Ενώ όταν τον εξυψώνεις και λες ότι θα μεγαλουργήσει, τον μηδενίζεις. Για εξήγησε το μου αυτό λίγο.
1: Εγώ βλέπω.
2: Όχι. Εξήγησε μου αυτό λίγο.
1: Ρε μαλάκα, βλέπω.
2: Εξήγησε μου αυτό. Τον μηδενίζεις λέγοντας ότι θα μεγαλουργήσει. Τον μειώνει αυτό. Για πες μου λίγο.
1: Του απαντάω. Βλέπω την πραγματικότητα.
2: Α, μάλιστα. Και εγώ την πραγματικότητα. Δεν μιλάω για Βόθρους, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ακούστε να δείτε κάτι. Η Άννα Βίστη, βάλε εδώ λίγο τον.
2: Ναι, δεν βάζω. Λέγε τι θες τώρα.
1: Λοιπόν, η Άννα Βίστη θα γεμίσει το Ολυμπιακό στάδιο.
2: Να το γεμίσει.
1: Μπράβο, 80.090 θεατές. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να ρίξει και το Μητσοτάκι. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Άλλο γεμίζω ένα Ολυμπιακό στάδιο. Άλλο γεμίζω το ήλιο.
2: Εκεί φτάσαν τα επιχειρήματα, μπράβο.
1: Τι πράγμα?
2: Όχι, βλέπω τα επιχειρήματα υπέρ Τσίπρα έχουν φτάσει σε άλλο level πια.
4: Μπράβο Τσίπρα, wow!
5: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
11: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας.
14: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Η ώρα είναι 2.
15: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
16: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
17: Α! Το ξεχάσαμε!
18: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
17: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
18: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
17: Και τέρμα η σπατάλη.
19: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
18: V-Timer και ξένιαση.
20: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
21: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.
22: Θεσσαλονίκης πριν μια ώρα περίπου, αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 4 άνθρωποι όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν στη στάση. Δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της πυροσβεστικής και της τροχέας έσπευσαν στο σημείο για την παροχή βοήθειας και τη διερεύνηση των συνθήκων του συμβάντος. Σφόδρη αντιπαράθεση Άδων Γεωργιάδη Μάριου Σαλμά στα παραπολιτικά 90,1 με φόντο τις δηλώσεις των εξάρτητων βουλευτή ότι στην υπόθεση Νοβάρτης του πρότειναν να είναι μάρτυρες στην Αμερική αλλά αρνήθηκε. Ο Υπουργός Υγείας επισήμαινε ότι για να το κάνει αυτό έπρεπε να πει κάτι για τον Αντώνη Σαμαρά. Παράλληλα διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ο πρώην Πρωθυπουργός να έχει υποψήφιο τον κύριο Σαλμά ενώ σημείωσε πως το μόνο που του μένει είναι να βάλει επικεφαλής του επικρατείας στην κυρία Τουλπάκη. Από την πλευρά του Μάριου Σαλμά κατηγόρησε τον Υπουργό ότι δημιουργεί σύγχυση στο θέμα της Νοβάρτης υποστηρίζοντας ότι άλλο είναι η υπόθεση της Νοβάρτης στις ΗΠΑ και άλλο η σκευωρία Νοβάρτης επιμέρων του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε πως στην έρευνα της υπόθεσης στις ΗΠΑ μάρτυρες ανέφεραν τον κύριο Γεωργιάδη ενώ στο σκάνδαλο στη χώρα μας η υπόθεση Γεωργιάδη αρχιοθετήθηκε με αδιευκρίνηστα στοιχεία καθώς βρέθηκαν χρήματα που δεν μπόρεσε να εξηγήσει που τα βρήκε. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, έναντι 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Αύξηση 40,2% καταγράφει το φυσικό αέριο, 30,6% το πετρέλαιο κίνησης και 15,3% η βενζίνη. Παράλληλα, αύξηση 11,5% καταγράφεται στις τιμές σε αρνί, κατσίκι και ψάρια. Στον οδικό χάρτη της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% σε βάθος τριετίας παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του Σιφ Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας ανέφερε ο Σιφ Βαλιράκης βρέθηκε στο νερό έπειτα από επίθεση ενώ είπε ότι ένας από το κατηγορουμένων το χτύπησε με κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του. Σχέδιο για τον περιορισμό της πρόσβασης παιδιών στα social media θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen. Στο επίκεντρο βρίσκεται το όριο ηλικίας και οι προτάσεις που εξετάζονται προβλέπουν περιορισμούς στην πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών όπως έχει προτείνει η ομάδα ειδικών ή ακόμη και κάτω των 15 ετών όπως ζητάει η Γαλλία. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Συνάντησης Κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται και σήμερα και αύριο στο Παρίσι. Το Σάββατο ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο ακριτικό Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η διαδικασία υιοθεσία των παιδιών των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που σκοτώθηκαν στη συντριβή του Phantom στην Τανάγκρα το περασμένο Σάββατο δρομολογεί η Βουλή, όπως δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ο σχετικός φάκελος αναμένεται να εγκριθεί από το ενηλεκτικό συνέδριο, ενώ η διαδικασία αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός διμήνου. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μια μέρα αργότερα, στις 17 Σεπτεμβρίου, η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου για υπόθεση που αφορά το Καταργέιτ αλλά και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συκοφαντική δυσφήμιση. Εξέγερση μεταναστών στη δομή Συντικής Σερών. Τουλάχιστον 40 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες στους αστυνομικούς, κατέστρεψαν μέρος της περίφραξης και προκάλεσαν ζημιές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα. Πρόσφατα είχαν μεταφερθεί τα ανθρώπινα οστά σε εγκαταλειμμένο σημείο στο λόφο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, εκτιμούν οι αρχές. Τα οστά βρίσκονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ αναμένεται να εξεταστούν και από ειδικούς ανθρωπολόγους. Στη διεθνή ενημέρωση, στη Βρετανία κυρώθηκαν περισσότερες από 1.000 πτήσεις, ενώ εκατοντάδες άλλες κατέγραψαν σοβαρές καθυστερήσεις λόγω τεχνικού προβλήματος στον πάροχο ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας ΝΑΤΣ. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' για την Super Bet League 2. Στις 8 παρατέταρτο τον Μπαρσελόνα Φέγερντ και Στουτγκάρτη Βίκινγκ για το Champions League.
0: Τα νέα των αγορών.
22: Απόλυση 0,40% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21, ενώ κανονικά αναμένει να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου η τέταρτη δόση για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου.
0: Ο καιρός.
22: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
14: αλλά καλό στη δική τους.
23: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καρακούλη.

0: Πάρκαρα σε μια ανηφόρα, λέω, ωραία, με την όπισθεν. Είμαι, λέω, μεγάλη καζιάρα. Αλλά εντάξει, αφού βρήκα σχετικά δίπλα.
1: Εγώ δεν με νοιάζει. Τα μπαμπαμπι.
0: Το είδα, δεν χωρούσε αυτό, το είδα, ήταν αρκετή ώρα. Γιατί εσύ είσαι μικρούλα. Είσαι μανιτζέρα.
1: Είχε ένα μηχανάκι, ο άλλος κάνω. Πήγα να στρίψω και κάνω ένα έτσι και λέω, οπ! Βλέπω ένα κενό.
0: Το είδα εγώ, αλλά λέω, άστο τώρα, λέω, θα τραυματίσω το αυτοκίνητό μου, δεν αντέχω άλλο.
1: Να, εντάξει, είναι μεγάλο ρε το αυτοκίνητο. Εμένα είναι μεγάλο. Τέλεια.
0: Είναι μεγάλο, αλλά να σου πω κάτι. Επειδή ακόμη το αυτοκίνητό μου είναι σε σέρβις, γιατί περιμένουμε από την Ιαπωνία να έρθει το ανταλλακτικό κλπ. Έχω, παιδιά, οδηγήσει το νέο μοντέλο, το οποίο είναι, λέω, καλέ. Και φαντάζω το δικό μου ότι είναι high-tech τεχνολογία. Παιδιά, μιλάμε τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν οι ανέσεις. Καταρχάς, είναι πετάς. Είναι φτερό. Και
1: δηλαδή,
0: είναι μεγάλο.
1: Προσγειώθηκε σήμερα.
0: Τελείως.
1: Ναι.
0: Οι καθρέφτες σε προειδοποιούν ότι περνάει κάποιος δίπλα. Σου λέει αν θέλεις να κάνεις μια στάση για καφέ. Σου λέει ότι το παράθυρο το θέλει σίγουρα ανοιχτό. Δηλαδή λέω τόσα ερωτήσεις.
1: Καλέ, ναι, γύρισε φίλος με το αμάξι λίγο. Δεν είναι στα Τέσλα που το οδηγούν σχεδόν μόνοι και κοιμούν διάρκεια. Βέβαια αυτό δεν είναι. Δεν είναι φτιαγμένο.
0: Σου πατάει φρένο αν υπάρχει εμπόδιο. Σου λέει άνθρωπος αριστερά, δεξιά, μπροστά, πίσω.
1: Έλα.
0: Σφυρίζει, σου σφυρίζει.
1: Τα Τέσλα λέει έχουν, είναι τόσο μπροστά, λέει, τα Τέσλα που πηγαίνουν. Το είδα σε βίντεο. Πηγαίνουν. Και επειδή δείχνουν τους ανθρώπους στον δρόμο, σαν φιγούρες δηλαδή που πρέπει να τις αποφύγεις, και πηγαίνουν, λέει, στα νεκροταφεία και πιάνει, λέει, πνεύματα το ραντάρ. Και βλέπει ανθρώπους έξω από τα νεκροταφεία να πηγαίνουν, έρχονται.
0: Πνεύματα πιάνει το ραντάρ.
1: Ότι είναι, λέει, φαντάσματα.
0: Τρομάζω.
1: Υπάρχουν,
0: αυτός,
1: δεν υπάρχουν.
0: Παιδιά, είναι. Παίρνει και πολύ πράγμα που
1: ωραία, αυτό τώρα δεν
0: είναι. Χορταράκι, χορταράκι.
1: Είμαι στην Τούνη που μίλησε βρε με τον πρωθυπουργό και του είπε τώρα που θα έρχεται στο Παρίσι να βρείτε τον Μακρόν. Περάστε από το φατ. Ρατ.
0: Να φάτε ένα κρουασάν στη δική μου κρουασάν.
1: Από το βουρνάρι, από το τέτοιο και
0: έκανε post. Χιουμοριστικό και ανταποκρίθηκε. Μπράβο του.
1: Και τη είπε, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε. Τρεις τελίτσες μάλλον μπορεί και να περάσω.
0: Ναι.
1: Και μετά εκείνη, επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνο το χιούμορ της, ανέβαζε σκόρδα. Δεν γαλλίστε με. Αυτά.
0: Μπράβο της πάντως. Δωρεάν διαφήμιση, ναι. Έπαιξε πατού ότι άνοιξε κρουασαντερί στο Παρίσι.
1: Ναι, και είναι και μια χαρά ωραίο το μαγαζί.
0: Και μπράβο, παιδιά, και του πρωθυπουργού που ανταποκρίθηκε. Δηλαδή που ανταποκρίθηκε στο διαδικτυακό κάλεσμα.
1: Για να είμαστε και ένα AI, μια φωτογραφία AI Τούνη που είναι με τον πρωθυπουργό και τον κερνάει κρουασάν.
0: Δεν κατάλαβες, έχει γεμίσει το διαδίκτυο, παιδιά, έτσι. Τον πρωθυπουργό που είναι τρώει κρουασάν. Αυτό το ανέβασε η Τούνη ή το ανέβασαν άλλοι για πλάκα.
1: Η Τούν, ποιο?
0: Το δίθεν τάχαμε ότι ο Κυριάκος είναι στην κρουασαντερίτσα.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Απολαμβάνει ένα διαχειροστούνι.
1: Δεν ξέρω. Αλλά μπράβο τη παιδιά, επιχειρηματικό μυαλό η κοπέλα. Μην το συζητώ αυτό.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, είδες τι έγινε με την. Πώς το λένε, με την Πατούλενα,
0: με καλά. Την. Μεγάλη επιτυχία.
1: Ο άνθρωπος ανέβασε ένα βίντεο για να μας πει ότι είναι πάρα πολύ busy αυτή την εποχή. Το δείτε το βίντεο. Είναι πάρα πολύ busy αυτή την εποχή, γι' αυτό δεν κατεβαίνει στην πολιτική, γιατί δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει. Πότε ο τέτοιος δεν μπορεί, είπε το τέτοιος του πολύ. Και γενικά δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνω.
0: Δεν προλαβαίνει. Πάνε στο γιο.
1: Και
0: του.
1: Δεν θα κατέβω, λέει. Και του έγραψε εκείνη, γιατί του και έγραψε εκείνη που βρε κατέβεις βρε κακόμη. Καλέ τι βελούδι, ο διαζύγιο είναι αυτό.
0: Να σου πω, μήπως είχε πιει τα κρασάκια της.
1: Όχι, νομίζω ότι έχουν πάρα. Δεν θυμάσαι που πέταξε και σπότα την προηγούμενη φορά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα εντάξει. Είναι. Αυτό είναι πολύ ξεφτιλήθρα που
1: εντάξει,
0: έγινε τώρα.
1: Όλα αυτά γενικά είναι ξεφτιλήθρες. Και είπε ότι δεν θέλω να. Είπε ο Πατούλης, δεν θέλω να τα ακούτε από άλλους. Αυτά θα σας τα πω εγώ. Ναι, είναι αλήθεια, δεν κατεβαίνω, διότι είμαι πάρα πολύ απασχολημένος σε αυτή την εποχή που είμαι πρόεδρος. Δεν θυμάμαι που είπε ότι είναι πρόεδρος και αντιπρόεδρος και προεδρεύει και χτυπάει τα κουδούνια και δεν ξέρω τι. Και μπορώ από το δικό μου μετερίζει να ασχοληθώ με τα κοινά και να βοηθήσω τον άνθρωπο.
0: Ναι. Θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά, η αλήθεια είναι, και η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση λίγο τον απομάκρυνε με διαδικασίες πρωτετελεσμένου γεγονότος.
1: Να τι να πω, και εγώ συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά, και στις καλύτερες οικογένειες, αλλά ήταν.
0: Η πατούλενα πάντως έχει...
1: Έχει ξεσπαθώσει, έχει απασφαλίσει.
0: Ήτανε και στη ΔΕΘ, παιδιά. Είχε... Την είδες με τον πρωθυπουργό?
1: Όχι, δεν το είδα αυτό.
0: Που τον πήρε παραμάσκαλα.
1: Την κεφαλοκλείδωμα.
0: Βεβαίως, και ανέβασαν πάρα πολλά Instagram story και λοιπά και αυτά. Και μπράβο, Κυριάκο, ήρθε ο καλύτερος, καλύτερος, καλύτερος.
1: Πολύ ωραία. Από την άλλη, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πρόβλημα με το... Που θα τραγουδήσει ο Ρέμος μπροστά από το ιστορικό.
0: Αχ, παιδιά, τροχόμαστε για όλους.
1: Πες το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξανδρού, είναι καλά, έχω καταλάβει.
0: Ναι, του Μεγάλου Αλεξανδρού.
1: Και είπαν γιατί να το στήσουν, το εκεί. Να σου πω εγώ τι πιστεύω. Ναι. Να σου πω εγώ τι πιστεύω.
0: Τι.
1: Ότι τα έχουν βάλει με τον καλλιτέχνη. Αν ήταν να τραγουδήσει εκεί η Φαραντούρη, δεν θα είχαν πρόβλημα.
0: Σίγουρα!
1: Είναι αναμούσχουρη.
0: Καλά.
1: Η Σελίν Διόν και να έλεγε. Ναι, πάχτε πάση!
0: Η Σελίν Διόν θα ανέβαινε και στο άλλο.
1: Ναι.
0: Θα κάνει πασία, θα παίρνει και τα γέμια.
1: Τώρα σου πειράζει ο Ρέμος που θα πει και το ερωτικό του, θα πει και το μπορεί να βγω και μπορεί να μπω. Μωρέσια. Θα πει και το έτσι ξαφνικά.
0: Νομίζω ότι είναι σαν να βγάζουμε δόντια λίγο.
1: Ναι, ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο.
0: Σαν να έχουμε λίγο νεύρα. Σαν να μας πειράζουν όλα.
1: Μας πειράζουν όλα γιατί. Παιδιά, άμα σας πειράζουν οι ειδήσεις, μην τις διαβάσετε. Εγώ μόλις δω μία είδηση με το ένα μάτι.
0: Κάτσε, αυτή τι κακό έχει σαν είδηση. Δεν έχει κανένα.
1: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, είναι εκνευρισμένη γιατί ανοίγει το διαδίκτυο και σκοτώνονται ο ένας. Παπαεπεθαίνει ο άλλος. Πνίγεται ο τρίτος. Βιάζεται η άλλη. Δηλαδή δεν έχει καλή είδηση να ακούσεις. Οπότε είσαι αγριεμένος, καταλαβες. Παιδιά, μας σας πειράζουν οι ειδήσεις. Όπως εγώ τι κάνω, με το κοιτάω μακριά. Λέει, ας...
0: Σε τι απόσταση το έχεις το κινητό, δηλαδή 2 μέτρα.
1: Τη λέξη φιλεοφωνικό δεν το διαβάζω.
0: Ναι.
1: Μόλις δω τη λέξη βουλεοβιασμός δεν το διαβάζω.
0: Ναι. Μπορεί να είναι.
1: Μόλις δω τη λέξη είναι βεβαιέ δεν το διαβάζω.
0: Και βεβαιέ σε εκνευρίζει.
1: Και βεβαιέ. Μόλις δω
0: μας
1: τη λέξη.
0: Μας ήρθανε κάτι λογαριασμού η ΔΑΠ.
1: Είναι εφορία.
0: Περίμενε.
1: Έλα.
0: Η ΔΑΠ ήρθαν κάτι λογαριασμοί σε λίγο.
1: Γιατί τι κάνατε ρε παιδιά, ποτίζατε.
0: Πλενόμαστον. Αυτά
1: πού,
0: κάναμε και
1: βάζαμε Αθήνα.
0: Κανένα πλυντήριο στην... παραπάνω. Στην... Καλοκαίρι καλέ.
1: Στην Αθήνα.
0: Μπόχα το ρούχο.
1: Της Αθήνας το...
0: Ναι.
1: Είναι τρίμηνα αυτά
0: έχει
1: είναι.
0: Έχει ανέβει τώρα.
1: Ανέβηκε.
0: Διπλασιάστηκε.
1: Έλα. Μήπως η Σίτα παραρίχνει νερό στις βεράντες. Δεν μαζεύει λίγο, βάλτε ένα κόφτη. Καταρχήν δεν έλειπε η μαμά σου, παιδί μου, οι διακοπές. Ποιος έριχνε νερά τον Αύγουστο?
0: Σε πληροφορώ ότι έχει ανέβει το νερό, θα το δεις κι εσύ.
1: Αχ, δεν θέλω να το δω. Δεν θέλω να ξέρω. Εμάς που ποτίζουμε και τις πολυκατοικίες και να τα γκαζόν και να αυτό.
0: Αφού δεν έχετε γκαζόν, καλέ.
1: Όχι γκαζόν, τον βραχόκηπο. Και έχετε και
0: πολυκατοικίες.
1: Ο κάθε ψαλιδιά και πόνο στην καρδιά, λέω Παναγία μου, τι θα πληρώσω.
0: Γιατί μωρέ, πόσο παίρνει ο Κυπουρός πια.
1: Δεν ξέρω.
0: Ας τον άνθρωπο να παίρνει ένα μεροκάματο.
1: Μωρέ, δεν είπα εγώ. Ολόκληρη ομάδα έρχονται και με φυσούνες και με αυτά.
0: Α,
1: και
0: ωραία,
1: με τσουγκράνες μιλάμε.
0: Είναι ωραία, παιδιά.
1: Μπα.
0: Οι σκαλιστομάγες.
1: Όχι, δεν έχω ασχοληθεί, όχι.
0: Τους πληρώνεις ακριβά νομίζω γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω, ναι. Και μετά έχουμε και το αυτόματο πότσμα. Εμείς το βγάλαμε στην Κρίση. Στην Κρίση ερχόντουσαν κάτι λογαριασμοί, παιδιά, λες και ήμασταν, μιλάμε, οι Θεσσαλίες. Και είπαμε, παιδιά, να τα βάλουμε κάτω, να κάνουμε μια συνέλευση. Γίνονται και συνελεύσεις, πιάνουν τόπο.
0: Και είπαμε, δεν είναι. Βρυσιδιά
1: είναι. Όχι καθόλου. Δεν υπάρχει μία και ο Μακλαβάς γωνία. Και το νερό είναι ασύφορο. Και είχαμε και γκαζόντρο πάρα μας. Και είπαμε ότι παιδιά φταίει τον γκαζόν. Είπαμε ότι τον γκαζόν θέλει πόντισμα κάθε τρεις και λίγο και εκείνο και τ' άλλο. Και είπαμε λοιπόν κανένα πρόβλημα. Θα το ξυλώσω λέω με τα δόντια μου τον γκαζόν. Δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν το θέλω τον γκαζόν.
0: Μ' αρέσει οικολόγος έτσι.
1: Άσε με καλέ οικολόγος. Και το βγάλαμε τον γκαζόν.
0: Βάλτε δέντρα.
1: Βάλαμε, έχουμε βραχόκηπους μωρέ. Α. Που είναι αυτά και βάλαμε κάτι δέντρα που είναι αυτά, είναι ξεροσταλιάζουν και αντέχουνε. Πως είναι η ζάμια, είναι αυτό το
0: είναι ζάμια,
1: είναι το ακαμάτι να το πω έτσι. Αυτό δηλαδή του κάνεις ένα του και πριν.
0: Όχι.
1: Του μη σε ματιάσω και πλημμυρίζει. Στάζει από κάτω νερά.
0: Να σου πω.
1: Τέτοια
0: λουλούδια. Είναι και άλλα που έχουν βαθιές ρίζες και παίρνουν από του γείτονα το νερό.
1: Α, να πάρουν. Δεν έχω καμία ρίζα. Δεν έχουμε γείτονα εμείς.
0: Τι έχετε.
1: Δηλαδή τι εννοώ. Δεν μπορούν να πάρουν από το γείτονα γιατί εμείς είμαστε γωνιακοί πολυκατοικοί και γύρω-γύρω έχουμε δρόμο.
0: Α.
1: Και πίσω μας που δεν έχουμε δρόμο είναι το πάρκινγκ. Από πού να πάρουν από το αυτοκίνητο μου βγάλει κλαδί να κάνει να βγάλει βενζίνη. Οπότε το ξυλώσαμε και βρήκαμε την ψυχή μας ισορροπία, παιδιά. Γιατί τώρα είναι χωματάκι και είναι βραχοκυπάκια και είναι αυτά τα ανθεκτικά, κάτι φύκι, κάτι τέτοια που δεν θέλουν πολύ.
0: Πάμε σε break.
1: Αυτά.
2: είναι 2 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Α, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΣΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Είμαι ο Φιλέας.
11: Και εγώ η Φογκ.
10: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
11: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
10: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
11: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
10: Και πώς γίνεται αυτό?
11: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
10: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
11: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
13: Η πόρνη από πάνω.
14: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
13: Η πόρνη από πάνω.
14: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.artinfo.gr.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: με τον κόσμο σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου, πες τα με το δικό σου μοναδικό τρόπο.
3: Αχ, ο Γιάννης Λίδες και η Παναγιώτα, δροσούδι μου, όπως είπες πολύ σωστά.
2: Δροσούδι.
3: Δροσούλη, δροσούδι.
2: Δροσούστηκε.
3: Δροσούδι, χώρισαν όπως είπες πολύ σωστά με ένα χρόνο μετά το γάμο τους στο Παλί.
2: Στο Παλί.
3: Και τα βάλαν κάτω, μου λέει τη χαρτί, κομπιούτερ και το ιδιαίτερο πρακτορείο, τρεις το λάβει, τρεις το ξύβει και είπαν ότι είναι ένα συνενετικό διαζύγιο και αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι το παιδί μας.
2: Ναι. Ένα χρόνο, πόσο πήγε το Μαλί στον Παλί, είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών. Πάντως, παιδιά, έχω παρατηρήσει, όσο πιο πολύ έξοδος είναι ένας γάμος, που δεν μπορεί ο γάμος να γίνει στον Παλί, γιατί στον Παλί πώς κάνανε, εγώ τους είδα ότι φορούσαν κάτι σαρίκια, κάτι κορώνες, εκεί δεν παντρεύουν ορθόδοξα. Και κάνανε...
3: Εντάξει, ήταν ρε παιδί μου,
2: Η τελετή.
3: Η τελετή, ακριβώς.
2: Άρα
3: θα παντρεύτηκαν εδώ ίσως.
2: Πολιτικό γάμο.
3: Φαντάζομαι και κάνανε τελετή εκεί πέρα, Μπαλινέζοι και αυτά με τα λουλούδια, με τα έτσι, με τα
2: είναι πάρα πολύ ωραίες οι τελετές εκεί.
3: Ναι. Αυτά.
2: Και.
3: Εκεί είπαν ρε παιδί μου, τα παιδιά, ότι συνεχίζουμε, ότι θα μας ενώνει πάντα το παιδί μας και αυτά συμβαίνουν.
2: Ναι. Αυτό είναι πάρε κάποια χρήματα για το μήνα. Και μη μας κουράζεις ιδιαίτερα.
3: Ναι ρε παιδιά, δύσκολα τώρα, τι να λέμε.
2: Ναι.
3: Τι να λέμε.
2: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια.
3: Λοιπόν,
2: έχει γίνει χαμός.
3: Ναι.
2: Με το Ντεγκρέτσια.
3: Τι έπαθε ο Ντεγκρέας.
2: Ο Ντεγκρέας έκαναν τηλεφωνικές απάτες. Πήραν την κυρία Βιβί και είπανε, κυρά Βιβί μου,
3: είμαι ο Δεγρές,
2: είμαι ο Δεγρές, στείλε μία επιταγουίτα, βάλε λίγα χρηματάκια για τα φιλανθρωπικά και τώρα επί το πέος θα μιλήσετε με τον πρίγκιπα.
3: Και επί το πήθηκε αυτή, μίλησε.
2: Τελείως. Τελείως και τα χασκετά.
3: Το έχουν περάσει στο βασιλικό κομμάτι. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Δυσκολεύει το σπορ. Δηλαδή είναι τώρα σαν να με πάρει εμένα κάποιος και να μου πει είσαι σας τέλειο Μπαρδέμ να σας μιλήσει.
2: Δεν θα μιλήσεις. Είπες την άλλη φορά ότι θα μιλούσες. Πρόσεξε τι θα πει.
3: Όχι, δεν θα μιλήσω. Γιατί καταλαβαίνω ότι με δουλεύουν. Αλλά θα το σκεφτώ, θα πω βρελές. Θα πρέπει να μου μιλήσει πανικά. Γιατί η άλλη
2: σπίλαγε
3: ελληνικά.
2: Θα
3: μου πει ότι ξέρω ότι με θαυμάζει πάρα πολύ. Και τι να μου πει όμως, να βγάλω τα λεφτά μου έξω στο μπαλκόνι.
2: Όχι,
3: κατά πω, δεν, η πλάκα είναι ότι εμένα, μα μου την κάνουν τη φάρσα, θα έχουν πρόβλημα γιατί δεν έχω ούτε κοσμήματα ούτε λεφτά.
2: Θα σου πει Μελανάκι, επειδή ξέρω ότι είσαι φαν μου,
3: ναι.
2: Θα σου ανοίξω στην Ισπανική National Bank of Spain,
3: ναι.
2: Λογαριασμό.
3: Έλα!
2: Και θα πει στείλα τα πρώτα 2.000 ευρώ.
3: Θα του πω δεν έχω, μπορεί. Θα του πω.
2: Θα του πεις έχεις.
3: No tengo.
2: No tengo.
3: Είναι ισπανικά. No tengo.
2: Σα χορευτικό μοιάζει αυτό. No tengo.
3: No tengo. No tengo θα του πω. Βάλτα εσύ και άμα γεμίσει το παγκάρι θα χορευτάω. Θα το βγάλω και ζημιωμένο έχω αυτό.
2: Σαν το Μητσοτάκι εσείς. Βάλτε για τα παιδιά και ό,τι βάλεις θα διπλασιάσουν.
3: Καλά, έβγηκε έρευνα επειδή λέγανε διάφορα. Βγήκε έρευνα, 8 στους 10 οικογένειες με παιδιά δεν μπορούν να αποταμιεύσουν ούτε 50 ευρώ.
2: Ναι.
3: Τα έλεγα εγώ, τα έλεγα εγώ. Ναι. Δεν είναι, τέλος πάντων.
2: Το βάζει στο παιδί και κάνει δουλίτσες.
3: Ναι, αυτό. Καθαρίζει τα τζάμια. Τα φανάρια. Τα φανάρια με το σμόγκο. Και τα τζάμια. Αυτά, τι άλλο. Σε κάνα μαγαζί γαρδένιες.
2: Κάνουν και χορευτικά.
3: Είναι παλιό αυτό, ελληνικής ταινίας.
2: Κάνουν και χορευτικά στους δρόμους, το έχεις δει.
3: Ποιος?
2: Αχ παιδιά, δίπλα στο Χίλτον,
3: ναι.
2: Έχει κάθε βράδυ, ακροβάτες στη μέση του δρόμου. Σταματάνε τα αυτοκίνητα.
3: Και ξυλοπόδαρους.
2: Και ξυλοπόδαρους και ακροβάτες και φωτιές και αυτά. Μιλάμε μόνο βεγγαλικά που δεν
3: τι
2: έχει.
3: Τι να κάνουν οι ζήσουν οι άνθρωποι, τους δίνει κανείς τίποτα.
2: Τα πρώτα αυτοκίνητα δίνουν κάτι.
3: Εδώ εγώ έχω ένα παππούλι που μου έχουμε πιάσει φιλίες. Όπως κάνεις τη γέφυρα από τον νέο κόσμο για να γυρίσεις, να ξαναμπεί συγκρού.
2: Τι κάνει, ρε, και αυτός χορευτικά.
3: Όχι, καλέ παππούλι σου λέω. Αυτός μοιράζει, πουλάει.
2: Χαρτομάτιλα.
3: Χαρτοδούλια δεν τα παίρνω, δεν τα κάνω κιόλας. Να έχει κανένα υγρό μαντιλάκι, θα το παίρνω. Τώρα το χαρτομάτι.
2: Δηλαδή να σου το προϊόν είναι, διότι να βοηθήσει τον άνθρωπο.
3: Το βοηθάω, δεν παίρνω. Αλλά αν είχε υγρό μαντιλάκι, θα το παίρνα. Του δίνω λεφτά και του λέω δεν θέλω μαντιλάκια. Αλλά θέλω να του πω την άλλη φορά, να το φτιάξει το μαγαζάκι, να βάλει ένα υγρό μαντιλάκι να έχουμε να σκουπίσουμε λίγο κάτι μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Μπορεί ο άνθρωπος να είναι πιο ακριβά τα υγρά τα μαντιλάκια.
3: Μπορεί. Να. Και δεν τα κλέβεις και πολύ. Λέω ενώ δεν τα βρίσκεις και πολύ εύκολα.
2: Ντροπή σου πια. Στις αεροπορικές εταιρείες, παιδιά, έχουν πάρα πολλά και ο κόσμος βάζει και στις τσέπες και στη τσάντα.
3: Αυτά τετράγωνα.
2: Ναι.
3: Αυτά λες εσύ. Που έχουν και άρωμα.
2: Ναι.
3: Αυτά θυμάσαι παλιά λοιπόν αυτά. Δεν ξέρω ακόμα τα έχουν. Που τα είχαν σε κάτι ψάρο ταβέρνες και κάτι μπριζολάδικα.
2: Τα έχουν ακόμη.
3: Τα έχουν ακόμα.
2: Ε, βέβαια, πας να έχεις καιρό να πας.
3: Έχω καιρό να πάω σε μπριζολάδικο τέτοιο τύπου που σου
2: δίνουν. Όχι μπριζολάδικο, κυρίως το δίνουν σε ψαράδικα ρε.
3: Και σε μπριζολάδικο.
2: Σε μπριζολάδικο.
3: Ναι, ναι, ναι. Ή σου δίνουν πετσετούλα ζεστή. Μια κυρία πήγε να τη φάει.
2: Πήγε να τη φάει.
3: Νόμιζα ότι είναι γλυκό.
2: Έλα καλέ. Στα αεροπλάνα, στην πρώτη θέση σου δίνουν τέτοιο.
3: Στην πρώτη θέση ξέρω σου δίνουν.
2: Με δίσκο, με τσιμπίδα.
3: Ναι, στη δεύτερη μου. Σε πιάνω με την τσιμπίδα. Και σε βάζω στο κάθισμα.
2: Να σου πω. Και μερικοί καθαρίζουν τα χέρια τους και άλλες αχ, καθαρίζουν τα μούτρα τους.
3: Με την πετάτε αυτή.
2: Ναι, αφού είναι αποστηρωμένη και ζεστή και τέτοια. Και κάνεις...
3: Την έχουν χιλιοπλύνει για φορές και μετά τις βάζουν ξένα σακούλι ειδικό. Και...
2: Μα είναι αποστηρωμένη. Σε πληροφορώ ότι στα υπερατλαντικά ταξίδια σου δίνουν έτσι για το πρόσωπο και είναι σε ατμό. Και είναι ό,τι πρέπει για να ξεκουράζεται η επιδερμίδα.
3: Εντάξει. Αυτές που έχουν κουράσει τις υπερατλαντικά στην πρώτη θέση, που έχουν μια κρεματά, θέλουν να βάλουν και στη μούρη.
2: Τόσες ώρες!
3: Πάντα δίνουν στους άλλους που καθόμαστε με τα πόδια έτσι και έχει κατέβει το αίμα, έχουν γίνει τα πόδια μας τζέπελιν. Όχι στην πρώτη θέση που είναι η άλλη ξαπλωμένη στο κρεβάτι, στην πρώτη θέση και αυτό και εκείνο και τα άλλα και τις δίνουν και μετά τα γατή μούρη. Τρελαθούμε!
2: Τι να πω.
3: Αυτά.
2: Πάμε σε τραγούδι.
3: Λοιπόν, κάτσε λίγο, γιατί ο ακροτής εδώ πέρα είπε ότι τα έχει βάλει με το ρέμο. Και εμείς σας θυμίζω ότι αυτό το δεν λέει καλές κουβέντες, δεν μιλάς όμορφα.
2: Όμως,
3: θεολόγε, αυτό το ο ρέμος, όταν και εγώ όταν λέει το μάτι με τα γνωστά αποτελέσματα, έβινε πάρτι στη Μύκονο για Άραβες και δεν σταμάτησε για 5 λεπτά.
2: Τώρα.
3: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Έλα,
3: τι δεν έλεγε στους Άραβες.
2: Ένθιμου και μιλισμόνι, πίνε τσάι με λεμόνι, ντροπή. Τώρα ο καθένας θυμάται ότι να είναι. Και μπορώ να σου πούν και εσύ όταν ήσουν μικρή ήρθες στο σπίτι μου και μου σπάσε ένα βάζο. Και δεν θα ακούω κακά κορίτσια επειδή όταν ήσουν μικρή πήγες σε ποιο εργοστάσιο πήγες που έπεσε με τους
3: ισχύους. Δεν έπεσε, εγώ που έβαλα το ποδαράκι μου αρθίσανε. Μετά που μεγάλωσα και δεν πήγαινα φανηρίσαν όλοι.
2: Πρωτοχρονιές
3: που βαριόμουν. Έλεγα μπαμπά βαριέμαινα, έκλαινα ένα μετά.
2: Αυτό ήταν.
3: Βέβαια, εγώ κράταγα την αγορά.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το TaxiExpress 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το μποτιλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδιο πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και αναρρομπογιές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks. Στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
7: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρτ μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
8: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
9: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.

0: και τζαβέλα από δύο χωριά χωριάτε.
1: Γιατί?
0: Οργιάζουν οι φίλοι παιδιά. Μετά τα γεννητούρια και τους γάμους που είχαμε εδώ και 1,5 χρόνο, έχουμε περάσει τώρα στα διαζύγια.
1: Ναι, ρε, είναι και η εκλήψη, παιδιά, κάντε λίγο υπομονή.
0: Α, τι, έχουμε απανωτές.
1: Όχι, έγινε η έκλειψη, αλλά δεν είναι έγινε η έκλειψη. Πέρασε μια μέρα αυτό, τώρα αρχίζει και χορεύουμε.
0: Μέχρι πότε θα χορεύουμε?
1: Μέχρι το
0: Φλεβάρι. Μόνο σαν τα κουκαλά μου από τον πολύ χορό.
1: Φλεβάρι.
0: Δεν θέλω άλλο χορό.
1: Εντάξει, μπορεί δεν μα έχει. Α, επηρεάζει και εσένα, ναι. Εσένα και εσένα και ένα και εμένα και οροσκόπο και ζώδιο. Δεν βάριες τα χαρά, μια ζωή.
0: Μέχρι το πότε?
1: Φλεβάρι. Εντάξει, ανάλογα τώρα, αν είναι πρώτες ημερών αυτά και εκείνο και τα άλλα.
0: Αλλά η έκλειψη τόσο καιρό, αφού τελείωσε.
1: Τι τελείωσε?
0: Δεν τε είπες ότι τελείωσε?
1: Παιδί μου, αστρολογικά σου μιλάω, δεν σου λέω σαν φυσικό φαινόμενο. Σαν φυσικό φαινόμενο, φαίνεται φαινόμενο. Φαινόμενο, κάνει έτσι, κάνει κουκουτσά, κρύβεται, τελειώσαμε, πάει. Αστρολογικά αυτό το πράγμα έχει ουρά.
0: Ναι.
1: Είναι απλό.
0: Σου λέει ένα Φλεβάρι
1: Μάρτιο, αλλά, δεν είναι, αλλά είναι ανάλογα τα δεκαήμερα που είσαι. Είναι ολόκληρη ιστορία τώρα που είναι σαν
0: τσιγό. Το μελέτσε εσένα, μέχρι πότε σε χτυπάει εσένα?
1: Με χτυπά τώρα εμένα, ό,τι χτύπημα, ό,τι μπουλιά είναι να φάω, την τρώω τώρα.
0: Α.
1: Εντάξει.
0: Και θα διαρκέσει πόσο?
1: Μέχρι τον Οκτώβριο εγώ είμαι.
0: Α, ναι. Έλα.
1: Μετά πάει στους άλλους.
0: Να φύγει, να πάει αλλού. Λοιπόν, οργιάζουν οι φήμες για το γάμο αυτό που διαλύεται.
1: Ναι.
0: του διεθνούς ποδοσφαιριστή με την εντυπωσιακή ηθοποιό.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ τώρα μια τρελή είδηση. Το ξέρεις, βρε, που το διάβασα στον ξένο τύπο ότι ο αγαπητικός της Τζένιφερ Άνιστον, αυτός ο Κόουτσοφ.
0: Έρχεται στην Ελλάδα.
1: Αυτό το λιγότερο. Αυτός ο Κόουτσοφ, αυτός που υποτίθεται ότι ξέρει από σχέσεις, που υποτίθεται ότι κάνει ομ και γίνεται κυρίως του εαυτού του και στο κέντρο του, τη έχει βάλει όρο και τον χαλάει επειδή μιλάει πολύ συχνά με τον Μπρατ Πιτ.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Αμέ. Και της είπε ότι ή εγώ ή ο Μπρατ. Με το στόμα ακριβώς έτσι, της το είπε λίγο.
0: Αφού είναι καλή φίλη,
1: λίγο κόουτσικα της το είπε. Κόουτσικα. Της είπε λοιπόν ότι κοίταξε να πεις κάτι, επειδή αυτό το πράγμα εμένα με πληγώνει.
0: Αυτός ο πολύ άνετος.
1: Ο πολύ άνετος.
0: Ο πολύ φιλοσοφημένος.
1: Ο πολύ φιλοσοφημένος. Ότι της είπε ότι δεν νιώθω ότι αυτός ο άνθρωπος μπαίνει μες στη σχέση μας και της χαλάει την ενέργεια και φέρνει τα πάνω κάτω, τα γιν κάνει γιάν, τα γιάν τα κάνει γιν. Και γενικότερα υπάρχει πρόβλημα. Και έχει θέμα η κοπέλα, διότι πάντα διατηρούσε μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Μπραντ Πιτ, τη μάνα του Μπραντ Πιτ φαντάζομαι, και το σκύλο του Μπραντ Πιτ.
0: Αυτό όμως ισχύει, είναι δημοσιογραφικά.
1: Είναι από ξένο site, το οποίο είναι πάρα πολύ έγκυρο. Ό,τι κουτσομπολίκι.
0: Πώς τα μαθαίνουν, ρε?
1: Είναι πρώτο.
0: Α, να σε ρωτήσω να κάτι. Αυτά. Πώς τα μαθαίνουν αυτοί, μπορείς να μου πεις?
1: Έχουν και αυτοί τα κονέ τους.
0: Έχουν πιάσει με τα δουλικά, ναι, που έλεγε ο πατέρας σου παρέα.
1: Και έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα η κοπέλα τώρα, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, ένα νορμάλ θα γνωρίσω. Που κοντεύω να φτάσω 60 και έχει, να μου πει όμως ο άλλος με ποιον θα μιλάω. Και με ποιον θα μιλάω και θα μιλάω με τον πρώην μου, που μιλάω με τον πρώην μου 300 χρόνια.
0: Έχει το μαγνήτη πάντως.
1: Η καημένη κι αυτή. Ναι. Και κρίμα.
0: Γιατί τον... δεν γυρίζει ο Πιτάκος πίσω?
1: Ο Πιτάκος είναι, θέλει φρέσκο κατσικάκι. Είναι αυτή η κατηγορία. Τώρα που είναι 50 something, κοντεύουν τα 60 και θέλουν οι άλλοι να είναι.
0: Εγώ προβλέπω ότι θα γεράσει με την Άνιστον μαζί.
1: Ναι, μετά από το φίλο θέλει την ξεμασάλια μα, την Άνιστον θα πάει. Τόσο μπορεί και το χρησιμοποιεί.
0: Αχ, μωρέ.
1: Κατάλαβες. Όσο πιάνει το Viagra, να το πω έτσι.
0: Έλα. Μιλές τέτοια για τον Πιτ μας.
1: Γιατί ο Πιτ μας τον αγαπώ, τον λατρεύω, αλλά έτσι είναι. Μόλις θα τον βαρεθεί η μικρούλα και θα φέρει κάτι άλλο, γιατί αυτό σας έρνεται στο οριζόντιο και στο κάθετο, θα την πάρει τηλέφωνο και θα της πει, θα είναι για γεροκόμιση έτοιμος, δηλαδή θα είναι. Θα θέλει να του μετράει, θα βάλει το φωτοκουτάκι με τη, που είναι τα χάπια της εβδομάδας, θα του φτιάχνει το πρωί το φλαμούρι του να πιει. Θα τον πηγαίνει να κάτσει ένα παγκάκι να κάτσει να τα πούνε λιγάκι, να του χαϊδεύει την καράφα.
0: Έλα μωρέ, αγάπη από να.
1: Δεν θέλω να με θυμάται ο άλλος στα στερνά του, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν θέλω να θυμηθεί και εσένα.
1: Δεν θέλω.
0: Θα σου έρθω σου πει, Ελενάκι, θα θυμάσαι.
1: Όχι, θα πω, δεν θυμάμαι, έχω Αλτσχάιμερ.
0: Βρε, θα περάσει και θα σου χτυπήσει την πόρτα και κάτι θα ραγίσει, θα φτερουγίσει μέσα σου.
1: Θα φτερουγίσει για να φύγει. Θα φτερουγίσει προς την πόρτα. Άσε με σε παρακαλώ τώρα, τους μάθαμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Δηλαδή σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο και σου λέει, Ελενάκη.
1: Τους κάποιος τώρα, κάποιος.
0: Κάποιος από την ατζέντα.
1: Παλιός.
0: Και σου λέει, ναι, θα έρθω, Ελενάκη.
1: Έχει γίνει γερομπιμπισμπίκης κι αυτός τώρα.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Θα έρθω να πιούμε καφέ μαζί, να θυμηθούμε τα παλιά.
1: Να τα θυμηθούμε.
0: Ναι. Και θα σου πει, να σου πω κάτι, δεν σε έβγαλα το μυαλό μου ποτέ.
1: Ναι.
0: Και θέλω, ρε παιδί μου, η συντροφικότητα μετράει.
1: Ναι.
0: Τι θα
1: σπίτι
0: θέλω.
1: Σου, σπίτι μου και καπαλού.
0: Ναι. Ένα πλίτσι.
1: Τέλος πάντων. Ούτε πλήτσι, οικονομία, παιδιά, με τα νερά. Τα έχουμε πει και δεν. Όχι και τα υγρά. Γενικά.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση στον κήπο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου με ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις, με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μπενού. Ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά πιάτα με μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου, που μεταμορφώνεται για το στομάχι μας σε μοναδικά φαγητά. Λοιπόν, με ένα ποτήρι κρασί μπύρα ή αναψυχτικό και γλυκάκι, μόνο 19 ευρώ το άτομο, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Αυτά. Λοιπόν, Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: ευτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
5: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
7: Ρε καλή άκρη, ρε!
5: Με το μπουφάν στους ώμους.
8: Λοιπόν, Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
5: Και τα μπουκαμισάκια τα κοτομανικά.
9: Ήθελα ολοκλητουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
10: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
5: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
11: Το υδρωμένο t-shirt.
5: Να παίζει το τρανζί.
12: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
13: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Εγώ η Φογκ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Η πόρνη από πάνω.
18: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
17: Η πόρνη από πάνω.
18: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacomartinfo.gr.
19: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Στην Κυψέλη γενικώς λέμε.
22: Έχει την τιμητική της.
21: Βρήκανε
22: πτώμα, βαλίτσα, κόκαλα.
21: Βρήκανε, λέει, βαλίτσα με σακούλα με ανθρώπινα οστά, ναι, ναι, σε γήπεδο στην Αλεό.
22: Ωραία, μια χαρά.
21: Αλεπότρυπα.
22: Δεν ξέρω γενικά και μας έχει φάει μούρια η περιοχή. Δεν ξέρω. Και από τότε με τον. Ξεκίνησαν όλα από τότε με το Μετροπόντικα. Τέλος πάντων.
21: Λοιπόν. Είδες του άλλου του superstar. Αχ, πώς λέγεται, παιδιά. Που είχε παντρευτεί και την κόρη του Elvis Presley. Την. Αχ. Που έκανε τρύπα μπροστά από την πόρτα του σπιτιού του στο Λος Άντζελες.
22: Ναι.
21: Άνοιξε μια τρύπα και κατάπιε την πόρτα και δεν ξέρω εγώ τι.

0: άνοιξε μία τρύπα μόνη της.
1: Ναι,
0: νόμιζα ότι αυτός άνοιξε την τρύπα και δεν καταλάβαινα τι μου λες.
1: Άνοιξε μία τρύπα μόνη της και ξαφνικά αυτός δεν μπορεί να μπει ο Χριστιανούλης στο σπίτι του. Παιδιά, τι είναι αυτά που γίνονται.
0: Είναι περίεργα. Τώρα να δεις με τα Ελνίνιο και αυτά τι έχει να γίνει με την κλιματική αλλαγή που κρίνει και με
1: την κλιματική. Τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει.
1: Δεν θα ανεβαίνουν οι ορειβάτες, θα κάνουν πιπί στο χιόνι.
0: Αυτό είναι το λιγότερο καλέ. Θα έχουμε ανεμοστρόβιλους και τέτοια πράγματα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Όχι,
0: είναι άλλη που γελάει και λέει. Σιγά λέει καλέ, λέει αστεία. Λέει. Μια χαρά. Το καλοκαίρι λέει πάντα ζέστη κάνει. Ό,τι να είναι.
1: Η ζέστη που κολλάει.
0: Ε?
1: Η ζέστη που κολλάει.
0: Τι εννοείς?
1: Ότι το καλοκαίρι πάντα ζέστη κάνει.
0: Άρε παιδί μου, ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία του πλανήτη γενικά. Τι είναι η ζέστη που κολλάει.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε πολύ γενικά, μπορεί να έχουμε ακραίο χειμώνα, αλλά.
1: Κοίτα, επειδή είναι λίγα και ψεύτικα τα σπιτάκια μας στα νησιά, τα βλέπω να κολυμπάνε.
0: Γιατί δεν ψεύτικα, μόνο ψεύτικο. Εμένα δεν είναι καθόλου ψεύτικο το σπιτάκι. Είναι όλο πέτρα μέσα.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Το πήρατε έτοιμο ή το φτιάξετε? Γιατί αν κρίνω από την πόρτα που ήταν πόρτα σαν σε.
0: Αφού φτιάχτηκε, παιδί μου, το σπίτι.
1: Α. Ρίξατε πράγμα.
0: Το σπίτι το βασικό, το μεγαλύτερο κομμάτι του σπιτιού, δηλαδή το μπάνιο φτιάξαμε εμείς, αυτό φτιάξαμε. Υπήρχε. Ήταν από τον προπάπου μου. Είναι φτιαγμένο με πέτρα. Είναι χτισμένο, είναι παλιό σπίτι. Λοιπόν, ο Μάρκος Εφερνής και η εταιρεία.
1: Να σου πω.
0: Έλα.
1: Με πέτρα, αλλά χωρίς τσιμέντο τότε. Όλα ήταν έτσι τα παλιά. Παρακαλώ. Αλλά αυτά είναι πιο γερά.
0: Είναι πολύ γερά τα σπίτια αυτά.
1: Αυτά είναι πιο γερά, ναι.
0: Αλλά έχουν επιζήσει στο σεισμό στα κύθυρα και τέτοια πράγματα.
1: Λοιπόν, στοιχείο, παιδιά, είδα κάτι σπίτια παλιά αρχοντικά τα οποία δεν έχουν καθόλου τσιμέντο. Είναι πέτρα και χώμα, αλλά έβαζαν τότε κάτι σίδερα. Καλά, απίστευτο. Και το έκαναν και τώρα στην αναπαλαίωση. Από τη μία πλευρά στην άλλη. Και έστριβαν κάτι βίδες. Δηλαδή από κάτι σίδερα αυτά στηρίζονται.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, ο Σεφερνής έβαλε μια αγγελία γιατί ψάχνει ηθοποιό. Γυναίκες ηθοποιούς.
1: Έλα, πήγαινε.
0: Λοιπόν, λέει, αναζητούμε ηθοποιό 18+, με ιδιαίτερη νεανική και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία. Για βασικό γυναικείο ρόλο, ο οποίος απαιτεί έντονη θηλυκότητα, glamour sensual σκηνική εικόνα.
1: Αυτά θα βάλω σε Σεφερλής,
0: ναι.
1: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
0: Κομική αντίληψη, δυνατότητα του σχεδιασμού και θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα χορευτικές, εγώ γελάω, χορευτικές και φωνητικές ικανότητες. Και να στείλετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφίες, πορτρέτο και ολόσωμη. Και αν υπάρχει, λέει, και οπτικοακουστικό υλικό. Να έχει sensual σκηνική εικόνα.
1: Μάλιστα. Μπορεί να ψάχνει για κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Πάντως ο Σεφερλής έχει το κοινό του, η αλήθεια είναι.
0: Βρε παιδί μου, δεν είπα εγώ το κοινό, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ χάλια αυτή η.
1: Η αγγελία.
0: Τώρα μην λέμε τώρα. Θέλουμε.
1: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr αρχίζουν. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Σε 2 μέρες στα σχολεία, ε. Πάνε Παρασκευή.
0: Καλά,
1: δεν
0: τα αφήνουν τα παιδάκια τη Δευτέρα. Πάτε πάρει την Παρασκευή.
1: Τι θες, μωρέ, και εσύ.
0: Αμάρμορε μου πια.
1: Θα κάνουν την πρώτη μέρα, θα πάρουν τα σκουλικά του και θα γυρίσουν. Δεν θα κάνουν μάθημα την Παρασκευή, φαντάζομαι. Και
0: δεν θα είναι, δεν
1: για να μπουν σιγά-σιγά. Άντε τώρα από τα ξενύχτια και από τα τέτοια. Και από τα γλέτια ολημερίες και ολυνυχτής να γυρίσουν στην καθημερινότητα.
0: Αχ, ναι, η μαμά μου έλεγε με μεγάλη χαρά. Τώρα! Κάθε κατεργάρι στα μπάγκα του! Παναγία με φύγει. Και το λέγε δηλαδή. Τώρα θα την βάλω τα πόδια
1: του. Κάτσε, να σου πω όμως κάτι. Αν την είχε πρίξει.
0: Εγώ την είχα πρίξει.
1: Και ήταν συνέχεια στις ρούγες.
0: Τη γιαγιά μου είχα πρίξει. Όχι, τη μαμά μου. Μάμα ήταν στην Αθήνα και φρόντιζε τον μπαμπά μου που δούλευε. Είναι του μαγειρά και ένα σιδερωμένο που κάμισε και ένα φαγητό. Γιατί τότε ήταν και κουλή. Δεν μπορούσαν να κάνουν, και τίποτα. Μόνο ήταν γυναίκες μαμάδες. Λοιπόν, και ήμουν με τη γιαγιούλα μου εγώ. Τη γιαγιούλα μου έπριζα.
1: Την άλλη γιαγιούλα σου τη γνώρισε.
0: Ποια?
1: Του μπαμπά σου.
0: Τη γνώρισα.
1: Καλή ήτανε.
0: Καλά είναι εκεί που είναι, νομίζω.
1: Δεν είχατε. Πάντα τα παιδιά έχουν με τις γιαγιάδες από την πλευρά της μάνας.
0: Εντάξει, μωρή, καλή ήτανε και άλλοι, απλά δεν είχαμε. Δηλαδή, δεν, τι να λέμε τώρα, δεν είχα τη χημεία που είχαμε τη γιαγιά της μαμάς. Ναι, συνήθως, γιατί αυτές βοηθάνε συνήθως.
1: Ναι. Φωνάνε φορά.
0: Και αυτές βοηθάνε συνήθως, αλλά και να τα λέμε και όπως είναι, και καμιά φορά τώρα. Δεν θέλει τώρα η νύφη να έρθει πεθερά με στα πόδια, θέλει τη μάνα της, ρε παιδί,
1: ναι,
0: μου.
1: Γιατί μπαίνει πεθερά, σου μαγείρεψε καλά,
0: ναι,
1: έκανε αυτό, να και το κάνε τα άρια. Το παιδί δεν το μεγαλώνει σωστά.
0: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδί μου, νιώθεις και καλή να είναι η πεθερά σου. Γιατί υπάρχουν και πεθερές που είναι πάρα πολύ καλές. Να μας δείξεις σε φωτογραφία, τις έχουμε, σβάρκορνιζάρουμε. δεν νιώθεις και καλά. Άγια να υπήρχε πεθερά σου. Δεν νιώθεις, ρε παιδί μου, καλά το ίδιο όταν είσαι τώρα εσύ. Έχεις γεννήσει, είσαι λεχόνα, έχεις τα νεύρα σου. Έχουν το στήριο, το σώμα σου είναι χάλια. Θες να κλαίσεις συνέχεια, δεν μπορεί να έχεις την πεθερά σου. Στη μάνα σου θα τα πεις.
1: Να. Καμιά φορά.
0: Ή στην αδερφή σου, ή δεν ξέρω, ή καλύτερα σε μια. Αν δεν έχεις, δεν μπορεί κάποιος να μην έχει γονεί. Σε μια κοπέλα που την πληρώνεις καλύτερα, νιώθεις.
1: Εκτός αν είναι πάρα πολύ καλή η πεθερά, γιατί έχω κάποιες φίλες που η πεθερά είναι σαν μάνα
0: του. Σίγουρα, δεν αφιβάλλω εγώ. Αλλά άμα έχεις επιλογή, τη μάνα την πεθερά που άγια να είναι η πεθερά,
1: θες να προτιμήσεις
0: τη μαμά σου, ρε παιδί μου, ναι.
1: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα, παιδιά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μηνυματάκια από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, είχε λέει πολύ καλό φαγητό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της ΔΕΘ.
0: Μπράβο.
1: Μαγείρο τσακουκαλίσανε καλά. Τι λέει, υλικά, καρπούζι, φέτα, τι είναι αυτό, δροσιστικό πιάτο για απαιτητικούς ουρανίσκους, σάλτσα φιστίκι. Η συνταγή του σεφ Δημήτρη Τσανάκα για τους φίλους που ήταν στη ΔΕΘ.
0: Η Μπέσερ Γεράκη έχει κάνει ολική glow out, να το πω έτσι εγώ.
1: Ολική επαναφορά.
0: Glow up και λέω glow out. Ναι. Έχει εξομολογήθηκε, είχε πάει σε μια εκπομπή και είπε ότι. Άντε, ναι. Στην έγινε κολόγος της.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και όταν δεν ζηλεύεις, ρε παιδί μου, λες στην αρχή λέει μάλλον. Δεν ζηλεύεις που ήξερες ότι ο άντρας σου. Εντάξει, παιδί, δεν ζηλεύει.
1: Δουλεύει εκεί που οι άλλοι διασκεδάζουν.
0: Όχι, δεν. Βέβαια.
1: Λεφτά να έρχονται στο σπίτι και
0: τα λοιπά. Εντάξει, μόνο. Στην αρχή λέει δεν ζηλεύεις. Είπε ότι το είχαμε συζητήσει μαζί του, όχι, δεν ζήλευα. Εντάξει, ξέρεις τι επάγγελμα κάνει ο άλλος.
1: Έλα, παιδιά, τώρα τι να ζηλέψει. Που πάει άλλη και ξεβρακώνεται και της βάζει το ξυλάκι για να της κάνει pap test.
0: Πω, τώρα που το περιγράφεις είναι για να ζηλεύεις.
1: Σιγά μου, ρε.
0: Είπες τώρα πάει άλλη, ξεβρακώνεται και της βάζει και στο ξυλάκι κάπως να φτιάξει το πράγμα.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτοί τα αντιμετωπίζουν όλα.
0: Έτσι νομίζω κι εγώ.
1: Ναι,
0: λογικό δεν είναι. Έχουν μπει τα πάντα οι άνθρωποι.
1: Ίσα που ψηλότα απομυθοποιείς.
0: Εντελώς.
1: Λοιπόν, επίσης να πούμε, παιδιά, ακολουθεί διαφήμιση επιστροφή στην τάξη. Με τα public σημαίνει ότι είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανά τάξη, ντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, βιβλία κολογίων, top τσάντες και κασετήρες ζηλεύω. Απίθανα τετράδια γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Και όλα αυτά στα public.

0: είναι τρεις. Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa.
3: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
6: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
4: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ, Τζάντζαλα!
5: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
6: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks. Στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
4: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
0: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
4: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
3: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
4: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
4: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
5: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κορονέικη, 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Nutrivalley, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicare αλλάζει το σπίτι.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και αναρρομπογές για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασαλίνη για τις χειροτεχνίες, ε!
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ!
5: Σχολείο Μουστάκας!
0: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Whisky Duars μόνο 16,85. Και Gin Bombay μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει πάντα.

0: XFM 93.4.
1: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χώβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρ

μια καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταπέλα

ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε.

0: στο βάθος κήπος.
1: Η ώρα είναι 6. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: FM 93,4 τα λέει όλα.
3: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.
4: Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί είδηση του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο κέντρο του κολονακίου με αποτέλεσμα να ενημερωθεί το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν να το επαναφέρουν. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπίς όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσία στο ελληνικό τραγούδι, είχε διαγράψει μια ιδιαίτερη σημαντική διαδρομή με πολλές επιτυχίες και συνεργασίες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Σοβαρές ενδείξεις δράσης εγκληματικής οργάνωσης εντόπισαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Οι επιτίδη με εικονικές συναλλαγές έπραταν παράνομες επιστροφές φόρων, με τη ζημιά για το δημόσιο να υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Τα αδικήματα για τα οποία προέκυψαν μεταξύ άλλων είναι η σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, η φοροδιαφυγή και η νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην Άπολη Θεσσαλονίκης όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν με το ένα να καταλήγει πάνω σε στάση που περίμεναν επιβάτες. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου έχοντας σοβαρά τραύματα μια νεαρή κοπέλα 21 ετών καθώς και μια 62χρονη, ενώ ελαφρά τραυματισμένες είναι μια 17χρονη και μια 50χρονη. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού στην περιοχή. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει σε 7.30 το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Συνάντησης Κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται σήμερα και αύριο στο Παρίσι. Αριστερό δεν είναι αυτό που διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια, αλλά μια πολιτική που παράγει πλούτο και τον διανέμει δικαιότερα σε όλους, τόνισε στην αρχή της συνέντευξης τύπου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, που συνεχίζεται στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Επίσης, επισήμανε πως ο κ. Μητσοτάκης εξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, γιατί διαβάζει στις δημοσκοπήσεις πως το 70% των πολιτών θέλει να αλλάξει κυβέρνηση. Στα διεθνή, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μια προσωρινή τοποθεσία που χρησιμοποιείται για αποθήκευση όπλων και άλλων οπλικών συστημάτων που είχαν απομείνει από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία. Στα αθλητικά, στις 8 παρατέταρτο τον Μπαρτσελόνα Φέγερνοτ και Στουτγκάρντ Βίκινγκ για το Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με απώλειες έκλεισε ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σήμερα στο 0,18%. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από ό,τι συνάδελφοί τους σε 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καταδεικνύουν ότι την τελευταία εξαετία τα έσοδα των ελληνικών οικοκυριών έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30%. Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: And now the news.

0: Παραπολιτικά 90,1, είστε πάντα συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και ξεκινάμε πολύ διαφορετικά με την πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση της τελευταίας στιγμής. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας άνθρωπος με 30 χρόνια πορείας στο ελληνικό τραγούδι. Εξέπνευσε πριν από λίγο στο νοσοκομείο Ελπής. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Για περισσότερες πληροφορίες θα συνδεθούμε με τον συντάκτη μας για θέματα υγείας, τον Βασίλη Βενιζέλο. Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Ο Μαζό δεν είναι μαζί μας. Στα 54 χρόνια του, σε ιατρείο στο Κολωνάκι, έπαθε ανακοπή. Οι γιατροί κάλεσαν ασθενοφόρο κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, έφτασε με γιατρό το ΕΚΑΒ. Έγιναν προσπάθειες ανάληψης, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Είναι μια συγκλονιστική είδηση που έχει γονατίσει την κοινή γνώμη. Δεν ήταν τυχαίος ο Μαζό.
0: Πολύ απότομο και ξαφνικό, Βασίλη. Βλέπω και τις αντιδράσεις εδώ από τους συναδέλφους.
1: Έχουν παγώσει όλοι.
0: Ναι, υπάρχει μια παγωμάρα. Εντάξει,
1: είναι αυτά που λέμε αναπάντεχα.
0: Αν δεν έχεις κάτι άλλο και εσύ που θέλεις να συμπληρώσεις.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Αν προκύψει οτιδήποτε άλλο, μας ενημερώνεις. Βασίλης Βενιζέλος, ο συνάδελφος που καλύπτει το ιατρικό ρεπορτάζ.

Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο. Πολύ διαφορετικά ήθελα και εγώ να ξεκινήσουμε την απόψινή, την σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9, κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή 6 με 9. Θα ανοίξουμε σε λιγάκι τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να σας φιλοξενήσουμε. Για αυτές τις 3 ώρες μπορείτε όσοι θέλετε να μας καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα, να σχολιάζετε το θέμα ή τα θέματα που έχετε επιλέξει και να συζητάμε. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Και τηλεφωνικά μπορείτε να επικοινωνείτε. Συγγνώμη, λάθος δικό μου. Εννοούσα μέσω email, γραπτός μπορείτε να επικοινωνείτε, να στέλνετε τα email σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitica.gr.

Θα ξεκινήσουμε, θα συνεχίσουμε με ένα από τα... θα είμαι ειλικρινής. Εντάξει. Δεν ήταν το είδος της μουσικής που άκουγα. Τα τραγούδια του Μαζονάκη και γενικότερα όλο αυτό το είδος της μουσικής. Καταλαβαίνω όμως ότι... αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στεναχωριέσαι όταν φεύγει έτσι ξαφνικά απότομα από τη ζωή ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος. Και καταλαβαίνω ότι επειδή είναι και της δικής μου της γενιάς, θυμάμαι ότι είχε πολύ φανατικό κοινό και εξακολουθεί να έχει, περνώντας τα χρόνια και σε άλλες ηλικίες, σε νεότερες, πολύ ένθερμους υποστηρικτές. Προσπαθώ, ξέρετε, να μην υπάρχει αυτό το υποκριτικό κατά κάποιο τρόπο σε αυτές τις περιπτώσεις όπου νιώθουν όλοι σαν να έφυγε ένας δικός τους άνθρωπος. Εγώ σας το διευκρινίζω, είμαι ειλικρινής. Δεν ήταν καν η μουσική που άκουγα. Όμως, κάποια τραγούδια του μπορούσαν να διαπεράσουν, ξέρετε, αυτό το κουτάκι, ας πούμε, του πολύ συγκεκριμένου είδους και να τα ακούνε και άνθρωποι με διαφορετικά μουσικά γούστα. Και θεωρώ ότι ένα από τα τραγούδια του που άρεσε γενικότερα είναι το επόμενο.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Παραπολιτικά

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Έχει ξεκινήσει το ανεμολόγιο. Οι συντελεστές για την σημερινή μας εκπομπή, στην ρύθμιση του ήχου ο Αθανασόπουλος Θανάσης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια ο Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο ο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Είναι σε εξέλιξη και η συνέντευξη τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, στην ΔΕΘ, ο οποίος αναφέρεται στο πρόγραμμα που παρουσίασε ως ένα πρόγραμμα με σαφές κοινωνικό πρόσημο. Έχει αναφερθεί στο ζήτημα των υποκλοπών. Έχει πει ότι έχει γίνει συγκάλυψη που έχει πιάσει ταβάνι, έτσι είπε χαρακτηριστικά. Λίγο μετά τις 5 ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου. Και το ρεπορτάζ μας έλεγε ότι ο κύριος Τσίπρας θα επιχειρήσει να απαντήσει στα όσα εξήγηλε από πλευράς κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Μόλις ολοκληρωθεί η συνέντευξη θα φιλοξενήσουμε συνάδελφο πολιτικό συντάκτη από το ΑΗ Εφημερίδα, έτσι ώστε να μας δώσει τα βασικά, τα κύρια σημεία στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας.

0: Εσείς μπορείτε πάντως να την παρακολουθείτε σε απευθεία σύνδεση live την συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού από την ιστοσελίδα παραπολιτικά.gr. Μπορείτε να την επισκεφτείτε στην κύρια σελίδα, στο αριστερό μέρος της οθόνης, λίγο να κατεβείτε, θα βρείτε τον σχετικό σύνδεσμο και θα μπορείτε να την δείτε ζωντανά. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας ακροατή, τον Διηνέκη. Καλώς τον.
1: Έγινε, Κωνσταντή, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Διηνέκη.
1: Καταρχάς στέλνω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους συνεργάτες σου. Δεν εφηβιαστήκαμε, εγώ ειδικά, με το άκουσμα αυτό, διότι έχουμε συνηθίσει να ακούμε τα δύσκολα, να τα αντέχουμε. Για το θέμα του Γιώργου του Μαζονάκη, μπορώ να στέλνω τα συλληπιτήρια μου τα θερμά στον παλιόφιλο τον πατέρα του, τον Μανώλη, και στην οικογένειά του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, ούτε να πούμε κάτι παραπέρα. Πάμε τώρα, Κωνσταντίνε, στα επόμενα, τα δικά μας. Καταρχάς, χαίρομαι γιατί ακούω, όπως έχω πει, ότι η εκπομπή προσφέρει ανθρώπους που δημιουργούν σκέψη για τους υπολείπους, προβληματισμούς, να αναγκάζεσαι να ψάξεις, να δεις τι υποτάδε συνακροατής, και αυτό είναι το α και το ω της διερεύνησης της σκέψης μέχρι να φτάσεις στο σημείο της γνώσης, ναι, πραγματικής, αντικειμενικής. Μην νομίζεις αυτά που σου λέω, αγόρι μου, ότι είναι ένας απροσαρμοσμός. Είναι μια πραγματικότητα. Προσφέρεις σκέψη.
0: Εντάξει.
1: Κάτι που λείπει. Και μέσα από τη σκέψη προχωράς στη γνώση και αρχίζεις και βλέπεις την πραγματικότητα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Πάμε τώρα στα παραπέρα. Ακούω πολλούς συνακροατές. Λυπάμαι, δεν μπορώ να ξαναφέρω όλους. Είναι αρκετοί, πολύ δυνατοί. Στέλνω όμως σε ειδικούς χαιρετισμούς με εκτίμηση και αγάπη στον Έμονα. Και συμφωνώ ακέραια στα όσα είπε στην εκπομπή της Δευτέρας, όπως και στην προηγούμενη που σας ανέφερε τα βήτα-βήτα, βιβλία βάρη και βολές στη συνέχεια. Εμείς λοιπόν οι αιρετικοί, ξανάμεσα σε αυτούς ανήκω και εγώ βέβαια, εδώ και δεκαετίες, όταν είχαμε την ιδέα να δημιουργήσουμε μαθητικούς σκοπευτικούς συλλόγους, αντιμετωπίσαμε, θα έλεγα, κριτικές εκ των ουκάνευ. Γιατί έρχεται διαρρητική σκοποβολή, κόρη μου, του τάδε, δίνα, το παιδί κλπ. Τι πράγματα είναι αυτά. Ευτυχώς, που μόλις πήρε το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο σκοποβολή η Κουρακάκη Ανούλα, αισιόπησαν. Στη συνέχεια παγκόσμια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκά κλπ. Ασχολήθηκαν και άλλες κοπέλες, όπως και άλλα παιδιά. Έτσι γλιτώσαμε από την κριτική των υπολείπων. Συμφωνώ λοιπόν και στη δεύτερη φάση του Έμονα με το θέμα του αεροδρομίου και τους κινδύνους που διέτρεχαν οι πάντες εκτός των θεατών, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής, διότι επειδή Κωνσταντίνε, εδώ και 29 χρόνια, με συνένεση όλων, έχουμε διώξει το θέμα της τηλεόρασης από το σπίτι και είμαστε στο ραδιόφωνο, στο διάβασμα, στα βιβλία, για να αναζητούμε τα τεκτενόμενα. Σωστά ο Έμονας λοιπόν ανέφερε τους κινδύνους που υπάρχουν και ότι η αεροπορία δεν είναι για άρτων και θεάματα. Παλιότερα η άσκηση αυτή γινόταν αποκλειστικά και μόνο από την πολεμική αεροπορία, με την επωνομασόμενη αρχάγγελος άσκηση επιδείξης, ως να τονώνει το φρόνημα των Ελλήνων και κάποια νέα παιδιά να εντυπωσιάζονται, να χαίρονται και να θέλουν να γίνουν και αυτοί οι καλοί. Τώρα το μόνο που έχω να πω στη συνέχεια το γνωρίζεις, δεν σου κάνω μάθημα διότι είσαι άριστος γνώστης της ιστορίας και ιδιαίτερα των πολέμων. Όταν από πέρσι ιδιαίτερα ανέφερα ότι μυρίζει μπαρούτι όλη η περίοδος και ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, τώρα πλέον όλοι βλέπουν και παραδέχονται ότι υπάρχει μια τεκτονική γεωπολιτική αστάθεια σε όλο τον πλανήτη, αλλά εμείς κοιτάμε τα του οίκου μας. Και θα ήθελα να κλείσω και να πω σε όσους συνακροατές και συνακροατές να μην πανικοβάλλονται, με σκέψη και ψυχραιμία αντιμετωπίζουν τα πάντα, απλά να είναι σε εγρήγορση, να μην επαναπαύονται, διότι οι Τούρκοι έχουν αποδείξει άπειρες φορές πώς λειτουργούν, πώς σκέπτονται σαν βαρβαρικό φύλο. Απόδειξε το ότι κάθε φορά που κάποιος Τούρκος πιλότος έχασε τη ζωή του σε κάποιο στοίχημα στην Τουρκία, ο αρχηγός, και από ό,τι μαθαίναμε, διαβάζαμε και ακούγαμε, φρόντιζε να στείλει συλληπιτήριο τηλεγράφημα και στον αντίστοιχο αρχηγό γενική τελείου αεροπορίας της Τουρκίας, συλληπούμενος για το δυστύχημα και την απώλεια του Τούρκου συνάδελφου. Οι Τούρκοι λοιπόν εχθές τρελάθηκαν στις παραβιάσεις με drones και οπλισμένα αεροσκάφη και πιστοποιούν αυτό που επιμένουμε εμείς να λέμε, γιατί ακούστηκε και πρώτα απ' όλα από τον μέγα εθνάρχη τον Κολοκοτρώνη, όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του με ποιον μπορούσε να συνεργαστεί. Ο Τούρκος απήντησε και τον φοβερό και ειλικρινέστατο, ο Τούρκος καλός μόνο νεκρός. Δυστυχώς.
0: Εντάξει, εντάξει, μην το τραβάμε τόσο δυναίκη μου.
1: Ναι, καλά, θέλω να πω, ήταν λόγια του Κολοκοτρώνη.
0: Ο Κολοκοτρώνης ήταν σε πόλεμο, σε μια επανάσταση, απέναντι σε 400 χρόνια Οθωμανικής σκλαβιάς, και έπρεπε να καλλιεργήσει για τα δεδομένα. Ήθη έθιμα ανατροπία. Όπως και να έχει, να κάνουμε έναν επίλογο, έλα, είμαστε κάποια ώρα τώρα.
1: Ναι, βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Χάρηκα που τα είπαμε, Κωνσταντή, καλό υπόλοιπο.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς και περιμένω με ανυπομονησία την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε. Να είσαι καλά, Δυναίκη μου. Δεν έχω κανένα λόγο να υπερασπίζομαι ή να είμαι πιο ήπιος στα θέματα της πολιτικής, της εξωτερικής που ακολουθεί η Τουρκία. Μην ξεχνάτε ότι ο πατέρας μου είχε και κατ' επέκταση παππούδες, γιαγιάδες από την κατεχόμενη Κύπρο καταγωγή, από την κατεχόμενη Λευκωσία για την ακρίβεια.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ένα χτύπημα στο Barbreeze συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευής ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου Παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
7: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
8: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
9: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
0: Να επαναλάβει τον Αρχάγγελο να την μετονομάσει από Αρχάγγελος σε Athens Flying Week, να έχει ένα εισιτήριο. Το αντίτιμο φέτος ξεκινούσε από τα 6 και έφτανε μέχρι και τα 80 ευρώ. Με πολύ μεγάλη βοήθεια βεβαίως από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και 14 χρόνια τώρα διοργανώνει η συγκεκριμένη εταιρεία την εκδήλωση Athens Flying Week. Και αλήθεια είναι ότι 14 χρόνια πήγαινε εξαιρετικά. Μέχρι που είχαμε την τραγωδία με την πτώση του Phantom, του F4, τους δύο νεκρούς μας πιλότους, και έχουν αρχίσει πάλι αρκετοί να θέτουν αυτό το ερώτημα, εάν είναι το τίμημα των 25.000 ευρώ ικανοποιητικό για να δοθεί η Τανάγρα στην διοργανώτρια εταιρεία, εάν πρέπει αυτή η άσκηση να συνεχιστεί, εάν. Όχι άσκηση, η επίδειξη. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι πιο σημαντικές ενστάσεις δεν έχουν να κάνουν τόσο με το να διοργανώνει μια ιδιωτική εταιρεία ένα αεροπορικό σόου, ούτε με το ότι θα πρέπει, εννοείται, να υπάρχει και σχετική βοήθεια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και από το Γενικό Επιτελείο Στρατού Ενόπλων Δυνάμεων. Αλλά το ερώτημα που μπαίνει, οι ενστάσεις που μπαίνουν, είναι πόσο μεγάλο μέρος αυτού του σόου καλύπτει το Υπουργείο Άμυνας, η Πολεμική Αεροπορία και ούτω καθεξής. Φέτος, ας πούμε, δεν ξέρω, μπορεί και προηγούμενες χρονιές, αλλά το διαπιστώνουμε και από τις φωτογραφίες στην ιστοσελίδα της σχετική για το Athens Flying Week. Συμμετείχαν και υπτάμενα μέσα του στρατού, υπτάμενα μέσα του πολεμικού ναυτικού. Δεν γνωρίζω εάν και εσείς μετά από αυτή την τραγωδία αναθεωρήσατε κάπως και είπατε ότι θα θέλατε να αλλάξει ο σχεδιασμός, η εκδήλωση, ακόμη και κάποιοι που μπορεί να λένε εχθές, ας πούμε, ήτανε πολύ εχμηρός ο αίμονας, ο ακροατής μας, να μην συνεχιστεί. Βεβαίως, όπως πάντα, σε όλα τα θέματα και κυρίως στα αμφιλεγόμενα υπάρχουν και διαφορετικοί, υπάρχει και αντίλογος ότι ναι μεν μια τραγωδία, αλλά δεν θα πρέπει να σταματήσει η εκδήλωση, το σόου, διότι προσφέρει αυτό, προσφέρει εκείνο κτλ. Κτλ. Συνεχίζουμε με ακροατές. Είχε καλέσει χθες, δεν πρόλαβε, οπότε τον φιλοξενούμε σήμερα. Σας το λέω πάντα, αν δεν προλάβουμε να σας φιλοξενήσουμε μια μέρα που θα καλέσετε, μην αποθαρρύνεστε, καλέστε την επόμενη φορά. Ο καπετάν Μιχάλης, καλώς τον.
11: Καλησπέρα σου, τι κάνεις?
0: Γεια σου Μιχάλη.
11: Χρόνια και ζαμάνια, τι γίνεσαι, πώς είσαι?
0: Χρόνια και ζαμάνια και ελπίζω να είσαι καλά. Εγώ είμαι καλά, εδώ είμαι
11: με ακούς. Και σ' άκουγα απλά την ανάλυση ώρες και εκείνη τη στιγμή, κάποια στιγμή ήμουν σε...
0: Το καταλαβαίνω.
11: Και κατά που δεν μπορούσα να μιλήσω, λίγο η δουλειά, λίγο έτσι, και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο κέντρο, σε όλη τη συνέπεια του σταθμού που πήρανε τώρα, με πήρε η κοπέλα που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, διανέστατη. Μπράβο σας, μπράβο, πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Μόνο και η κίνηση και να μην βγεις, δηλαδή το ότι σε παίρνει όλες και σε θυμάται είναι πολύ σημαντικό.
0: Να σε καλά που το λες.
11: Τίποτα, γιατί έχει δει και τόσο κόσμο. Εντάξει, εμείς μιλάγαμε και στον κορονοϊό και πριν, θυμάσαι και τα θέματα. Με τα social media γενικά, καλά, κάναμε διάφορα σχόλια. Και όπως βλέπεις, έλεγες και για τα βατίνια χθες, όπως βλέπεις υπάρχει μια αντιστοποίηση. Ό,τι λέγαμε θέλω να πω να το ακούσουν και οι ακροατές από πότε και με δικές σου πολύ καλές τοποθετήσεις έχει βγει με τα social media. Και να αναφερθώ κιόλας και στα 16 δις που δώσαμε εκεί στο πρόστιμο στη ΜΕΤΑ για το θέμα των ασβορύθμων.
0: Ναι.
11: Γενικά παρατηρώ μια αντιστοποίηση, γιατί όντως είχε χοντρίνει το πράγμα. εγώ επειδή το δουλεύω και έχω και ατομική, ας το πούμε, είμαι και επαγγελματικές και κοινωνικές υπηρεσίες.
0: Λίγο πιο δυνατά για να σε ακούνε πιο καθαρά.
11: Βρώτησαν γονείς που είχαν ανησυχία για τα παιδιά, τους κοιτούσαν λίγο τα κινητά, βρίσκανε μέσα 4-5 προφίλ, ας πούμε. Στο Instagram, ας πούμε, 11 χρονών παιδιά.
0: Πάλι σε χάνω, παιδιά. Πρέπει να είσαι πιο δυνατά.
11: Κάτσε τώρα καλύτερα.
0: Όχι.
11: Ήταν ένα.
0: Εγώ
11: τώρα καλύτερα.
0: Τώρα καλύτερα.
11: Λέω, ερχόντουσαν οι γονείς στο γραφείο σε κοινωνικές υπηρεσίες με ανησυχία για 5-6 ώρες τα παιδιά το Σαββατοκύριακο στο κινητό, με 4-5 προφίλ στο Instagram και τρόπουσαν τα μαλλιά τους. Ακούστε και αυτό, εντάξει.
0: Ναι, ναι, μια χαρά, τώρα σε ακούω μια χαρά.
11: Και οπότε κάποια στιγμή και με το θέμα του ελέγχου της ταυτότητας και τα λοιπά, γιατί γινόταν αγριάδες μιας. Δηλαδή υπήρχε hate speech, υπήρχαν ψεύτικα προφίλ, μπρίζανε άλλους μαθητές που τους θεωρούσαν φίτουλες, χρυσίδι στους δασκάλους, και αυτό δείχνει ότι αρχίζει και βελτιώνεται.
0: Ναι.
11: Θέλω να τονίσω ότι πέφταμε μέσα από το 2021, έτσι, είναι 26 τώρα.
0: Ναι.
11: Και το πράγμα μύριζε από τότε. Και ένα άλλο σύντομο για τα πατίνια που λέγεις χθες, παίρνουν μέτρα και θα σου κάνω και λίγο χιούμορ. Έρχεται ένα πατίνι, πέφτει πάνω σου, είναι σε έναν δρόμο που δεν επιτρέπεται με αυτή τη νέα νομοσχέδια. Πώς θα τον πιάσεις?
0: Έλατε. Δεν ξέρω. Θα
11: το πιστήνω εσύ.
0: Δεν ξέρω. Το είπες ότι θα το πεις χιουμοριστικά, αλλά όντως θα έχει τύχει και σε ανθρώπους.
11: Ένα ξαφό κορίτσι με κοντό το πάκι και εξαφανίστηκε με μπλε πατίνι.
0: Το λες και καλά κάνεις και με χιουμοριστική διάθεση, αλλά σε κάποιον θα έχει τύχει τώρα που ακούει και θα το έχει...
11: Ναι. Θα χτυπήσει, τι έλεγε, δεν έχω, συγγνώμη.
0: Κάποιος που το λες χιουμοριστικά καλά κάνεις, αλλά κάποιος που μας ακούει θα του έχει τύχει και θα λέει... θα το βλέπει αλλιώς αυτό, δεν το βλέπει με
11: χιουμοριστικό, γιατί... Πέρα από το ότι βάζει νόμους, κάπως πρέπει να το ελέγχεις και πώς θα το δεις, πώς θα το εντοπίσεις το πατίνι αυτό. Θα ψάξεις κάμερες. Θέλω να πω τα πατίνια. Δεν πάει να είναι ένα μέσο στην κυκλοφορία, έτσι.
0: Εντάξει,
11: δεν έχουν έναν αριθμό κάτι. Δηλαδή ο αριθμός κυκλοφορίας δεν βγήκε τυχαία.
0: Πρέπει, ναι. Ελπίζω με τα μέτρα τουλάχιστον να περιοριστεί.
11: Πώς θα αναγνωριστεί. Δηλαδή σου κάνει μια ζημιά, πέφτει πάνω στο παιδί σου, γίνεται κάτι σε αστική ευθύνη, σε ειδικές ζημιές. Πώς θα το βρεις, πώς θα βρεθεί.
0: Κανονικά πρέπει να. Περίμενε. Θα δω αν έχουν. Προβλέψει σχετικά με άδεια ή οτιδήποτε. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν περιπτώσεις που θα φύγει ο άλλος απλώς.
11: Να βοηθήσω, εγώ που το έχω ψάξει λίγο, δεν έχει πουθενά κάποια άδεια ή όχι. Αν αυτός φύγει ή τέλος πάντων δεν πιαστεί εκείνη τη στιγμή ή κυκλοφορεί και κάνει χαζές βόλτες πάνω σε ένα πεζόδρομο. Θα πάρει στην αστυνομία, θα πεις εδώ υπάρχει ένα μπλε πατίνι που πηγαίνει, έρχεται.
0: Μάλιστα.
11: Και sorry, το λέω, υπάρχει ένα σοβαρό κενό. Και τι λέει, απαγορεύεται έτσι, απαγορεύεται να είναι 30, να μην πηγαίνουν πάνω από 30 χιλιόμετρα την ώρα και τέτοια. Όπως και το άλλο, το ότι έχουν αλλάξει τον κόκ στο όριο κυκλοφορία σε απλούς δρόμους μέσα στις πόλεις και δεν υπάρχει έλεγχος. Εγώ δηλαδή στα μέρη μας, Καλυθέα, Νιασμή, Νότια Προάστη, υπάρχουν δρόμοι που τρέχουν με 80-90. Βάλουμε το μυαλό σου όσα χιλιόμετρα. Τέτοις και δεν, πώς θα τον έλεγξεις αυτόν, αν δεν έχεις κάποια συχνά μπλόκα.
0: Εντάξει. Μιχάλη μου, να σου ζητήσω να κάνεις έναν επίλογο, αφού σου πω ότι χάρηκα πολύ που τα είπαμε και πάλι μετά από καιρό και είσαι καλά.
11: Αυτά τα ολίγα, χαίρομαι να σε ακούω, ελπίζω να πάει καλά αυτή η ώρα η καινούρια.
0: Και εγώ το ελπίζω και σε ευχαριστώ.
11: Και να ακούμε και τις επισημάνεις σου που έχεις τόσα χρόνια εμπειρία και δεν το λέω για να χαϊδέψω
0: αυτιά. Εντάξει, εντάξει.
11: Και γενικά ακούω και έχεις και μια σωστή ενημέρωση.
0: Να είσαι καλά.
11: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ, καπετάν Μιχάλη, γεια σου. Όχι, δεν έχουν, έχει δίκιο. Δεν υποχρεούνται να έχουν πινακίδες. Παρά τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία. Δεν ξέρω αν όντως αυτό δημιουργεί, όπως είπε και ο συνακροατής μας, ένα κενό. Τώρα, περνάω λίγο και σε μηνύματα που έχετε στείλει. Πρώτη-πρώτη, όπως το συνηθίζει, η κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Χαίρετε, κυρία Δήμητρα, ελπίζω να είστε καλά. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στον Αλέξη. Τον Αλέξη και στην Αμελή, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε. Σιγά σιγά, ναι, για το μεσημεριανό. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Συλληπιτήρια στους οικείους του Μαζονάκη. Ποιον Βασίλη λες?

Καλησπέρα στον Ξενομερίτη, χρόνια πολλά στη Σμύρνη και στους Μυρνιώτες. 104 χρόνια πέρασαν από την καταστροφή, γράφει. Καλησπέρα στον Τηγανιστή από την Καλιφόρνια. Θέλω να σου πω για την τηλεόραση ότι εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, από την ημέρα που ο Δόκτωρ Φαούτσι παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Γερουσιαστών και δεν απάντησε σε καμία ερώτηση, τα μέσα τα ενημέρωση στα συστημικά 70% ακροματικότητας και μετά δεν πήραν, έχασαν. Ταγμάτων των, ταγμάτων των αγγέλων, όχι στρατευμάτων. Πολύ σωστά με διορθώνει ο Κώστας από τα Τρελά Νερά, έχει δίκιο. Δύο επισημάνσεις πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα τον παρατέταρτο. Η πρώτη, ότι από αυτήν την εβδομάδα έχουμε επιστρέψει στις εβδομαδιαίες μας επικοινωνίες με καλεσμένους για διαφορετικά θέματα, όπως κάναμε τη Δευτέρα με τον κύριο Ρίζο για εργασιακά ζητήματα, εργατολόγος. Κάθε Τετάρτη συνεχίζουμε την επικοινωνία μας με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή. Στις 7 θα τον φιλοξενούμε και θα μας ενημερώνει για θέματα οικονομίας και θα απαντάει βεβαίως και σε δικά σας ερωτήματα. Μπορείτε να τα στέλνετε από τώρα, ερωτήματα οικονομικής φύσης για την, για τον κύριο Χατζησαλάτα, ηλεκτρονικά με email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι από αύριο ξεκινάμε και μια καινούργια ενότητα. Κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα θα φιλοξενούμε, στόχος μου είναι να φιλοξενούμε κάθε Πέμπτη τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη, σύμβουλος κύβερνο ασφάλειας, να μας ενημερώνει και να μας δίνει πληροφορίες σχετικά με, όχι πολύ σύνθετα, αλλά απλά καθημερινά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, σε πρακτικό επίπεδο, που είμαι σίγουρος ότι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα, αν είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και θέλουμε πολύ περισσότερο να το κοιτάξουμε, μπορούμε και το ψάχνουμε. Αλλά η επικοινωνία θα ξεκινήσει από αύριο Πέμπτη για πρώτη φορά στις 7 το απόγευμα με τον κύριο Κασίμη και ελπίζω να καθιερωθεί, όπως έχει γίνει ήδη με τον κύριο Ρίζο και τον κύριο Χατζησαλάτα.

Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών στον κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Mon Parnes. Κάθε Τετάρτη ο γύρος του κόσμου με ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις, τα οποία τα απολαμβάνεις με ένα ποτήρι κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό και στο τέλος γλυκό, 19 ευρώ το άτομο. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα, μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί, ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα

0: βοήθεια σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Music Events Live. Ελληνικό κοινό. Ανδρομάχη. 9 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα.
7: Οργάνωση Χελέξπο. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, είστε πάντα συντονισμένοι. Η ώρα στην πατρίδα για σας που μας ακούτε από το εξωτερικό είναι 50 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Κάπως καλύτερος, κάπως πιο ανεκτός ο καιρός, η θερμοκρασία για εμάς που είμαστε στα αστικά κέντρα, διότι όσοι έχουν τη χαρά, την ευτυχία να είναι σε κάποιο μέρος παραθαλάσσιο και προσφέρεται γι' αυτό η χώρα μας, τι να τους πει, είναι πραγματικά για εκείνους καλοκαίρι. Για εμάς τους υπόλοιπους της πόλης, παιδιά, σου αρέσει το καλοκαίρι μέχρι τα 22, τα 23, πολύ είπα, μέχρι τα 19, μετά κανονικά πρέπει να το απεχθάνεις. Κώστας από το Εγάλιο, επόμενος ακροατής μας. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Γεια σου Κώστα μου.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια, να έχετε καλό φθινόπωρο.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Με υγεία σε όλους, καλές εκπομπές.

0: και σου έχω εμπιστοσύνη, γιατί είσαι τόσα χρόνια στο κουρμπέτι που είναι αδύνατον οι εκπομπές να μείνουν καλά. Έχεις το Ρινάκι δίπλα σου και πιστεύω ότι είσαι αρκετά ευτυχισμένος και χαρούμενος. Έτσι θέλω να πιστεύω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι θεματικές και τέτοια. Μόλις τώρα μπήκα. Με είχε πάρει και προηγουμένως η Ειρήνη, αλλά δεν μπορούσα. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις έμαθα, το είχα μάθει και πριν από μια ώρα, για το θάνατο του Μαζονάκη, του Γιώργου.
1: Ξαφνικό από το πόνο, ναι. Αναπάντεχο, δεν ξέρω το...
0: Αναπάντεχο, μήπως είναι, ξέρεις, παιδί μου, κάποιος κατέβασε κάτι στο ίντερνετ και...
1: Μήπως είναι φάρσα, απάτη, hoax, όπως το λένε, γιατί έχει τύχει να ξαναπεθάνουν ανθρώπους, το κάνουν συχνά στο ίντερνετ.
0: Ένωσε η γυναίκα μου, αυτό το μαθαίνω το γιο μου, μετά μου παίρνει η γυναίκα μου τώρα πριν από 10 λεπτά και μου λέει, ξέρεις, κάτι νέο, όντως έτσι. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια, η ανακοπή και άντε γεια. Τι να πω, αυτά. Θέλω λίγο να το ελαφρύνω. Το κομμάτι, άκουσα και την ομιλία του κ. Τσίπρα, περιμένω να ακούσω και τους υπόλοιπους. Πολιτικά δεν μπορώ να πω κάτι αυτή τη στιγμή.
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι περίμενα να ακούσω αυτά που περίμενα. Δεν ήταν κάποια έκπληξη ούτε από τον Πρωθυπουργό, ούτε από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Πριν από, και δεν ξέρω να μιλάει ακόμα, περίπου από μια ώρα που τον άκουσα.
1: Ναι, ναι.
0: Αμενόμενα, ήταν αμενόμενα. Αυτά που έπρεπε να πει, αυτά που λέει, αυτό που λέει ένα κόμμα το οποίο θέλει να είναι αξιωματική αντιπολίτευση, τώρα δεύτερος θα είναι, τρίτος θα είναι, δεν. Το θέμα είναι, εγώ το μόνο που κρατάω είναι η χώρα να πάει μπροστά με κάποιο τρόπο. Θέλουμε συνεργασία, δεν θέλουμε συνεργασία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καεί από τις συνεργασίες. Έχουμε φάει κάτι μνημόνια στο κεφάλι και μετά ένα τρίτο από την αριστερά. Εντάξει, τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα. Επειδή έχω φτιάξει αρκετά παραβάν και λόγω εργασίας και γενικώς αυτά που πάμε και ψηφίζουμε. Τα που είναι 80-90 επί 90. Όταν τα έφτιαχνα, δεν ξέρω αν το είχα πει παλαιότερα, και τελείωνα και έβαζα και το πανιά, φεύγοντας σκεφτόμουν, επειδή είμαι πολιτικοποιημένο άτομο,
1: ναι,
0: ουσία και τι ψέμα υπάρχει μέσα σε αυτό το ένα τετραγωνικό.
1: Κατάλαβα.
0: Το πιάσεις, ναι, είσαι αρκετά έξυπνος και κατάλαβες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι, είσαι και παγκάρα. Συγγνώμη που σε στενοχώρεσα, γιατί είμαι εγώ παραναϊκός.
1: Δεν πειράζει, ήταν ο πατέρας μου, είναι ο γιος μου, οπότε κάπως το υποφέρω.
0: Έφυγε ο γιος σου και έχει γίνει παναθηναϊκός.
1: Ήταν ο παππούς, ήταν ο πατέρας μου, παππούς του. Εγώ ήμουν το μαύρο πρόβατο και ήθελα να ακολουθήσει ο επόμενος τη σωστή
0: δράση. Μεταφορικά.
1: Ήμουν αντιδραστικός εγώ, του πήγαινα κόντρα σε όλα.
0: Τόσα χρόνια που σε ακούσα, έχω καταλάβει αρκετά άσχετα να μιλάμε τον τελευταίο καιρό. Τέλος πάντων, να ξέρεις ένα πράγμα.
1: Και να κάνουμε σιγά σιγά έναν επίλογο, έτσι να μας πείτε ένα συμπέρασμα.
0: Τελειώνω. Θα σου πω κάτι για την ομάδα σου. Κανείς μη διαγράφει κανένα και για όλες τις ομάδες. Τώρα τον έχουμε τον ΠΑΟΚ ότι και τώρα και τ' άλλο έφυγε. Σίγουρα η απώλεια του προπονητή και του Κωνσταντέλια είναι μεγάλη. Αλλά η ζωή δεν σταματάει εκεί και υπάρχει και ένας ποδοσφαιρικός εγωισμός. Ο ποδοσφαιρικός εγωισμός λειτουργεί σχεδόν πάντα θετικά. Δηλαδή, μπορώ να παίξω και χωρίς αυτόν.
1: Εντάξει, δεν... κατάλαβα. Μου το είπε κι άλλος ακόμα. Ότι πέρσι φαινόταν ότι θα το πάρουμε και τελικά δεν. Και μπορεί φέτος που μας έχουν όλοι ξεγραμμένοι να κάνουμε. Ναι, και ο Θανάση, εσύ μου το έλεγες.
0: Και το πρέπει.
1: Εσύ μου το έλεγες αυτό πρέπει, ή άλλος. Άλλος μου το έλεγες.
0: Να το ξέρεις αυτό. Το πρέπει είναι άγχος και εχθρός. Το πρέπει. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε αυτό. Οπότε ο Πάκου κατεβαίνει λίγο πιο χαλαρά. Με Ευρώπη δεν έχει. Δεν ξέρω. Εγώ Πακουτζής δεν είμαι. Αλλά δεν ξεγράφω καμία ομάδα. Να είστε καλά, Κώστα μου, δεν θέλω να
1: καλύψω. Γεια σας, κύριε Κώστα μου, να είστε καλά κι εσείς.
0: Μια καλή σεζόν. Γεια.
1: Καλή συνέχεια. Απλώς, ας πούμε, μας ενόχλησε, το έχουμε αποθυμένο οι Παουτζίδες, ή τέλος πάντων εγώ το έχω αποθυμένο πολύ, να βγει η ομάδα μια χρονιά στο Champions League, και το γεγονός ότι η ΑΕΚ το πέτυχε έτσι εύκολα, σε σημείο που δεν ξέρω εγώ αν εμείς μπορεί να μην την κερδίζαμε αυτή τη Λεύσκη. Τέλος πάντων. προκαλεί, έτσι, ενοχλεί. Όχι να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, αλλά τι έχει η δική μου η κατσίκα και δεν προχωράει η άτιμη. Δεν την ταΐζουν, αυτό έχει η δική σου κατσίκα, αλλά τέλος πάντων.

Παραπολιτικά 90,1. Πηγαίνουμε σιγά σιγά για το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας. Ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνουμε σε αυτό το χρονικό σημείο να φιλοξενήσουμε κάποιον ακροατή. Σας θυμίζω ότι μετά το δελτίο ειδήσεων στις 7 θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή. Κάθε εβδομάδα θα τα λέμε και φέτος μαζί του, όπως κάναμε και πέρσι και πρόπερσι. Και είναι με τη νέα ώρα μετάδοσης της εκπομπής. Θα τον φιλοξενούμε κάθε Τετάρτη στις 7. Μάλλον θα πρέπει να ανεβάσω κάποια φωτογραφία με τις ημέρες και τις ώρες των καλεσμένων, για όσους ενδιαφέρονται λίγο περισσότερο, έχουν κάποιο συγκεκριμένο θέμα που θα ήθελαν να ρωτήσουν. Δραστηριοποιούμε πλέον πολύ περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτός από το X, που υπάρχουμε εκεί αρκετό καιρό. Η διεύθυνση είναι κάτω παύλα ανεμολόγιο. Πλέον μας βρίσκεται και στο Instagram, παπάκι το ανεμολόγιο.

0: Σας έλεγα στην εισαγωγή της εκπομπής ότι αλλιώς ήθελα να κάνω έναρξη απόψε, αλλά η δυσάρεστη ξαφνική απότομη είδηση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη διαφοροποίησε το πλάνο. Ήθελα να κάνω, θα το κάνω τώρα προς το κλείσιμο, ένα πολύ σύντομο σχόλιο για αυτή τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη, του κυρίου Γιώργου Φλωρίδη, ότι αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, μην έχετε καμία αμφιβολία, είναι τόσο σοβαρό, και αν δεν υπάρξει πρόβλημα κυβερνησιμότητας, μην έχετε αμφιβολία ότι οι απέναντι θα κάνουν ντου. Κοιτάξτε, προσπαθώ πάντα να σκέφτομαι με μια αποστασιοποίηση. Δεν αντιλέγω ότι αν κάποιος πει αυξάνονται οι πιθανότητες να συμβεί μια πολύ σοβαρή εμπλοκή σε μια χώρα σε περίοδο που έχει πολιτική αστάθεια, η απάντηση εύκολα είναι ναι. Σας θυμίζω ότι και το 96 τα ίμια συνέβησαν εκείνη την περίοδο που είχαν στο Πασόκτα του συνεδρίου τους, που παραλίγο να γίνει πρωθυπουργός της χώρας ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, και υπήρχε μια κατάσταση μεγάλης ρευστότητας. Αυτό όμως είναι μια θεωρητική γενικότερη κουβέντα που κάνεις και απέχει πολύ από το να το κάνεις τόσο συγκεκριμένο, να πεις για την Ελλάδα, για τις εκλογές που έρχονται, για την Τουρκία.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Το σχολείο ξεκινάει!
4: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
4: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
5: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
4: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
5: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
9: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόβολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόβολος.
0: οργάνωση, η απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, η φοροδιαφυγή και η νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν, με το ένα να καταλήγει πάνω σε στάση όπου περίμεναν επιβάτες. Με στενοφόρα του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, έχοντας σοβαρά τραύματα μια νεαρή κοπέλα 21 ετών, καθώς και μια 62χρονη, ενώ ελαφρά τραυματισμένες είναι μια 17χρονη και μια 50χρονη. Την ενοχή των δύο ψαράδων για την δολοφονία του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχου του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Έτρειας ζητά ο εισαγγελέας Παναγιώτης Ηλιόπουλος. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει σε μισή ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Συνάντησης Κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται σήμερα και αύριο στο Παρίσι. Αριστερό δεν είναι αυτό που διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια, αλλά μια πολιτική που παράγει πλούτο και τον διανέμει δικαιότερα σε όλους, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που συνεχίζεται στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου υποστήριξε σήμερα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, ενώ εχθροπραξίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Τεχεράνης εντείνονται. Στα αθλητικά για τη Superbet League, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β 1-1. Για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος, Όφη Νέστος Χρυσούπολης 3-0. Στις 8 παρατέταρτο, Μπαρτσελόνα Φέγερνοντ και Στουτγκάρδη Βίκινγκ και το Champions League. Έθριος αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 στους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα λοιπόν για το απόψινό μας, για το απογευματινό, για το σημερινό μας ανεμολόγιο. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Χατζησαλάτα. Σε λίγο θα τον έχουμε στον αέρα.

οικονομικός σύμβουλος και αναλυτής. Θα τον φιλοξενούμε κάθε Τετάρτη για να μας ενημερώνει για θέματα για την επικαιρότητα σε θέματα οικονομίας. Τον έχουμε τον κύριο Χατζησαλάτα, πάρα πολύ ωραία.

0: Καλή ραδιοφωνική και όχι μόνο χρονιά να έχουμε, κύριε Χατζησαλάτα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαμπίθη. Καλή σεζόν, καλή χρονιά. Και εύχομαι να έχετε τύχη και τη χαρά να διαχειριστείτε όσο δυνατόν καλύτερες ειδήσεις, γιατί δυστυχώς είναι δυσέβρετες.
0: Να είστε καλά και πάμε να εγκαινιάσουμε μία ακόμη πολύ έτσι επιτυχημένη και ευχάριστη συνεργασία που έχουμε εβδομαδία και για το 26-27. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ, στην έκθεση Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή, φαντάζομαι θέλετε σήμερα να επικεντρώσουμε, έτσι?
1: Σωστά, και αυτό που πρέπει κατά τη γνώμη μου να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία, γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στον κόσμο, αλλά έχουν και πολλές απορίες, πέρα από το θέμα των επιχειρήσεων, αυτό που έχει να κάνει και με την μείωση της προκαταβολής και με το τέλος επιδεύματος κτλ, τα οποία έχουν εξειδικευτεί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφορά ένα νέο μέτρο, ένα καινούριο λογαριασμό που μπορεί να γίνει για τα νεογέννητα παιδιά, ο περιπόητος κουμπαράς, πώς είναι, γιατί γίνεται, πώς γίνεται, τι κάνουν οι γονείς, τι κάνει το κράτος και γενικά τι συμβαίνει αυτά τα 18 χρόνια.
0: Αυτός είναι ο περιβόητος κουμπαράς νέας γενιάς, είναι η επίσημη ονομασία του, όπως μας είπατε, είναι ο επενδυτικός λογαριασμός για τα νεογέννητα, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Αυτό λοιπόν το μέτρο θα ξεκινήσει να έχει εφαρμογή από Ιανουάριο του 2027, αλλά δικαίωμα να ανοίξουν λογαριασμό για τα νεογέννητά τους, για τα παιδιά τους, θα έχουν και οι γονείς που έχουν αποκτήσει παιδί από 1η Ιανουαρίου του 2025. Δηλαδή θα υπάρχει μια αναδρομικότητα για 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ο λογαριασμός αυτός είναι για κάθε παιδί, που σημαίνει μια οικογένεια που έχει 2 ή 3 παιδιά μπορεί αντίστοιχα να έχει 2 ή 3 τέτοιους λογαριασμούς. Μπορεί να ανοιχτεί στο μέλλον από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί εντός 2 ετών από τότε που γεννιέται ένα παιδί, αλλά θα μένει κλειδωμένος για τα 18 χρόνια, που σημαίνει ότι αν εγώ θελήσω να προστρέξω εκεί για κάποια δύσκολη στιγμή για να πάρω ορισμένα χρήματα, δεν έχω το δικαίωμα, δεν μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων με αυτό το λογαριασμό. Το ποσό που μαζεύεται σε αυτό το λογαριασμό είναι ποσό το οποίο καταθέτει η οικογένεια, και όχι μόνο ο πατέρας και η μητέρα και οι συγγενείς και οποιοδήποτε άλλος θέλει, και δίνει και το κράτος την αντίστοιχη συνδρομή που θα πούμε σε τι όρια κυμαίνεται. Πέρα από τις συνδρομές της οικογένειας και του κράτους, αυτά τα χρήματα θα επενδύονται σε επιτρεπόμενα επενδυτικά προϊόντα, δηλαδή αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα, κρατικά ομόλογα, και θα υπάρχει φυσικά και εδώ η ανάληψη ευθύνης από την οικογένεια, δηλαδή θα επιλέγει σε ποιο επενδυτικό προϊόν θα πάω ανάλογα με το τι ρίσκο θέλω να πάρω. Υπάρχουν ασφαλή προϊόντα και υπάρχουν προϊόντα που έχουν μεγαλύτερο ρίσκο. Το παράδειγμα που είδαμε στη Θεσσαλονίκη είχε με μία απόδοση περίπου στο 3% που θεωρείται μια πολύ ασφαλή απόδοση. Τα χρήματα στο λογαριασμό λοιπόν που θα μπαίνουν μέσα, το ύψος είναι η οικογένεια έως 10.000 ευρώ το χρόνο. Το ανώτερο ποσό που μπορεί να βάλει λοιπόν μια οικογένεια είναι 10.000. Το κράτος, το αντίστοιχο ποσό, το ανώτερο που μπορεί να βάλει είναι 1.200 ευρώ. Τα 1.200 ευρώ αυτά πάνε παράλληλα με τις καταθέσεις. Δηλαδή, αν η οικογένεια καταθέσει 600 ευρώ, 600 ευρώ θα βάλει και το κράτος. Αν καταθέσει 1.000 ευρώ, 1.000 ευρώ και το κράτος. Αν καταθέσει 1.300 ευρώ, το κράτος σταματάει στα 1.200 ευρώ. Υποχρέωση λοιπόν του κράτους σταματά στα 1.200 ευρώ. Αυτά τα όρια, κύριε Λαβίθη, έχεις το δικαίωμα κάθε 5 χρόνια να τα αναπροσαρμόζεις με μια προσάυξη 10%. Επειδή υπάρχει πληθωρισμός, επειδή το χρήμα χάνει κάπως την αξία του, έτσι λοιπόν τα 1.200 ευρώ παραδείγματος χάρη θα γίνουν 1.320 το όριο μετά από 5 χρόνια. Και το αντίστοιχο κάθε πενταετία.
0: Βέβαια, κάποιος είχε 1.000 ευρώ το 2002, 1.000 ευρώ τώρα. Δεν έχει καμία σχέση το ποσό.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα με το μετρητό όταν δεν επενδύεται. Το χρήμα κάθε χρόνο χάνει αξία. Οπότε πρέπει, αν έχει κάποιος μεγάλο, γι' αυτό όσοι έχουν μεγάλα ποσά, έχουν πορτοφόλιο, έχουν κάποιες επενδύσεις, κάποιες μετοχές, κάποια ομόλογα, δεν ξέρω, για να μην χάνεται αυτή η αξία. Εκτός κι αν έχει κάποιο επιτόκιο, κάποια τράπεζα τόσο μεγάλο, που λες εντάξει, τα κλείνω εκεί και κάθε χρόνο παίρνω τους αντίστοιχους
1: τόπους. Είναι περιβόητη διασπορά, δηλαδή σε διάφορους τομείς επενδύω τα χρήματα, ώστε να έχω καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Αν μείνουν στάσιμα, χάνουν αξία πλέον. Δεν έχουν κάποιο με 30 δραχμές, κάποτε ήταν πλούσιος και με 30 δραχμές κάποια περίοδο έπαιρνε μια τσίχλα. Τι λέμε τώρα?
1: Εάν κάποια χρονιά για την οικογένεια δεν είναι καλή χρονιά, κάτι έτυχε, κάτι απρόοπτο και δεν μπορεί να βάλει χρήματα στο λογαριασμό, Τότε λοιπόν ούτε το κράτος θα βάλει, αλλά ό,τι υπάρχει στο λογαριασμό μέσα θα συνεχίσει να επενδύεται. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι αν κάποια στιγμή μετά από 18 χρόνια σπάσει αυτός ο κουμπαράς, ανοίξει αυτός ο λογαριασμός και το παιδί πάρει τα χρήματα, τα οποία θα είναι, επαναλαμβάνω, χρήματα της οικογένειας, χρήματα του κράτους και οι επενδύσεις το τι έχουν αποδώσει, τα χρήματα λοιπόν αυτά που θα πάρει το παιδί θα είναι αφορολόγητα.
0: Καλό αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί θα του πούνε ξαφνικά για, από αυτά φέρει μου το 1 τέταρτο.
1: Όχι, δυστυχώς θα είναι αφορολόγητα, προβλέπονται από τον νόμο. Που θα, γιατί ακόμη δεν είναι νόμος, είναι μια εξαγγελία. Θα γίνει νόμος και θα δούμε και την ερμηνευτική.
0: Και αν αποφασίσει κάποιος να τον αλλάξει τον νόμο μετά από 18 χρόνια, γιατί τα δεδομένα θα είναι αλλιώς. Αυτό
1: θα
0: τώρα...
1: Θα πιστεύω κάτι αντίστοιχο σαν αυτό που είσαμε το PSI. Σε πολύ ακραίες καταστάσεις δεν θα ξανάρθει στη χώρα μας και έχουμε να μην ξανάρθει σε
0: αυτό,
1: καμία.
0: Αυτό, αλλά όταν έχεις καεί μια φορά, πώς λένε, στο χυλό, φυσάς και το γιαούρτι. Αυτό λένε. Και ποιος με εγγυάται μέρα σε 10. Εδώ αγγίχτηκαν οι συντάξεις. Που όλοι θεωρούσαν ότι ό,τι και να συμβεί, η σύνταξη είναι η σύνταξη. Τέλος πάντων. Το τραύμα είναι πρόσφατο και δεν έχει πουλώσει, οπότε υπάρχει πάντα αυτή η ανασφάλεια και την καταλαβαίνω.
1: Γι' αυτό και είναι προαιρετικό το μέτρο, πρώτον, και δεύτερον, με το ίδιο σκεπτικό, δεν θα έπρεπε να υπήρχε και μια σιγουριά του επενδυτή απέναντι σε επενδυτικά προϊόντα, χρηματοοικονομικά προϊόντα ή οτιδήποτε άλλο. Όπως επίσης και μια σιγουριά όταν δίνει τα χρήματα της σύνταξής του ότι κάποτε θα πάρει σύνταξη. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά ήταν ένας εφιάλτης του παρελθόντος που δεν το ξαναζήσουμε. Το ζητούμενο για μένα σε αυτό το μέτρο, το οποίο έχει θετικές πλευρές, είναι πρώτα απ' όλα να υπάρχουν παιδιά, γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα, τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, και δεύτερον, το είχα κάνει και σαν πρόταση σε ένα πάνελ την Κυριακή και κάποιοι με είπαν και λαϊκιστή, αλλά πιστέψτε με ότι η λογική μου το επιτάσσει να το πω. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν τα βγάζουν εύκολα βόλτα. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες είναι στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, μιλάμε για 4.700 ευρώ το χρόνο. Αυτές οι οικογένειες καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να βρουν χρήματα για να βάλουν σε ένα τέτοιο λογαριασμό. Θα μπορούσε ίσως να υπάρχει μια μέρημνα, και το δούμε ως κίνηση στον νόμο, η πολιτεία για αυτές τις οικογένειες το ανώτερο ποσό που είναι τα 1.200 ευρώ να τα βάζει σε αυτό το λογαριασμό, ώστε το παιδί αυτό να βρει κάτι όταν πάει 18 ετών. Να γίνεται ένας αυστηρός έλεγχος. Να γίνεται ένας αυστηρός έλεγχος επάνω στα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας και στα εισοδηματικά, και αν κάποια στιγμή η οικογένεια ξεπεράσει το σκόπελο και πλέον αποκτήσει εισόδημα, να σταματάει λοιπόν το κράτος και να βάζει το αντίστοιχο όπως βάζει και στα υπόλοιπα παιδιά.
0: Μάλιστα. Βάλτε μια ανατελεία πριν περάσουμε στα επόμενα θέματα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μάλλον διαφημιστικό διάλειμμα, και σας ακούμε.

0: εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Music Events Live. Ελικοκίνου. Ανδρομάχη. 9 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα.
9: Οργάνωση Χελέξπο.

0: Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένα, ακούτε το ανεμολόγιο και συνεχίζουμε τη συνομιλία μας με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο αναλυτή. Τον φιλοξενούμε κάθε Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, έτσι ώστε να μας ενημερώνει για τα νεότερα στο χώρο της οικονομίας. Είστε στη γραμμή, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Είπαμε για τον επενδυτικό λογαριασμό για τα νεογέννητα και τις διευκρινήσεις για το πώς λειτουργεί. Νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, πήγαν τόσο καλά τα προηγούμενα δύο?
1: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ένα πρόγραμμα, το Σπίτι Μου 2, που όπως και το 1, πολλά νέα ζευγάρια απέκτησαν το δικό του σπίτι, αλλά είναι προγράμμα το οποίο δημιουργούν πληθωριστικές τάσεις επάνω στα ακίνητα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν ένας ιδιοκτήτης θέλει να πουλήσει το ακίνητό του, θα του χτυπήσουν την πόρτα 3, 4, 5 εν δυνάμει αγοραστές. Εάν υπάρχει το πρόγραμμα το αντίστοιχο 3, όπως ήταν το 1 και το 2, οι αγοραστές θα γίνουν πολλαπλάσιοι. Με αποτέλεσμα πλέον, όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση, ανεβαίνουν και τα ακίνητα. Αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα της στέγασης, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ακίνητα, όχι εν δυνάμει αγοραστές. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή πλέον στα Σκαριά μπαίνει το Σπίτι Μου 3, θα αρχίσει πλέον η διαδικασία υλοποίησης τον Ιανουάριο του 2027, με κάποιες διαφοροποιήσεις από το Σπίτι Μου 2. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα η ηλικία του δικαιούχου αυξάνεται στα 55 έτη από 50 που ήταν στο Σπίτι Μου 2. Το μέγιστο ποσό του δανείου αυξάνεται από 190.000 στις 230, και τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται όχι στο εισόδημα της οικογένειας που παραμένει σταθερό, απλά προσαυξάνεται για 7.000 σε κάθε παιδί από 5.000 που ήταν στο Σπίτι Μου 2. Παραμένουν σταθερά όμως το ύψος χρηματοδότησης το 90% της αξίας, καθώς επίσης και η ηλικία του ακινήτου, γιατί μέσα στο πρόγραμμα εντάσσονται ακίνητα τα οποία έχουν αναγερθεί πριν από το 2007. Δηλαδή, ακίνητα τα οποία είναι 19 ετών δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Για να δούμε πώς θα προχωρήσει λοιπόν. Ένα καλό νέο για τους εκπαιδευτικούς, το γεγονός ότι πλέον τα ακτοπλοϊκά θα έχουν έκπτωση 50%.
1: Έως 50%
0: θα έχουν ακτοπλοϊκά. Ναι.
1: Βέβαια, για αυτούς οι οποίοι είναι πρωτοδιόριστοι, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν είναι νόμος του κράτους, είναι μια συμφωνία που έγινε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
0: Ναι.
1: Παρέχουν έκπτωση 20, 30 ή 50% ή περισσότερες, και για τα εισιτήρια του εκπαιδευτικού, τα ατομικά του δηλαδή, και για το όχημά του, είτε είναι αυτοκίνητο είτε είναι μηχανή. Η ημερομηνία όμως που μπορεί να κάνει χρήση αυτής της συμφωνίας ο εκπαιδευτικός είναι έως 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Αν λοιπόν ένας εκπαιδευτικός έχει τοποθετηθεί σε ένα νησί, την ώρα που θα πάει στον ΚΙΣΕ για να παραλάβει τα εισιτήριά του, να πάρει τα εισιτήριά του, θα πρέπει να επιδείξει είτε το ΦΕΚ διορισμού είτε την απόφαση τοποθέτησης, να βγάλει τα εισιτήρια με μειωμένη τιμή και αυτά τα εισιτήρια και το ΦΕΚ να το δείξει και την ώρα που θα μπει και θα αποφασιστεί επάνω στο καράβι. Είναι ένα μέτρο το οποίο είναι θετικό. Μακάρι να συνεχιστεί και μετά τις 11 Σεπτεμβρίου, γιατί οι εκπαιδευτικοί που πηγαίνουν, ειδικά οι πρωτοδιόριστοι, τα χρήματα που παίρνουν είναι πάρα πολύ λίγα και εκεί έχουν να αντιμετωπίσουν μια στέγαση αρκετά υψηλή, αλλά και κόστος καθημερινότητας πολύ υψηλό.
0: Και συνεχίζουμε και κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή με τα δάνεια για τους δημοσίους υπαλλήλους από το Μετοχικό Ταμείο.
1: Πολύ σημαντικό. Σήμερα λοιπόν...
0: Τι είναι αυτό, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Είναι δάνεια που παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα παίρνανε παλιά, τα οποία στο ύψος ήταν 2-3 μισθοί ακαθάριστοι για τον καθέναν, είχαν σταματήσει, είχαν παγώσει. Ξεκινάνε λοιπόν από σήμερα αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει αυτοί που είναι δικαιούχοι του προγράμματος, και δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι μέτοχοι στο Μετοχικό Ταμείο, το πολιτικό και ένστολο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος, το πολιτικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας ή οι αστυνομικοί που υπάγονται στα ταμεία της πρώην αστυνομίας πόλεων, καθώς και δημοτικοί υπάλληλοι που είναι προαιρετικά μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου. Πώς καταλαβαίνει κάποιος αν είναι μέτοχος? Ή ρωτάει τη μισθοδοσία του ή κοιτάζει το καθαριστικό να δει αν υπάρχουν κρατήσεις για το Μετοχικό Ταμείο. Από τη στιγμή λοιπόν που είναι δικαιούχος του Ταμείου, κάνει μια αίτηση στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και δηλώνει μόνο το κινητό του τηλέφωνο και το προσωπικό του mail. Τα υπόλοιπα στοιχεία τα αντλεί το Ταμείο από το διαδίκτυο και από τις πλατφόρμες. Και την επόμενη μέρα αυτός που έχει κάνει την αίτηση θα λάβει ένα μήνυμα για να προχωρήσει στην αίτηση προέγκρισης. αν δεν προχωρήσει την αίτηση προέγκρισης, είναι σαν να μην έχει κάνει καθόλου αίτηση, απορρίπτεται δηλαδή. Και είπαμε και προηγουμένως, αυτό που πρέπει να ξέρουμε οι δικαιούχοι που είναι αυτές τις ομάδες εργαζομένων που είπαμε προηγουμένως, θα πρέπει να είναι δικαιούχοι και μέτοχοι του Ταμείου για πάνω από 2 χρόνια, να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους και να διαθέτουν φορολογική ενημερότητα για έσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου. Το ύψος του δανείου φτάνει έως 3 ακαθάριστους μισθούς, η αποπληρωμή τους σε 36 μηνιαίες δόσεις ισόπωσης, οι οποίες θα παρακρατούνται κάθε μήνα από το μισθό, και το επιτόκιο 7%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό το πρόγραμμα έχει ένα προϋπολογισμό 12 εκατομμύρια, κύριε Καβίθη. Αν εξαντληθούν τα 12 εκατομμύρια, ναι, δεν θα πάρει κάποιος άλλος. Άρα λοιπόν, όσο πιο νωρίς κάνουμε την αίτηση, τόσο πιο καλά είναι, γιατί αν εξαντληθεί το αποδοματικό, δεν έχουμε δικαίωμα να πάρουμε ένα τέτοιο.
0: Αν το λέτε για τους δημοσίους υπαλλήλους που μας ακούνε, αν ενδιαφέρονται να σπεύσουν να κάνουν την αίτηση όσο μπορούν νωρίτερα.
1: Σωστά.
0: Τώρα, σε κάποια μηνύματα, και ο ακροατής μας ο Μπάμπης, πολύ απογοητευμένος από το στέγη 3, θεωρεί και αυτός, από ό,τι κατάλαβα, όπως και εσείς, ότι το μόνο που θα κάνει είναι να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τις τιμές. Δεν ξέρω γιατί ένα πρόγραμμα που υποτίθεται πρέπει να βοηθήσει να πάρει κάποιο σπίτι καταλήγει να ανεβάζει τις τιμές των σπιτιών. Τι παράδοξο είναι αυτό, τι περίεργο.
1: Είναι λογικό, είναι νόμος της αγοράς. Όταν τα σπίτια είναι ένα συγκεκριμένα και έχουμε να κάνουμε συγκεκριμένο αριθμό σπιτιών, όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι υποψήφοι αγοραστές, αλλά δημιουργούμε και καινούριους μέσα από το πρόγραμμα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Νόμος προσφοράς και ζήτησης είναι τώρα το θέμα. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το στεγαστικό, θα πρέπει να δημιουργήσουμε σπίτια. Θα πρέπει να βγάλουμε σπίτια καινούργια πλέον στην διαδικασία.
0: Να αυξηθεί η προσφορά των σπιτιών,
1: Ένα πολύ καλό πρόγραμμα, μα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, το ακούμε εδώ και 2 χρόνια και ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί, είναι η κοινωνική στέγη. Δηλαδή, υπάρχουν ακίνητα του δημοσίου, είτε οικόπεδα είτε ακτισμένα κτίσματα, τα οποία θέλουν κάποια ανακαίνιση. Θα πηγαίνει κάποιος ιδιώτης, θα χτίζει μια πολυκατοικία ή θα ανακαινίζει το ακίνητο και θα έχει υποχρέωση πλέον από αυτό το ακίνητο μέρος των διαμερισμάτων να τα δώσει με χαμηλό ενίκιο για κοινωνική προστασία.
0: Ναι.
1: Είναι προγράμματα τα οποία δίνουν σπίτια. Αν δώσουμε σπίτια, θα χαμηλώσουν οι τιμές. Όταν τα σπίτια παραμένουν σταθερά αλλά αυξάνονται οι ενδυνάμοι ιδιοκτήτες, σίγουρα οι τιμές ανεβαίνουν.
0: Και τώρα το επόμενο μήνυμα, δεν ξέρω αν εσείς έχετε γνώση, εικόνα των αγορών, με την έννοια των εξόδων, των αιτήσεων που κάνει το ελληνικό δημόσιο για δανεισμό από αγορές, από τις διεθνείς αγορές. Έκανε πρόσφατα μία έκδοση 400 εκατομμυρίων ευρώ έντοκων γραμματείων.
1: Όλες αυτές είναι πετυχημένες οι εκδόσεις και
0: περιμένουν. Ναι, το ερώτημα είναι, θέτει εδώ ο κύριος Μαντενίδης, γιατί χρειαζόταν να βγει, αν ξέρει ο κύριος Χατζησαλάτας, το ελληνικό δημόσιο για αυτά τα 300-400 ψωροεκατομμύρια, έτσι τα αναφέρει, όταν είχε βγει τον Ιούλιο με 17 ομόλογο και πήρε 3 δις. Τι χρειαζόταν πάλι να βγει τώρα?
1: Σίγουρα αυτοί οι οποίοι...
0: Και πείτε μας γενικώς ποιος είναι ο λόγος που βγαίνουν. Φαντάζομαι να καλυφθεί η ρευστότητα και να χρηματοδοτηθεί παλιότερο χρέος. Αυτοί φαντάζομαι είναι οι δύο βασικοί λόγοι.
1: Και υπήρχε και μία ερώτηση επάνω στη δικασία που ακολούθησε το δημόσιο, δηλαδή να προπληρώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτά τα οποία είχαμε δανειστεί στα μνημόνια. Για ποιο λόγο έγινε κάτι τέτοιο? Σήμερα θα μπορούσαμε ίσως να δανειστούμε χρήματα με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο και να κάνουμε εξοικονόμηση χρημάτων και μέσα στην Αθήνα μας στη χώρα. Είναι πράγματα που είναι μακροοικονομικά, πράγματα που αυτοί που τα χειρίζονται ξέρουν, πιστεύω, καλύτερα, γιατί δεν είναι απόφαση του ενός, είναι συλλογική απόφαση και πηγαίνει και κάτω από εγκρίσεις οργάνων και συλλογικότητων. Κάτι περισσότερο θα ξέρουν, πάντως σημασία, γιατί όταν πλέον βγαίνουμε ως χώρα να δανειστούμε, υπερκαλύπτεται πλέον αυτό, που σημαίνει ότι οι αγορές εμπιστεύονται τη χώρα μας. Αυτό είναι καλό φυσικά για τους επενδυτές. Δεν ξέρω αν οι πολίτες πλέον εισπράττουν αυτή τη διαφορετικότητα της οικονομίας.
0: Να είστε καλά. Προφανώς και όχι στο καθημερινό.
1: Βέβαια,
0: δεν έχει μεταφερθεί το μάκρο στο μικρό. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Χατζησαλάτα μου, την επόμενη Τετάρτη.
1: Καλή σεζόν και πάλι, να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς, και εσείς, ό,τι καλύτερο. Δεν πρόλαβε, μου γράφει ο Αλέξης, τι είπε για τους δημοσίους υπαλλήλους. Είπε ότι από σήμερα Τετάρτη μέχρι και να εξαντληθεί το ποσό που έχει προϋπολογιστεί, ένα ποσό ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, μπορούν στη σελίδα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων οι δημόσιοι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται να δηλώνουν κινητό προσωπικό email και να λάβουν δάνειο. συμπληρώνει τη διαδικασία στην ιστοσελίδα της σχετικής, την ενότητα την κατάλληλη, λαμβάνει μήνυμα με μια προθεσμία να προχωρήσει σε αίτηση προέγκρισης που αν...
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Μπες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.
9: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
0: Μάλιστα, μου διευκρινίζει ο τηγανιστής από την Καλιφόρνια ότι χάσανε το 70% της ακροαματικότητάς τους με τον COVID. Το ραδιόφωνο γράφει όμως εδώ, είναι βασιλιάς, μπα. Μας εξηγεί ο ξενομερίτης ποιος ήταν ο αμομφάρετος. Δεν το ξέρα. Σπαρτιάτης αξιωματικός, υπό τις διαταγές του Παυσανία στην μάχη των Πλατεών,

0: Το άλλο το όνομα ήταν η πέτρα της ανυπακοής και η σημαντική του ψήφος ουδέν μομφή για την αρετή του. Είναι ο άνθρωπος ο αμομφάρετος που έκανε πίσω μόνο και μόνο για να πάρει φόρα και να σκοτώσει τον Μαρδόνιο. Κάτι που θα επαναλάβει αργότερα και ο Αλέξανδρος με τον Δαρίο. Βρε τον αμομφάρετο. Έξω και το ουδέν μομφή για το όνομά του. Ωραία τα ελληνικά ονόματα. Βγάζετε όμως το παιδί σας αμομφάρετο. Δεν το κάνετε. Τώρα, είχαμε πει νωρίτερα για τη συνέντευξη τύπου του πρώην πρωθυπουργού στην ΔΕΘ του κυρίου Αλέξη Τσίπρα που είχε ξεκινήσει από τις 5 και θα είχαμε επικοινωνία με συνάδελφο πολιτικό συντάκτη για να μας ενημερώσει για τα κύρια σημεία που ανέφερε ο κύριος Τσίπρας όταν η συνέντευξη ολοκληρωνόταν. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον Αντώνη Τελόπουλο από το ΑΗ Εφημερίδα. Καλησπέρα Αντώνη.
1: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, όπου εδώ στο Βελίδιο Συνεδρικό Κέντρο συνεχίζεται ακόμα αυτή την ώρα.
0: Αν νόμιζα ότι ολοκληρώθηκε, γι' αυτό μιλάμε.
1: Όχι, μπορούσα και βγήκα για να αφού ολοκληρώσουμε.
0: Και άμα πει τώρα το πιο σημαντικό και το χάσουμε, τι θα κάνουμε.
1: Την επόμενη εκπομπή.
0: Εντάξει, σωστό και αυτό. Για πες μας, Αντώνη, τι λέει 2,5 ώρες.
1: Νομίζω ότι η μεγάλη γκάμα των ερωτημάτων που απασχόλησαν την κοινή γνώμη έχουν τεθεί όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Αφορούσε κυρίως ερωτήθηκε για το πρόγραμμά του, για την κοστολόγηση, για τη συζήτηση που άνοιξε μετά την απάντηση της κυβέρνησης ότι έχει τεινάξει την μπάνκα στον αέρα με το πρόγραμμά του. Από εκεί και πέρα ο κύριος Τσίπρας επέμεινε πως το πρόγραμμα προσέστη Θεσσαλονίκη και η ομιλία του ήταν ό,τι πιο αριστερό, τεκμηριωμένο και δομημένο έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται εδώ. 14 φορές έχει ανέβει με διάφορες ιδιώτες στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ναι. Παράλληλα έκανε αναφορά μετά από ερώτηση στην περιβόητη πια πατριωτική εισφορά, στην οποία δεν μπόρεσε βέβαια να δώσει ένα ακριβές μέγεθος τι είναι αυτό που περιμένει η Ελλάδα να εισπράξει.
0: Αν είναι δυνατόν, ναι.
1: Βέβαια έδωσε κάποια κατά προσέγγιση νούμερα τα οποία προκύπτουν από διάφορες. Εδώ μάθαμε και τι είναι αυτή η περιβόητη πλατφόρμα που είχε πει ο εκπρόσωπος ο κύριος αναπληρωτής εκπρόσωπος Ζωνιφούδης. Πρόκειται για μια δουλειά του οικονομολόγου, του γνωστού οικονομολόγου του Πικετή, όπου με έναν τρόπο προσεγγίζεται γύρω στα
0: 200. Το Μάς έχει ασχοληθεί με το.
1: Υπάρχει μια πλατφόρμα σχετικά με τις ανισότητες όπου...
0: Όχι όμως σε συνεργασία με το κόμμα του Τσίπρα και τα λοιπά.
1: Υπάρχει μια επικοινωνία με το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας.
0: Του Τομάς Πικετή.
1: Βεβαίως, ναι, είναι γνωστή.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω πόσοι ακροατές μας το γνωρίζουν. Θεωρείται ο σπουδαιότερος σύγχρονος οικονομολόγος, δηλαδή τον έχουν κάτι σαν... σε επίπεδο... το νέο Μάρξ. Δεν είναι μαρξιστής με την πολιτική έννοια.
1: Απλά έχει κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά.
0: Πολύ σοβαρή δουλειά και θεωρείται εφάμιλου μεγέθους. Δηλαδή θεωρείται τέτοιο όνομα, ότι επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό την οικονομία. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Πράγματι είναι γκράντε όνομα, αν μου επιτρέπεται ο όρος.
0: Βεβαίως επιτρέπεται.
1: Από εκεί και πέρα, με βάση αυτή την πλατφόρμα υπολογίζουν γύρω στα 200 δις ότι θα μπορούσε να είναι ο πλούτος του 1%.
0: 200 δις ο πλούτος του 1%?
1: Ναι,
0: να ξεχρεώσουμε όχι μόνο το χρέος, δεν ξέρω και εγώ τι να... Μάλιστα.
1: Ναι. Okay. Επίσης είπε ότι θα προσπαθήσουν να εξάγουν συμπεράσματος με τον έμφυα και τις καταθέσεις. Βέβαια αυτό είναι στην κρίση των ακροατών. Όσοι αυθαιρεσία μπορεί να έχουν αυτά τα νούμερα. Η αυθαιρεσία μάλλον που σχετίζεται με το θέμα έχει να κάνει με το από πού αντλούμε τα στοιχεία.
0: Ναι, γιατί τέτοια νούμερα τραβάνε κόσμο. Και εγώ, ας πούμε, ψήθηκα. Ρε, εσύ, υπάρχουν 200 αντίσεις, 1% και κάθονται. Πάμε να τα πάρουμε. Καταλαβαίνεις, δημιουργεί σε πολύ κόσμο. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα είναι ένα από τα σημεία της συνέντευξης τύπου που θα σηκώσουν πολύ σκόνη.
0: Και καλώς το ανέφερες, Αντώνη. Ναι. Μη σε διακοπτώ, συνεχίζεις.
1: Επέμεινε στη στρατηγική της δεύτερης κάλπης, χωρίς όμως να κακοδαιμονίζει τις πρώτες εκλογές. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια των οικονομικών του κόμματός του, και εδώ ανακοίνωσε πως στο σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει ένα application όπου θα μπορεί κανείς να βλέπει τα χρήματα που συγκεντρώνονται μέσω crowdfunding για το κόμμα. προσπάθησε να υποβαθμίσει την κριτική που γίνεται σχετικά με τα έξοδα που κάνει το κόμμα, το νεοσυσταθέν κόμμα. Από εκεί και πέρα επικεντρώθηκε και άλλες ερωτήσεις ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, τη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, τα ελληνοτουρκικά. Εμείς ως εφημερίδα κάναμε μια ερώτηση σε ό,τι αφορά την παρουσία του πάλι ποτέ κυβερνητικού εταίρου πάνω καμένου στην κηδεία του σφαγέα των Βαλκανίων του Ράτκο Μλάντιτς. Εκεί υπήρξε ένα μικρό άδειασμα του πρώην πρωθυπουργού στον παλιό του σύμμαχο. Και ναι, η συνέντευξη κατά τα άλλα συνεχίζεται.
0: Άδειασμα,
1: ένα ελαφρύ.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες οι επισημάνσεις, η πολύ ενδιαφέρουσα η μεταφορά που μας έκανες με τα βασικά που είπε μέχρι στιγμής ο κύριος Τσίπρας.
1: Σίγουρα οπότε, θα έχουμε Αντώνη... ευκαιρίες ναι, να περάσουμε και σε μεγαλύτερη εξειδίκευση όσον είπε. Θα, μόλις τελειώσει η συνέντευξη τύπου, φαντάζομαι θα υπάρχουν αντιδράσεις από όλα τα κόμματα και θα ανοίξει μια συζήτηση.
0: Ωραία. Και εννοείται ότι και εσύ, αν κρίνεις ότι πρέπει να μιλήσουμε και να ενημερώσουμε το κοινό μας και για κάτι άλλο, το αξιολογείς και οποιαδήποτε στιγμή σε φιλοξενούμε στον αέρα. Πολύ ωραία και αναλυτικά και απλά και κατανοητά μας τα εξήγησες. Να είσαι καλά, Αντώνη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Αντώνης Τελόπουλος, ο συνάδελφος από το ΑΗ Εφημερίδα που παρακολουθεί την συνέντευξη Τσίπρα, η οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Άντε να μην ξεκίνησε 5, να ξεκίνησε λίγο πιο αργά, γιατί υπάρχει και το πασοκικό ωράριο και το ακαδημαϊκό τέταρτο. Δεν ξέρω γιατί, ειδικά στο χώρο της αριστεράς, έχουν μία, πώς να το θέσω τώρα, μία, δεν μου έρχεται η κατάλληλη λέξη να πάρει η ευχή, απέχθεια στο να είμαστε ακριβείς στην ώρα μας. Λες και το να είσαι συνεπής, δηλαδή να πεις θα βρεθούμε στις 5 και θα τα πούμε στις 5, είναι κατάλοιπο της 5 ακριβώς. 5 ακριβώς, μου λέει ο Παναγιώτης Μπρίμπος, ο συνάδελφος που μας εκφωνεί το δελτίο ειδήσεων, ξεκίνησε. 5 done. Αυτά είναι. Γιατί ετοιμαζόμουν να πω ότι η ακρίβεια και η συνέπεια στα ραντεβού είναι τα κατάλληλα, τα αστικά. Τώρα, όταν έχεις στο μυαλό σου την επανάσταση, το αν θα είσαι 5, 5 και 4, 5 και 50, είναι μικρές λεπτομέρειες. Αλλά μου λέει ο Παναγιώτης 5 ακριβώς. Τι κάνει 2 ώρες και 40 λεπτά. Συνεχίζω λίγο με μηνύματα για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά με τους επόμενους ακροατές μας. Αφού σας πω ότι ο Αλέξης μου γράφει ότι, βλέπετε, επειδή άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα, που να το φανταστεί και ο κύριος Χατζησαλάτας, σχεδόν με το που άνοιξε ολοκληρώθηκαν, μου στέλνει εδώ μια ανακοίνωση ότι μπήκε να δει στην πλατφόρμα και βγάλανε ανακοίνωση ότι ολοκληρώθηκε ο αριθμός των αιτήσεων. Ξέρω αν κι άλλοι δοκιμάσατε τώρα που το είπε ο κύριος Χατζησαλάτας, που μπορεί να μην το ξέρατε, να μην το είχατε πληροφορηθεί και σας έβγαλε αντίστοιχο μήνυμα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνετε αιτήσια, έχει εξαντληθεί. Κρίμα για Μαζό, λυπήθηκα περισσότερο για Κόκοτα, ο Νοήτο, γεια σου σκεπτικό δράπανο, ο οποίος στέλνει και μία χιουμοριστική εικόνα με τη λεζάντα «Αν αντιπαθείτε τόσο τα παιδιά σας, μην τα κάνετε». Είναι μια τούρτα γενεθλίων που γράφει «Χρόνια πολλά, Φεδόργιε». Και ελπίζω να μην ονομάστηκε, επειδή βλέπω έχει δύο κουκλάκια, ένα μπλε και ένα κίτρινο η τούρτα, διακοσμητικά. Ελπίζω να είναι ο ένας Φέδωνας, ο άλλος Γεώργιος, και να κάναν έτσι λίγο ένα λογοπαίχνιο και να μην έχει ονομαστεί το παιδί Φεδόργιο. Δεν ξέρω αν κάποιος που μας ακούει τώρα ονομάζεται Φεδόργιος, αλλά φαντάζομαι ήταν λίγο δύσκολη η παιδική ηλικία. Κύριε Μαντενίδη, μην αρχίσετε πάλι να με σπαμάρετε με τα σεντόνια σας. Βγήκατε χθες στον αέρα, τα είπατε, μετέφερα και το ερώτημά σας. Σύντομα να είναι τα μηνύματά σας. Τα μηνύματά σας είναι δισέλιδο εφημερίδας, κύριε Μαντενίδη. Δεν είναι μήνυμα για να διαβαστεί σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι μη χάσετε το Σάββατο το αφιέρωμα του κυρίου Μαντενίδη. Αποκαλυπτικό με φωτογραφίες, με. Δεν είναι μήνυμα αυτό. Είναι δισέλιδο σαλόνι εφημερίδας. Καλησπέρα στον Διογέννη. Αγνοεί το ελληνικό κράτος στη λέξη οδηπορικά. Δεν πρέπει καν να πληρώνει εισιτήρια στα πλοία ο δάσκαλος, να το τα πληρώνει το κράτος. Όχι, επειδή θα είναι η έκπτωση ως 50%, ε. Καταλαβαίνω. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Θυμίζει περιστατικά όπου το ίντερνετ πέθαινε διάφορους επώνυμους, μπιμπίλας, μάγκας, με το κλαρίνο, τον πέθανε, μετά πλακωθήκανε, μετά μου γράφει κάνανε διαφήμιση μαζί. Τα συλληπιτήριά του για το Μαζονάκι και στην οικογένεια του Μαζονάκι και από τον καπετάν Μιχάλη. Καλησπέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά. Πολύ ενδιαφέρον μήνυμα από τον κύριο Κυριάκο που δεν προλαβαίνω, δεν έχω το χρόνο να το διαβάσω ολόκληρο. Γράφει όμως το εξής, δεν ξέρω αν είναι μια δική του σκέψη ή αν είναι κάτι που διάβασε, που προκύπτει μέσα από έρευνες, μια δημοσίευση κτλ. Γράφει ότι οι πρόγονοί μας δεν ήταν άμυαλοι, μαϊμούδες απλώς που ζούσαν στα δέντρα. Το έχω ακούσει αυτό, το έχω διαβάσει, έχει αποδειχθεί για τους Νεάτερνταλ. Δεν θεωρούνταν οι Νεάτερνταλ λιγότερο έξυπνοι από τους Σάπιενς. Οι Σάπιενς είχαν το καλό, ότι το καλό των Σάπιενς ήταν ότι λειτουργούσαν πιο ομαδικά. Και έτσι μπόρεσαν να επικρατήσουν, διότι οι Νεάτερνταλ υπήρχαν και σε σωματική δύναμη. Γράφει λοιπόν εδώ ότι, τέλος πάντων, ότι από την εποχή των Νεάτερνταλ 200.000 χρόνια πριν και πιο πίσω, τέλος πάντων, έχουμε μία ένδειξη στα σπήλαια στη Γαλλία ότι είχαν θρησκευτικές τελετές. Οπότε οι αρχαίοι Έλληνες, γράφει, δεν ξεκίνησαν από το μηδέν. Πήραν τα μαθηματικά έτοιμα και τις γνώσεις από Βαβυλώνιους και Αιγυπτίους που με τη σειρά τους πάτησαν σε προϊστορικά θεμέλια. Εδώ γράφει ότι το Πυθαγόριο θεώρημα ήταν γνωστό στη Βαβυλώνα 1000 χρόνια πριν γεννηθεί ο Πυθαγόρας. Δεν το γνωρίζω αν αυτό ισχύει. Είναι μεγάλο λάθος αυτό που γράφει, ότι πήραν από τους προηγούμενους. Είναι σαν να αγνοεί κάποιος τη συνεισφορά, δηλαδή δεν ανακάλυψε ο Νεύτωνας τα μαθηματικά, τη φυσική. Η συνεισφορά του Νεύτωνα όμως ήταν τεράστια. Δεν ανακαλύφθηκαν τα μαθηματικά και η φυσική τον 20ο αιώνα. Θα πει όμως κάποιος ότι ο Αϊνστάιν, έλα μωρέ, έτοιμα τα βρήκε από τους προηγούμενους. Το να λέτε ότι και οι αρχαίοι Έλληνες έτοιμα τα βρήκαν από κάτι Αιγύπτιους και κάτι Βαβυλώνιους, είναι σαν να λέτε ότι και ο Αϊνστάιν έτοιμα τα βρήκε από τους πριν από αυτόν. Και ο Νεύτωνας έτοιμος τα βρήκε. Και ο Γκέντελ έτοιμος και αυτός τα βρήκε από τους προηγούμενους. Η συνεισφορά των αρχαίων Ελλήνων στον κλάδο των μαθηματικών, ναι, δεν τα ανακαλύψαμε. Αλλά τα εξελίξαμε και δεν τα πήγαμε απλώς ένα βήμα, άλματα μπροστά.

0: τη γνώση της συσσωρευμένη όλων αυτών των χιλιάδων ετών. Δηλαδή και ένας άνθρωπος εκείνης της περίοδου, αν μπορούσε να μεταφερθεί στο σήμερα, θα μπορούσε να λειτουργήσει κανονικά, διότι έχει το ίδιο μέσο επίπεδο ευφυΐας, εξυπνάδας, πείτε το πως θέλετε. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα βρήκα αυτήν την, εσείς βεβαίως το λέτε ως αξίωμα ότι έτσι είναι, εμένα όμως μου αρέσει πάρα πολύ ως ερώτημα. Είναι έτσι? Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά Animal στο Νέο Τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες παλαιάς μουσικής, από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων μουσικών ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου. Ένα ταξίδι μέσα από εμβληματικά έργα, ιστορικά όργανα και νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που προβάλλει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής δημιουργίας. Ημέρες παλαιάς μουσικής, 19 έως 22 Νοεμβρίου και από 25 έως και 29 Νοεμβρίου 2026 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
1: Παραπολιτικά 90,1. Ανεμολόγιο.

Στο μεταξύ, για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, νωρίτερα εδώ διαβάζω την ανακοίνωση από το νοσοκομείο Ιελπής, όπου πήγε στις 4:45 το απόγευμα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε και ο Μαζονάκης χωρίς αυτόματη αναπνοή, γράφει η ανακοίνωση του νοσοκομείου, χωρίς σφιγμό.

0: διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάση πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση, 5:40 πρώτα λεπτά η επίσημη ώρα θανάτου. Η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια στους οικείους του εκλειπώντος. Μιλώντας με συναδέλφους εδώ στην αίθουσα σύνταξης, κατάλαβα ότι θα υπάρχει, δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, θα αφήσω να είναι λίγο πιο επίσημη ενημέρωση, αλλά κατάλαβα ότι θα υπάρχει πολύ ρεπορτάζ και εξελίξεις σε μια λογική ότι δεν ήταν τόσο ξαφνικό και τυχαίο και έχει ήδη αναλάβει η αστυνομία να ερευνήσει την εταιρεία και τους γιατρούς σε κάποια θεραπεία που έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οπότε το θέμα αυτό θα έχει, ειδικά τις επόμενες μέρες, γιατί πάντα όταν ένα θέμα προκύπτει οι πρώτες μέρες βγαίνουν πάρα πολλά στην επιφάνεια, θα έχει αρκετά νεότερα. Πάμε στον Αναστάση τον φύλακα. Λογικά με τον Αναστάση θα πάμε για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας και μετά θα επιστρέψουμε για το τρίτο και τελευταίο μέρος του απόψινου ανεμολογίου, του σημερινού ανεμολογίου. Γεια σου Αναστάση.
1: Την καλησπέρα και την αγάπη μου από πολύ παθή έβεια.
0: Πολύ παθή έβεια,
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Εύχομαι μια καλή και δημιουργική ραδιοφωνική σεζόν, Κωνσταντίνα.
0: Ευχαριστώ, Αναστάση.
1: Από τη φιλόξενη συχνότητα του Παραπολιτικά FM.
0: Ναι.
1: Την οποία την ξεχνάω.
0: 90,1.
1: Ναι. Όχι, εγώ είμαι στο τέτοιο, ιντερνετικά πάντα ακούω τα
0: τέλεια.
1: Πάντα.
0: Οπότε δεν σε απασχολεί.
1: Κοίτα να δεις πώς έχει η κατάσταση των πραγμάτων. Εγώ στον πολύ ελεύθερο χρόνο μου, διότι λόγω και δουλειάς έχω πολύ ελεύθερο χρόνο να στοχαστώ, να φιλοσοφήσω τα πράγματα.
0: Ελπίζω να έχεις φτιάξει κορμάρα.
1: Ας το προσπεράσουμε.
0: Όχι βέβαια, έχει τόσο ελεύθερο χρόνο. Κάμψεις κοιλιακούς, μονόζυγο.
1: Σχολιάζω. Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο. Προσπαθώ να μπω σε διατροφή, σε δίαιτα. Δύσκολη κατάσταση.
0: Λοιπόν, μην φας τρία σουβλάκια, φάει δύο, δεν πάθεις τίποτα. Ποια δίαιτα και διατροφή. Μην αρχίσεις τα μπρόκολα και τα...
1: Με έχει φάει καθιστική δουλειά, με έχει φάει καθιστική δουλειά από το...
0: Γι' αυτό σου λέω. Αυτό. Κάμψεις, push-ups, κοιλιακή.
1: Ναι, που να βγω εδώ έξω στο...
0: Ναι, είμαι ύγυμνος κιόλας και να φωνάζεις. Όχι, όχι, δεν εγκαταλείπω.
1: Να με περάσουν...
0: Και αν μπορεί να έρθει και ένας φίλος σου και να σε κλωτσάει στα πλευρά την ώρα που γυμνάζεσαι, ακόμα καλύτερα.
1: Να έρθουν με τις άσπρες μπλούζες οι κύριοι...
0: Και να τους φωνάζεις. Όχι, όχι, δεν εγκαταλείπω.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν έτσι όπως το φιλοσοφούσα λίγο το θέμα. Αναρωτιόμουν λοιπόν τι είναι καλύτερο, ένας ξαφνικός θάνατος ή ένας θάνατος, αργός θάνατος.
0: Ούτε με στολή βιολογικού πολέμου και κοντάρι 8 μέτρων δεν το πλησιάζω αυτό το θέμα. 8 παρά 5 το απόγευμα. Δεν υπάρχει γενικώς δηλαδή, πόσο μάλλον τώρα. Ούτε με στολή βιολογικού πολέμου και κοντάρι 8 μέτρων δεν το ακουμπάω. Ξαφνικός ή μετά από ασθένεια.
1: Αφορμή το θέσεις του θανάτου του καλλιτέχνη.
0: Το κατάλαβα.
1: Και επειδή έχω και εγώ χάσει τον αγαπημένο μου πατέρα, έτσι ξαφνικά.
0: Και εγώ.
1: Όπως λέει το τραγούδι.
0: Και εγώ έτσι ξαφνικά.
1: Γι' αυτό το αναρωτιόμουν.
0: Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση.
1: Δεν υπάρχει. Αυτό είναι πολύ... Θέλει πολύ ψάξιμο.
0: Θέλει πολύ. Είναι πολύ βαθύ, πολύ βαρύ.
1: Βαρύ.
0: Βαρύ. Βαρύ τώρα. Εντάξει, και για... Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο είναι και πόσο προσωπικό.
1: Ας μην το πιάσουμε, γιατί αυτό είναι για πιο αργά ώρες.
0: Είναι για πιο αργά, ακόμα και για πιο αργά. Λέω εγώ ρε παιδί μου ότι τα θέματα θανάτου τα θεωρώ λίγο βαριά. Για κάποιον μπορεί να είναι χαλαρά θέματα αυτά, δεν είναι. Αλλά εγώ τα θεωρώ λίγο...
1: Θα πρέπει να μας προβληματίζει όμως το...
0: Θα πρέπει, ναι. Θα πρέπει, ναι. Ουσιαστικά λένε ότι... Όλη η ψυχολογία του ανθρώπου είναι η σχέση του με το θάνατο. Οπότε...
1: Κατά τα άλλα...
0: Κατά τα άλλα τι?
1: Τώρα που είμαστε και στα... Να θυμάστε τα δικά μας.
0: Ναι. Χαλκίδα.
1: Δεν πήγε καλά το θέμα με τις πυρκαγιές.
0: Τι εννοεί?
1: Για μία ακόμη χρονιά.
0: Ναι.
1: Μεγάλη απογοήτευση. Τι ακρίνω. Πάλι είχαμε ένα σωρό φωτιές. Εγώ θα σωρώ να φέρω για την Εύβοια, γιατί εδώ πέρα ζω και
0: βέβαια
1: δραστηριοποιούμε. Μέχρι και χτες βίναμε φωτιές.
0: Μέχρι και χτες,
1: την Κάριστο. Γιατί έχω ξεκινήσει καλά. Υπήρχε μια αισιοδοξία, άντε θα την βγάλουμε όπως πέρσι. Δεν είχαμε πολλές φωτιές πέρσι. Από τον Αύγουστο και μετά, στρελής.
0: Το θυμάμαι με την εκπομπή, ρε εσύ.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Ετοιμαζόμουν επειδή όλο τον Ιούλιο ήμουν εδώ.
1: Ναι.
0: Και ετοιμαζόμουν, πλησίαζε το τέλος Ιουλίου, λέω να πω ότι φαίνεται να πάμε καλά με τις πυρκαγιές φέτος ή θα γίνει τίποτα και θα με, κρεμάνε, θα με κρεμάσουν στα μανταλάκια. Και τελικά είπα να μην το πω και να.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: αλλά μέχρι τον Ιούλιο η αλήθεια είναι, η εικόνα έδειχνε καλή. Και ξαφνικά τον Αύγουστο.
1: Έτσι είχαμε ξεκινήσει καλά και εμείς εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι, είχαμε πολύ λίγα περισσότερα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και έφτασα σε σημείο να κατεβαίνω εγώ στα ρεπό μου κάτω στην Κάριστο και να πηγαίνω σε περιστατικά, σε συμβάντα. Να βοηθήσω.
0: Διευκρινίζω ότι ο Αναστάσης στους ακροατές είναι εθελοντής, δασοπυροσβέστης, με την ομάδα εκεί, χρόνια δραστηριοποιείται, πιστοποιημένος εθελοντής.
1: Πιστοποιημένος από την πολιτική προστασία.
0: Οπότε και είναι full μαχημός και ενεργός.
1: Ναι, ναι. Και πάντα σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία, το κλιμάκιο της
0: πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Καρίστα. Ναι, επίσημα με συντονισμό, έτσι πρέπει.
1: Βοηθάμε και το μόνο που εισπράττουμε είναι το ευχαριστώ του απλού κόσμου.
0: Το ευχαριστώ και με το παραπάνω, αυτό, το έχετε από όλους μας. Και παραπάνω το ευχαριστώ.
1: Αυτό είναι για μένα το μοναδικό, έτσι, πώς να πω, ανταμοιβή, η μοναδική ανταμοιβή.
0: Δεν το συζητάω, το ότι εθελοντικά προσφέρεστε και το κάνετε αυτό, ναι, είναι ανεκτίμητο για μας.
1: Και δηλαδή θέλω να πω αυτό, δηλαδή είναι ευχαρίστησή μου που μπόρεσα και έσωσα, ρε παιδί μου, μια αυλή, ένα σπίτι, ένα μαντρί, ένα στάβλο,
0: πολύ μεγάλη,
1: κάποια ζώα.
0: Πολύ μεγάλη προσφορά, πολύ μεγάλη. Ανεκτίμητη προσφορά τώρα, ανεκτίμητη. Έχω δελτίο, οπότε θες να συμπληρώσεις κάτι αν θέλεις μετά, έκανες επίλογο.
1: Σε καληνυχτίζω, σου εύχομαι καλή εκπομπή, καλή ραδιοφωνική.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
4: Μωμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε!
2: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ!
7: Σχολείο, Μουστάκας!
2: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Χρουκτής, Color Sensation, Όλια και Γκαρνιέ, περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenor μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
2: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
6: Μεσάνυχτα και κάτι, ενώ οι πρώτες μεγάλες του επιτυχίες ακολούθησαν με την επόμενη δισκογραφική δουλειά το 1994 που έχει τίτλο «Με τα μάτια να το λες». Οι συνεργασίες του Γιώργου Μαζονάκη ήταν πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές. Συνεργάστηκε με όλα τα μεγάλα ονόματα της γενιάς του, εμφανίστηκε σε όλες τις μεγάλες πίστες της Αθήνας και είχε φανατικό κοινό που τον ακολουθούσε πιστά σε κάθε του βήμα. Συμμετείχε ως κριτής σε τηλεοπτικές μουσικές εκπομπές, ενώ το 2022 πρωταγωνίστησε στη βραβευμένη ταινία Μικρού Μήκους στο Φεστιβάλ του Κανών στο θρόνο του Ξέρξη. Σοβαρές ενδείξεις δράσης εγκληματικής οργάνωσης εντόπισαν οι έλεγχοι της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Οι επιτίδη με εικονικές συναλλαγές εισέπεταν παράνομες επιστροφές φόρων, με τη ζημιά για το δημόσιο να υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν το μεσημέρι σε ατύχημα που σημειώθηκε στην Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν, με το ένα να καταλήγει πάνω σε στάσιο που περιμέναν επιβάτες. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, κυρίσσοντας σήμερα στο Παρίσι την έναρξη των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης για το διάστημα, ξεκίνησε την παρέμβασή του καλώντας πρώτον στο βήμα μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που ήταν παρόντες τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να παρουσιάσει στους περίπου 2.000 προσκεκλημένους και στους εκπροσώπους περίπου 90 κρατών τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη. Συνάντηση έχουν αυτή την ώρα ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Συνάντησης Κορυφής για το διάστημα. Αριστερό δεν είναι αυτό που διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια, αλλά μια πολιτική που παράγει πλούτο και τον διανέμει δικαιότερα σε όλους, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου που συνεχίζεται εδώ και τρεις ώρες στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Επίσης επισήμανε πως ο κ. Μητσοτάκης ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης και τη διαβάζει στις δημοσκοπήσεις πως το 70% των πολιτών θέλει να αλλάξει κυβέρνηση. Σε διεθνή ενημέρωση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προστήριξε σήμερα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, ενώ εχθροπραξίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Τεχεράνης εντείνονται. Στα αθλητικά, για το Super Bet League 2, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β 1-1. Για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος, Όφη Νέστος Χρυσούπολης 3-0. Εν τω μεταξύ, έχουν ξεκινήσει και αγώνες για το Champions League. Μπαρτσελόνα Φέγερντον 1-0 και Στουτγκάρντι Βίκινγκ 0-0. Έθριος αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβήθης.

τρίτη ώρα. Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι ακούτε ανεμολόγιο. 5 λεπτά μετά τις 8 η ώρα στην πατρίδα, για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Απογευματάκι προς βραδάκι πλέον, Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Για να βγει το ανεμολόγιο στον αέρα εργάζονται οι εξής: Αθανασόπουλος Θανάσης στη ρύθμιση του ήχου, Λεγάκη Ειρήνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Βούτσινος Θανάσης στην μουσική επιμέλεια. Λαβίθης Κωνσταντίνος στο μικρόφωνο. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε όσοι θέλετε να καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα και να λέτε τα θέματα που έχετε επιλέξει, να τα σχολιάζετε και να συζητάμε. Μπορεί να θέλετε να αναφερθείτε σε ένα θέμα που εσείς έχετε διαλέξει, μπορεί να θέλετε να αναφερθείτε σε κάτι που είπε κάποιος άλλος ακροατής ακροάτρια. Στόχος της εκπομπής άλλωστε είναι η τοποθέτηση κάποιου ακροατή να προκαλεί την συμμετοχή κάποιου άλλου. Γι' αυτό και σε αρκετές περιπτώσεις θα διαπιστώσετε ότι δεν απαντάω ή δεν συμμετέχω, διότι θέλω να μην επηρεάσω το να καλέσει κάποιος και να απαντήσει και να συμμετάσχει εκείνος εκείνη. Καλησπέρα κύριε Λαβίθη, γράφει ο Δημήτρης ο αγρότης. Τι θα πει ελεύθερος χρόνος? Που πήρε άδεια από το δασονομείο για να κόψω ξύλα, πήγα το πρωί, γύρισα, ξεφόρτωσα, έκανα ένα διάλειμμα το μεσημέρι και ξαναπήγα το απόγευμα, μόνος με δισκοκύλι. Χιχί, γράφει και στο τέλος. Να του πούν οι Navy Seals και το πρόγραμμα Badge T του κυρίου Δημήτρη. Αλλά και ο Αναστάσης, κύριε Δημήτρη, όταν έλεγε ελεύθερος χρόνος δεν εννοούσε ότι εκείνη τη στιγμή απλώς μπορεί να κάτσει. Είναι στην εργασία του, αλλά η εργασία του είναι τέτοια που είναι πολύ μοναχική και με αυτήν την έννοια έχει τη δυνατότητα, γιατί είναι φύλακας, νυχτοφύλακας σε ένα βουνό εκεί στην Κάριστο. Εγώ γι' αυτό του είπα να πλακωθεί εκεί πέρα στις κάμψεις και στους κοιλιακούς.

να πάει ο κύριος Δημήτρη σε κάνα από αυτά τα γυμναστήρια και τα fitness center που ανεβοκατεβάζει τα ξύλα που ο ίδιος κόβει και να του πούνε εδώ είναι το μηχάνημα για το στήθος, εδώ είναι για τους προσαγωγούς. Εδώ να του πούνε είναι τα ομαδικά προγράμματα, αερόβια, κυκλικά. Να πιάσει το όργανο και να το σηκώσει ολόκληρο και να αρχίσει να... Σε λίγο με επόμενους ακροατές, θυμίζω τον τηλεφωνικό μας αριθμό επικοινωνίας 211-10-80-880 για να καλέσετε να βγείτε στον αέρα, επαναλαμβάνω 211-10-80-880.

Μηνύματα ηλεκτρονικά μέσω email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr και υπενθυμίζω ότι από αύριο και ελπίζω κάθε Πέμπτη, κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη για τη νέα ραδιοφωνική χρονιά θα ξεκινήσουμε μια νέα καθιερωμένη τακτική συνομιλία με τον Θεοφάνη Κασίμη. Ο κύριος Κασίμης είναι σύμβουλος κύβερνο ασφάλειας και του ζήτησα να τον φιλοξενούμε κάθε Πέμπτη στις 7 εδώ στο Ανεμολόγιο και να μας δίνει μικρές, απλές, χρήσιμες πληροφορίες για καθημερινά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία και πώς μπορούν να επηρεάσουν ή να διευκολύνουν την καθημερινότητά μας. Μπορεί να είναι από μια απλή χρήση ενός μιας τεχνολογίας που μας διευκολύνει μέχρι, αυτό ας πούμε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θέματα με τις ηλεκτρονικές απάτες.

0: αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
5: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
7: Ρε κάνε άκρη, ρε!
5: Με το μπουφάν στους ώμους.
8: Λοιπόν, Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
5: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
9: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
10: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
5: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
6: Το υδρωμένο t-shirt.
5: Να παίζει το τρανζί.
11: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
12: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμούνια ανώμαλα. Όλα κουνούμαλα.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι πάντα ακούτε το ανεμολόγιο. Για περίπου 40 λεπτά θα είμαστε ακόμα μαζί. Βραδιά Champions League και η απόψινή. Σε αγώνες που είναι σε εξέλιξη, στο 33ο λεπτό, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1 και Μπαρσελόνα Φέγενορτ 2-0. Στις 10 έχει Νάπολη Άρσεναλ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σαράι, Λίβερπουλ Αθλέτικο Μαδρίτης και Παρί Σεντζερμέν Σλόβαν.

Α, μάλιστα, μου διευκρινίζει ο Αναστάσης. Εγώ τον είχα αφήσει στο βουνό, μόνο στο εκεί ψηλά. Ότι εδώ και κάποιο καιρό φυλάει εργοτάξιο. Δεν ξέρω αν θες να πω την περιοχή, δεν την αναφέρω εκεί στη Χαλκίδα, δεν γίνομαι πιο συγκεκριμένος, Αναστάση. Ναι, λίγο έξω από τη Χαλκίδα, την, όπως την αποκαλεί, απαγορευμένη πόλη, διότι έχει ανοίξει μια κόντρα με την πόλη της Χαλκίδας και τους κατοίκους της, τους Χαλκιδαίους. Τους Χαλκιδαίους ή τους Χαλκιδείς, ή και τα δύο. Όπως και να έχει όμως, δεν είναι ελεύθερος χρόνος, με την έννοια ότι είμαι στο σπίτι μου ή δεν εργάζομαι, δεν έχω κάποια εργασία εκείνη την ώρα. Είναι η δουλειά τέτοια που του αφήνει αυτό το περιθώριο να κάνει και άλλα πράγματα εκείνη τη στιγμή. Νωρίτερα μιλήσαμε με τον συνάδελφο τον Αντώνη Τελόπουλο από το Άι Εφημερίδα, που καλύπτει την συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΘ. Και μας μετέφερε κάποια βασικά από όσα είχε αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας. Ένα λοιπόν από αυτά που θέλω τώρα να σχολιάσω, δύο ήθελα να σχολιάσω. Το ένα, ότι υπολογίζουν την πατριωτική εισφορά, το 1% της πατριωτικής εισφοράς, ότι φτάνει τα 200 δις, τέλος πάντων αυτό μου ακούστηκε, ή ότι το συνολικός πλούτος είναι 200 δις, οπότε το 1% του 200 δις είναι μόνο τα 2. Τέλος πάντων, και το άλλο, το μικρό άδειασμα, όπως μας είπε, προς τον πρώην συγκυβερνήτη του, διότι λέμε πολλές φορές κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και κάνουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος όλοι μας ανεξαιρέτως. Δεν ήταν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων. Δεν είχε αυτοδυναμία ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε τον Ιανουάριο, ούτε τον Σεπτέμβριο του 2015. Αν δεν υπήρχε ο Πάνος Καμένος, ή αν δεν δεχόταν ο Πάνος Καμένος να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα για να αποκτήσουν αυτοδυναμία, δεν θα γινόταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Το κάνω και εγώ αυτό το λάθος, το κάνουμε όλοι μας. Και στην αρχή είναι λίγο έτσι άθελα, αλλά στην πορεία θα αρχίσει να δημιουργεί ψευδή πραγματικότητα. Θα περάσουν 10-20 χρόνια και θα λέει κάποιος η κυβέρνηση Τσίπρα αυτής της περίοδου, και θα ξεχνάει τελείως, δεν θα ξέρει καν, οι περισσότεροι δεν θα ξέρουν καν ότι υπήρξε ένας Πάνος Καμένος. Είναι καταλυτικός ο ρόλος του Πάνου Καμένου. Ήταν η συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Πήγε λοιπόν ο Καμένος στην κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς και τον χαρακτήρισε φίλο του, τον χαρακτήρισε ορθόδοξο πατριώτη. Σε τοποθέτησή του είχε απορρίψει τον χαρακτηρισμό χασάπης,

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητη των Ελλήνων νομίζω περισσότερο βασίστηκε στις δύο προσωπικότητες του Τσίπρα και του Καμένου παρά σε ιδεολογικές ή πολιτικές θέσεις των δύο αυτών κομμάτων. Διότι είναι σαν να προσπαθείς, πώς είναι δύο μαγνήτες που επειδή έχουν ίδιο δεν μπορούν με τίποτα να ενωθούν, δεν μπορείς να σκεφτείς μαζί τον, ως κόμματα τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Πιστεύω ότι αν δεν ήταν η προσωπική πρωτοβουλία και διαχείριση και χαρακτήρας του Τσίπρα και του Καμένου, δεν θα συγκυβερνούσαν. Και παρά τις διαφορές που είχαν σε θεωρητικό επίπεδο που φαινόντουσαν απροσπέλαστες, σε πρακτικό επίπεδο λειτουργήσαν και σχεδόν και αυτά τα 4 χρόνια μια χαρά. Έδεσαν καλά μεταξύ τους.

σχεδόν μέχρι το τέλος. Καθώς λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών, σας θυμίζω ότι οι εκλογές γίνανε το καλοκαιράκι εκεί το 19, τον Ιανουάριο του 19, και λίγο πριν πάει προς κύρωση στη Βουλή η συμφωνία των Πρεσπών, ο Πάνος Καμένος είχε ανακοινώσει την επίσημη αποχώρηση των ανεξάρτητων Ελλήνων από την κυβέρνηση και μάλιστα είχε ζητήσει και ο ίδιος τη διεξαγωγή ψήφου εμπιστοσύνης. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά στελέχη των ΑΝΕΛ, του κόμματός του, να διαφωνήσουν με τον αρχηγό τους, στελέχη των ανεξάρτητων Ελλήνων που είχαν κυβερνητικές θέσεις, όπως η κυρία Έλενα Κουντουρά, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, στήριξαν τότε στην κυβέρνηση με τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία πέρασε 25 Ιανουαρίου του 2019 με 153 ναι. Όχι μόνο λόγω των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όπως σας είπα και βουλευτών από τους ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά και διαγραφέντες ή διαφοροποιημένοι βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Το αποτέλεσμα ήταν να αποδυναμωθούν μετά από αυτήν την εσωτερική σύγκρουση που προέκυψε από την αποχώρησή τους από την κυβέρνηση τόσο πολύ οι ανεξάρτητοι Έλληνες, που δεν έθεσαν καν υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές που έγιναν λίγους μήνες μετά, τον Ιούλιο του 2019.

πλέον είμαστε στις 3,5 ώρες με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Ξέφη είπε πρωθυπουργού. Με διορθώνει ο Θανάη, πρώην πρωθυπουργού, ε. Κακοφάνηκε κιόλας λίγο του Θανάση. Γίνει κανένα αστείο. Σιγά, Θανάση μου, γιατί. Δεν περάσατε καλά, 4 χρονάκια.

Κύριος Τσίπρας, από ό,τι διαβάζω, υπερασπίζεται πάρα πολύ το αριστερό του πρόσημο. Αυτή η ομιλία, είπε, ήταν η πιο αριστερή και ουσιαστική ομιλία που έχω εκφωνήσει ποτέ στη ΔΕΘ. Τώρα θα έρθουν εδώ με το αριστερόμετρο οι μεσημεριανοί, ο Καλαμόκης και ο Μπαρμπαγιάννης, και θα αποφασίσουν αυτοί ποιος είναι ή δεν είναι αριστερός. Τι ο καθένας ό,τι δηλώνει. Εδώ υπάρχουν σταθμά, μετρήσιμα. Πού ήσουν εσύ στην ένατη Ολομέλεια και στη 13η, πού κρυβόσουνα?

0: Καλησπέρα και στον κύριο Απόστολο από τη Μυτιλίνη. Καλή σεζόν, αλλάξατε ώρα. Ναι, πλέον και για αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά θα τα λέμε απογευματινά. Θα ξεκινάμε στις 6 το απόγευμα και θα μας πιάνει και λίγο το βράδυ. Θα πηγαίνουμε μαζί για 3 ώρες μέχρι τις 9 το βράδυ. Προβληματισμός, πονοκέφαλος διεθνώς, όχι μόνο στη χώρα μας, με την αγορά ενέργειας, επειδή τώρα έρχεται ο χειμώνας. Και όσο να είναι, θα μου πείτε βόρειο, νότιο.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicare αλλάζει το σπίτι.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
0: Το επίδομα θέρμανσης, ποιος θα το λαμβάνει και με ποιον τρόπο. Μία νέα συμφωνία με τα δηληστήρια για να επεκταθεί η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Συζήτηση να κάνουν μια συμφωνία πάνω σε αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, συμπαρασύρει την τιμή και του φυσικού αερίου. Δεν είναι ότι έχω φυσικό αέριο με μια χαρά. Και περιμένουμε και τον παράγοντα του καιρού, ανάλογα με το αν θα είναι ένας πιο ήπιος ή πιο δύσκολος χειμώνας. Ελπίζω να μην έχουμε το jackpot και τις τόσο ακριβές τιμές στην ενέργεια και δύσκολο χειμώνα. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα το επόμενο χρονικό διάστημα. Προς το παρόν θα συνεχίσουμε με τραγούδι και με περίπου 30 λεπτάκια ακόμη στη διάθεσή μας για να καλέσετε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε, εφόσον το επιθυμείτε. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας.

0: Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο και παίρνει το λόγο επόμενος ακροατής μας. Να μην τον καθυστερώ, να αξιοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ο Αλιγάτορας. Γεια σου, Αλιγάτορα.
1: Γεια σας, κύριε Λαβίδη.
0: Καλώς.
1: Δεν σας ακούω καλά, αλλά τουλάχιστον να με ακούτε εσείς καλά.
0: Μια χαρά σας ακούμε.
1: Ωραία, ωραία. Χαιρετώ σας και το ακροατήριό σας να χαιρετήσω.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα εν πρώτης να αναφερθώ σε αυτό το ερώτημα που βάλατε χθες, πώς φαίνεται στους ακροατές της εκπομπής το μέτρο για τη...
0: Το κουμπαρά της νέας γενιάς.
1: Ναι, ακριβώς. Πρώτα απ' όλα θα ήταν καλό να διευκρίνιζε ο Πρωθυπουργός, επειδή όπως το ανέφερε, ότι όσα βάζουν οι καταθέτες θα βάζει άλλα τόσα.
0: Ακριβώς.
1: Είπε θα βάζουμε εμείς τα άλλα, είπε το, χρησιμοποίησε το εμείς. Ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι θα ήταν ότι εννοούσε εσείς όμως. Δηλαδή το σωστό που θα έπρεπε να πει είναι το τα βάζετε εσείς.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, ναι.
1: Εντάξει, όχι εμείς.
0: Θα βάζουν οι γονείς και μετά θα βάζετε κι εσείς. Σωστό. Έχεις δίκιο, πολύ ωραία.
1: Θα τα βάζουν οι γονείς και θα τα βάζουν αυτοί που... Οι υπόλοιποι που δεν μπορούν να αποταμιεύσουν κιόλας.
0: Ναι, καταλαβαίνω πως το λες. Εντάξει, ουσιαστικά έχεις δίκιο.
1: Δεν νομίζω
0: δίνει
1: ότι
0: η κοινωνία...
1: ότι κατανέμει δίκαια τον πλούτο που περισσεύει.
0: Αυτό είναι πολιτικό θέμα όμως. Η κοινωνία δίνει το δικαίωμα στην εκάστοτε κυβέρνηση να διαχειριστεί το δημόσιο ταμείο. Και την κρίνει και την αξιολογία αν κάνει η σωστή ή κακή διαχείριση.
1: Μάλιστα. Ένα άλλο που μπορεί και να συμβεί μέχρι την ηλικία της ενηλικίωσης όλων αυτών που θα καταθέτουν τα χρήματα είναι να μην υπάρχουν τότε χρήματα και πιθανόν και τράπεζες.
0: Bitcoin.
1: Να μην υπάρχουν. Ορίστε.
0: Bitcoin.
1: Η κοινωνική πίστοση.
0: Η κοινωνική πίστοση, βεβαίως.
1: Ακριβώς, έτσι, μπράβο. Και τότε άμα το παιδί και καταθέσεις να έχει, άμα δεν είναι συνετό και φρόνιμο, δεν θα του δίνουν τίποτα. Παραπέρα λίγο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ακόμα λίγο. Μας μεταφέρει κάποιος μάξιμος ομολογητής μία ιστορία για τον αντισθένη τον αρχηγέτη της σχολής των κυνικών, όπου ερωτήθηκε, λέει, κάποτε ο αντισθένης ποιο θηρίο δαγκώνει πιο άσχημα.
0: Τι είπε ο άνθρωπος.
1: Ορίστε.
0: Και τι είπε ο άνθρωπος.
1: Είπε από τα άγρια, απάντησε, ο συκοφάντης. Από τα ήμερα, ο κόλακας. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα ο συνακροατής με το που ακούει το όνομα Ξηρομερίτης.
0: Άνω τελεία, μόλις τελείωσε την ομιλία το Φιντέλκα, ο Αλέξης Τσίπρας, τη συνέντευξη τύπου 3 ώρες και 45 λεπτά μετά, ναι. Καλά είναι, σχεδόν 4 ώρες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσοι δημοσιογράφοι είναι, πόσοι αν είναι στην αίθουσα και τι να ξανταμπελάτε στον αέρα.
1: Χρειαζόταν άφθονο χρόνο για να πείσει. Τώρα έρχονται εκλογές. Πράγμα ήθελε.
0: Τι τραβάμε. Τέσσερις ώρες. Μάλιστα. Εντάξει. Ελπίζω να έχει να τροφοδοτήσει τέσσερις ώρες. Λογικά πρέπει για τις επόμενες πέντε μέρες να συζητάμε για αυτή τη συνέντευξη. Μέχρι το Σαββατοκύριακο μόνο για αυτήν.
1: Εγώ δεν θα ασχοληθώ, πιστέψτε με, καθόλου με τον κύριο Τσίπρα.
0: Αυτά ακούει ο κύριος Μαντενίδης και, μου στέλνει τα δισέλιδα που τα ονομάζει μηνύματα. Αυτά ακούει, ότι δεν σας αρέσει ο ένας, δεν θα σας αρέσει. Και σας λέει όλους τους υπόλοιπους μαρμάγκαλους και καρούμπαλους.
1: Είναι υποχρεωμένος κανείς να θέλει αντιπρόσωπό του στη Βουλή?
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι, ένας παλιός φίλος που δεν ζει πια έλεγε το εξής. Εγώ για να ψηφίσω κάποιον, έλεγε, πρέπει να τον εμπιστεύομαι τόσο ώστε να μπορώ να του δώσω τα κλειδιά του σπιτιού μου.
0: Να βάλουμε μια ανατελεία επειδή έχω το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Μάλιστα.
0: Και να συμπληρώσετε. Οπότε να τον χαμηλώσουμε, μην τον κλείσουμε, να χαμηλώσουμε απλώς τον αλιγάτορα, αλλά μισό λεπτάκι, γιατί μάλλον θα κλείσω τελείως την... όχι, δεν θα κλείσω τη δημοσιογραφική μου καριέρα, διότι το Ανεμολόγιο είναι μια εκπομπή που αγαπώ, οπότε θα την κάνω όμως όχι για τα προς το ζήν, θα την κάνω με πολύ πιο χαλαρή και διάθεση, όντως χόμπι. Γιατί τώρα έχω κάνει το χόμπι μου επάγγελμα, αλλά θα τη συνεχίσω μόνο και μόνο επειδή μου αρέσει. Διότι μου ήρθε ένα email που με συγχαίρει. Είμαι μεταξύ των νικητών του πρόσφατα ολοκληρωμένου βραβείου Εθνικής Δωρεάν Λοταρίας για το 2025. Εντάξει, πήρε λίγο καιρό για να έρθει το email. Με την υπηρεσία Google κτλ. Και βλέπω ότι η διεύθυνση. Κάνανε ένα διαδικτυακό διαγωνισμό και η διεύθυνσή μου κέρδισε 3 εκατομμύρια δολάρια, είπα. 3 εκατομμύρια δολάρια. Έχουμε περάσει και με επιτυχία, πέρασα και με επιτυχία, με ενημερώνουν εδώ τις απαιτήσεις και τις νομικές επιχρεώσεις και επιβεβαιώσεις. Μου λέει εδώ ποιος νικητής της λοταρίας νίκησα με το email μου. 3 εκατομμύρια δολάρια. Απλώς τι μου λέει. Έχουν κάνει μια συμφωνία για τη μεταφορά των χρημάτων για να μεταφερθεί στον τραπεζικό μου λογαριασμό, να γίνει μέσα από το νομικό τμήμα αυτής της εταιρείας, και μου ζητάει να επικοινωνήσω, να πατήσω δηλαδή ένα link που θα με παραπέμψει στην εταιρεία αυτή που κέρδισα τα 3 εκατομμύρια δολάρια στην Εθνική Λοταρία, τον είπα, κέρδισα τα 3 εκατομμύρια δολάρια, για να μπορέσει απλώς να τους δώσω το λογαριασμό μου, να μου στείλουν απλώς 3 εκατομμύρια δολάρια και να έρχομαι εδώ από Δευτέρα και να σας λέω πλέον είμαι μόνο για την διασκέδαση και όχι εδώ. Η Jane Fraser είναι η διευθύνουσα σύμβουλος και ο David Non ο διευθύνων σύμβουλος.

0: οικιακές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Όταν η πόλη ανάβει,

0: πίσω της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacomartinfo.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πάμε λοιπόν να συμπληρώσει την τοποθέτηση του αλιγάτορας με τον οποίο θα κλείσουμε και το απόψινο ανεμολόγιο. Μας λέγατε ότι δεν θα ασχοληθείτε καθόλου με τον Τσίπρα και βεβαίως δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να τον ενδιαφέρει ποιος είναι στη Βουλή κτλ. Συνεχίστε αλιγάτορα.
6: Θα ήθελα...
5: Σε 3-4 λεπτάκια... Ναι, απλώς έχω 3-4 ναι. λεπτά γιατί κλείνει η εκπομπή. Μάλιστα. Δεν έχω άλλο χρόνο...
6: Να φύγουμε, κύριε Λαβίθη μου, από αυτό. Δεν...
5: Ναι, πού να πάμε.
6: Σας κάλεσα για να συζητήσουμε για τον Τσίπρα.
5: Πείτε μου.
6: Και για τις εκλογές.
5: Ναι.
6: Κατηγορήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα από το συνακροατή ότι έβαλα κατά των ξηρομεριτών.
5: Ναι.
6: Νομίζω ότι πάλι προσπαθεί να βάλει λόγια στο στόμα μου που δεν είπα.
5: Ναι. Πάντα το πω την επόμενη φορά κι εγώ.
6: Να καταλάβει κανείς ότι στο δημόσιο βήμα που μας δίνεται το λόγο, όταν εκθέτει κανείς τις απόψεις του, εκτίθεται τρόπον την και ο ίδιος.
5: Βέβαια.
6: Έτσι. Εγώ προσωπικά με τον κύριο αυτόν δεν έχω. Με κάποιες αντιλήψεις που φαίνεται να έχει στο κεφάλι του. Είναι το πρόβλημα και τοποθετούμε επί τούτων. Μάλιστα δεν καταφέρθηκα ποτέ εναντίον του. Κάθε άλλο, αντιθέτως, αυτός πρώτος φαίνεται πως εφήγει όταν ένας άλλος ακροατής, ο Κωνσταντίνος από τη Λακωνία, με είχε αποκαλέσει τρελάρα. Και καθώς σας είχα πάρει και είχα δώσει έναν ορισμό για τους ανθρώπους αυτούς, τους τύπους αυτούς που υπερηφανεύονται για τα καταστροφώματα των άλλων, λάβατε ένα μήνυμα από τον Ξηρομερίτη ότι εφήγει προσωπικά επειδή εγώ είπα αυτό. Λοιπόν, νομίζω από τότε ότι μου τη φύλαγε ο Ξηρομερίτης και μετά από μήνες βγήκε να πει ότι έβρισα τη μητέρα πατρίδα και την είπα αυτή τη λέξη που αρχίζει από πού. Αλήθεια, κύριε Λαβίθη, όταν την ακούσατε αυτή τη λέξη στην εκπομπή στις 7 η ώρα, 7.30 το απόγευμα, δεν σας έκοψε την ανάσα λιγάκι, έτσι δεν σας σόκαρε.

0: Δεν μειώνω αυτό που λες. Δεν με σοκαρά γιατί δεν σοκάρομαι εύκολα, αλλά δεν μειώνω τώρα αυτό που λες. Μάλλον... Και θα του το πω την άλλη φορά, εντάξει, να μην...
1: Νομίζω ότι, κύριε Λαβίθη, μου δεν σοκάρεσαι επειδή υπήρξες και ίσως είσαι ακόμη ο παρός της ομάδος. Και αυτές οι λέξεις είναι συνηθισμένες στις κερκίδες των γηπέδων.
0: Μπορεί, ναι. Μπορεί.
1: Λοιπόν,
0: αλλά κατανοητό έλεγα τώρα. Καλά κάνεις
1: λοιπόν,
0: και μου το λες.
1: Δε, για όσον αφορά δεν τους ψιλομερίτες, εγώ δεν έχω τίποτα
0: εντάξει.
1: τοπικιστικές διαφορές με κανέναν.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αν ας πούμε ο ψιλομερίτης έβγαινε παραδείγμα με το ψευδώνυμο πρόεδρος και θα έλεγα εγώ με μία αντίθετη θέση ενάντια του Προέδρου και έλεγα και ο Προέδρος και ο κάθε Προέδρος, όπως είχα πει δηλαδή για τον ξηρομερίτη, και είπα ο κάθε ξηρομερίτης εννοώντας
0: ο κάθε ακροατής που σκέφτεται έτσι, ναι.
1: Εντάξει, αν έλεγα ο Πρόεδρος, δηλαδή θα με κυνηγούσαν όλοι οι Πρόεδροι της Γης, ότι
0: τους έβρισα.
1: Οι πρόεδροι δικαστηρίων, πρόεδροι ομάδων, πρόεδροι συνδικάτων.
0: Η μισή Ελλάδα.
1: Πρόεδροι χωρών, δηλαδή ήμαρτων.
0: Εντάξει, το διευκρινίζεις.
1: Όχι.
0: Αυτά πρέπει να κλείσουμε, δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Θα συμπληρώσω ένα ελάχιστο.
0: Όχι, όχι,
1: κλείνω.
0: Τίποτα δεν θα συμπληρώσουμε, ότι... δεν προλαβαίνω καθόλου. Θα το συμπληρώσω την επόμενη φορά, σε ευχαριστώ. Αλλά να μου κάνετε επισημάνσεις, γιατί δεν είναι θέμα του χαρακτήρα μου εδώ, είναι η εκπομπή, οπότε πρέπει και εγώ να προσαρμόζομαι. Οπότε να μου τα λέτε, καλά έκανε. Σε ευχαριστώ, αλιγάτορα. Δεν είναι. Να του πω του άλλου, θα μου πει εσύ αν πρέπει να αλλάξω ή όχι το χαρακτήρα μου, ή αν πρέπει ή όχι κάτι. Δεν είναι θέμα να αρχίσω να σοκάρομαι, αλλά είναι θέμα να αρκετές φορές, πιστέψτε με, που παρεμβαίνω, δεν θα το έκανα. Αλλά γιατί προσωπικά δεν θα με ενοχλούσε. Το κάνω γιατί ξέρω ότι θα ενοχλήσει άλλους. Έχω εμπειρία πλέον και ξέρω ότι αυτό ενοχλεί κάποιους. Οπότε γι' αυτό παρεμβαίνω. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί. Αλλά από ό,τι φαίνεται κάποια ακόμη πρέπει να τα δουλεύω, κάποια ακόμη πρέπει να τα βλέπω με αυτόν τον τρόπο. Αλλά προϋπόθεση για να τα βλέπω με αυτόν τον τρόπο είναι εσείς να μου το λέτε. Καλή ώρα όπως ο αλιγάτορας. Τώρα, πηγαίνοντας για το κλείσιμο, μένετε εσείς συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. 9 Σεπτεμβρίου σήμερα και το άφησα για το τέλος. Μαντρουγκάντα, όπο. 9 Σεπτεμβρίου του 1993, 33 χρόνια πριν, μια ημερομηνία που στην πολιτική ιστορία του τόπου έχει μείνει χαραγμένη, δεν ξέρω πόσοι την θυμάστε, αλλά τώρα που θα την πω θα καταλάβετε γιατί το λέω, ήταν η ημέρα 9 Σεπτεμβρίου του 1993 που ο Γιώργος Σιμπηλίδης, ήδη κάποιοι καταλάβατε με το όνομα, αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία. Και τότε με την αποχώρηση του αυτή ουσιαστικά στέρισε από την τότε κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και έβαλε την τελική υπογραφή για την πτώση της. Καθόλου τυχαία λοιπόν, σήμερα ο εκδότης των παραπολιτικών Γιάννης Κουρτάκης έκανε επαιτειακή ανάρτηση γράφοντας «Γενέθλια μέρα για τον Αντώνη Σαμαρά». Σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου 1993 ανέτρεψε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, έτσι για να μην ξεχνάμε. Και μάλιστα συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα σχόλιο, συνόδευσε την ανάρτηση και το σχόλιο του με μια φωτογραφία, ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινή εκείνη την εποχή. Και το πρωτοσέλιδο έγραφε με μεγάλα γράμματα «Πρόεδρε, τόλμησε! Εκλογές και με 151 βουλευτές». Σας περιμένω αύριο στις 6 το απόγευμα εδώ στο καθιερωμένο ραδιοφωνικό μας συμπόσιο. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Artist.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
12: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
13: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: είδατε εσείς από τις εξαγγελίες, τι περιμένατε?
1: Στην ουσία τίποτα. Ο κόσμος τον έχουν φτωχοποιήσει και πάμε προς το χειρότερο. Ναι! Hoy te he visto con tus libros caminando. Το κακό στο χειρότερο. Y tu carita de coqueta,
0: colegiala de mi amor. Εσείς θα στηρίξετε Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές?
1: Ούτε για αστείο.
2: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
1: Ούτε για αστείο.
2: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Τι μπαλαρχίδι. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.

0: Στηρίξατε Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές?
1: Δεν νομίζω να υπάρξει επιχειρηματίας που να στηρίξει.
0: Μητσοτάκη, ακούσατε καθόλου εξαγγελίες?
2: Ούτε να τον ακούσω θέλω, ούτε να τον δω δεν θέλω.
1: Αυτά που λέει είναι προεκλογικές κουβέντες.
2: Ναι!
1: Με να ξεγελάσω τον κόσμο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε απόγνωση.
2: Ναι!
3: Σε όλα τα κομμάτια δεν βοηθάει κανένα να ανέβασε τα επιδόματα τα προνοιακά, ναι, 10 ευρώ. Δηλαδή είναι γελία πράγματα.
2: Ναι!
0: Ακούσατε καθόλου εξαγγελίες?
2: Ούτε να τον ακούσω θέλω, ούτε να τον δω δεν θέλω.
4: Τυχαίο? Δεν νομίζω.
5: Τώρα υπερβολές. Εδώ ακούσαμε κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι όλοι υπερβολικοί. Όλοι μυρλιάζουν σύμφωνα με τον ορισμό και το ρήμα που μας έδωσε από χτες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι το μυρλιάζω από το μύρλα. Βγαίνει από το ουσιαστικό η μύρλα της μύρλας. Μυρλιάζω, μυρλιάζεις, μυρλιάζουμε και τα λοιπά. Μυρλιαζόμασταν. Έχει και τέτοια. Οπότε όλοι αυτοί εδώ τώρα είναι και από την Αλεξανδρούπολη. Οι περισσότεροι είναι και από τη Λαμία. Είναι περιφερειακά κανάλια που βγάλαν τις κάμερες έξω να καταγράψουν τις αντιδράσεις από τους συμπολίτες μας μετά τις παροχές και την ΔΕΘ, τη συνέντευξη τύπου και την ομιλία. Και όλοι αυτοί είχαν να πούνε όλα αυτά, όχι και τόσο κολακευτικά για τη Νέα Δημοκρατία. Μέσα στο κολεγιάλα μπήκαν αυτά και με κάτι Αδόνιδες, λίγο πρωθυπουργό. Έτσι για να ξεκινήσουμε κάπως, να μας δώσει και λίγο ρύθμο. Υπάρχει όμως και μια ακροάτρια, λάθος. Μπορεί να είναι κιόλας, αλλά μάλλον δεν νομίζω. Από την Αλεξανδρούπολη, συμπολίτησά μας, ας το πούμε έτσι, μια ψηφοφόρος, η οποία τα βλέπει, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, οπότε υπάρχει όλη η σύγχυση που πρέπει να υπάρχει σε ένα νεοδημοκράτη και στο μυαλό της συγκεκριμένης συμπολίτησάς μας.
6: Τον αγαπάμε και ό,τι λέει είναι σωστό. Έχει κάνει τόσα πολλά. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος? Τι άλλο να κάνει? Έτσι δεν είναι? Κάνει, δίνει. Θα μας τα πάρει πάλι πίσω, εντάξει, όταν θα έρθει ο καιρός. Αλλά προς το παρόν νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Κάνει, δίνει, θα μας τα πάρει πάλι πίσω, εντάξει.
7: Μήπως τελικά είσαι μαλάκας?
2: Ναι.
5: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που μπορεί να το συζητήσουμε, θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής. Να μείνουμε στην συγκεκριμένη κυρία η οποία ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει τι άλλο να δώσει, ξεκινάει έτσι αμυντικά δηλαδή, έχει δώσει πάρα πολλά, είναι ευχαριστημένη αυτή. Ναι, θα μας δώσει, μας έδωσε, θα μας τα πάρει, αλλά τι να κάνουμε. Αυτό είναι ο νεοδημοκράτης και αυτό είναι μια ωραία, ένας ωραίος τρόπος σκέψης και μια ωραία αντίληψη που υπάρχει στο DNA πολλών Ελλήνων, ότι ναι, είναι κλέφτης ο τάδε πρωθυπουργός του παρελθόντος, του παρόντος, του μέλλοντος, είναι κακός, τον έχουμε πιάσει από αυτό φόρο να κάνει οτιδήποτε, αλλά τι να κάνουμε, αυτόν έχουμε. Είναι πολύ ωραία αντίληψη γιατί παίρνει όλο το πακέτο. Δέχεται και τις αδυναμίες του ανθρώπου, της πολιτικής, με ήττα και τα υπόλοιπα, αλλά δέχεται και τα θετικά. Τώρα, πώς μπορούν να υπάρξουν θετικά χωρίς να αναιρούνται από αυτά τα αρνητικά, το ξέρουν όλοι αυτοί, γι' αυτό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό έχουμε αυτή την πορεία ως τόπος, ως έθνος, ως λαός. Αυτά τα λένε οι πολίτες, οι απλοί. Γιατί τώρα θα έρθουμε τι λένε οι πολιτικοί και ακούσαμε χθες τον Υπουργό Υγείας να μας λέει αυτά τα ωραία, ότι δεν χρειάζεται κριτική. Θα τα επαναλάβουμε και σήμερα και θα τα ακούμε κάθε μέρα, γιατί είναι ένα ωραίο μότο που θα έχουμε πια εδώ ως εκπομπή σχετικά με το θέμα αλαζονία της κυβερνήσεως, καβαλημένα καλάμια, κινησμός όλων αυτών που κυβερνάνε, υπουργοί, βουλευτές και λοιποί συγγενείς. Είπε και άλλα, πρόσθεσε σήμερα νέα στοιχεία.
6: Δεν πρέπει να πασιρθούμε σε μία συλλογική διεκδίκηση πραγμάτων που δεν μπορούν να υπάρξουν. Γιατί αυτό θα θέσει τη χώρα μας πάλι στη χρεοκοπία. Έτσι την πατήσαμε και την περασμένη φορά. Οι άνθρωποι έχουν άπειρες ανάγκες. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από τη φύση, έχουν άπειρα θέλω.
8: ό,τι και αν τους δώσεις θα θέλουν το κάτι παραπάνω. Ο δισεκατομμυριούχος ώστε να γίνει τρισεκατομμυριούχος.
9: Δεν μιλάμε
8: για αυτό. Ο εκατομμυριούχος ώστε να γίνει δισεκατομμυριούχος.
9: Δεν μιλάμε.
8: Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι.
9: Δεν μιλάμε για αυτό.
8: Αυτό λέτε.
5: Πολύ σωστά τα λέει, μπράβο, πολύ ωραία παραδείγματα. Όλοι εσείς που διαμαρτύρεστε είστε δισεκατομμυριούχοι που θέλετε να γίνετε τρισεκατομμυριούχοι. Γιατί είναι στη φύση τη δική σας, εκτός από την κυρία από την Αλεξανδρούπολη που είναι ικανοποιημένη με ό,τι και να γίνει ακόμη γιατί θα πάρουν. Όλοι οι υπόλοιποι έχετε ένα θέμα, διεκδικείτε, διαμαρτύρεστε, θέλετε περισσότερο γιατί είναι στη φύση των ανθρώπων. Άρα και ό,τι να σας δώσουν η κυβέρνηση, πάλι θα είστε δυσαρεστημένοι. Άρα γιατί να σας δώσουν, αφού θα είστε δυσαρεστημένοι, να είστε δυσαρεστημένοι με τα 10. Όχι δυσαρεστημένοι με τα 100. Πολύ σωστό σκεπτικό. Υπάρχουν και οι ανάγκες των ανθρώπων. Δεν αναφερόμαστε σε αυτές. Εδώ μιλάμε για τη φύση των ανθρώπων, όπως την έχει ορίσει, περιγράψει ο ιστορικός και επιστήμονας Άδωνης Γεωργιάδης. Οπότε μένουμε σε αυτό.
8: Αυτή τη στιγμή, κύριε Παυλόπουλε, άλιστα, προσπαθούν να μας πείσουν το σύμπαν των μέσων μαζικής επικοινωνίας των αντιπολιτευμένων κομμάτων ότι στην Ελλάδα ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Όχι, δεν ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε δύσκολα. Ναι. Πρέπει να βοηθούμε αυτούς που περνάνε δύσκολα. Ναι. Υπάρχουν πολλοί που δεν πάνε. Ναι, να τους βοηθήσουμε. Άλλο αυτό.
9: Τους βοηθάτε.
8: Βεβαίως. Άλλο αυτό.
9: Δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ. Με συγχωρείτε.
8: Και άλλο από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Μετά τα μέτρα.
8: Δεν έδωσε ο Μητσοτάκης. Μηδέν θα μπορούσε ο Μητσοτάκης. Δεν έδωσε. Κάτσε ρε.
9: Όχι, όχι. Εδώ δεν,
8: περίμενε.
9: Δεν είπαμε αυτό.
8: Να κάνω κάμα στον αέρα πάλι. Δεν
9: βοηθάει.
8: Δεν βαραδίκατε την πρώτη.
5: Αν δώσει και άλλες παροχές, τεινάζει τη χώρα στον αέρα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Άρα να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν μας δίνει παροχές, που δεν μειώνει τις προκαταβολές φόρου, που δεν δίνει περισσότερα επιδόματα, που δεν αυξάνει τις συντάξεις, που δεν δίνει το δώρο στους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί αν τα κάνει όλα αυτά, θα τειναχτεί η χώρα στον αέρα. Έτσι τεινάζεται μια χώρα στον αέρα όταν ικανοποιεί πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Σε όλους τους άλλους λόγους δεν τεινάζεται στον αέρα. Οπότε. Πολύ ωραία, με πολύ ψύχρεμο τρόπο τα περιγράφει εδώ. Άλλο τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, δεν έχει σημασία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει το αφήγημά του, αυτό που έχει να πει, και συμπυκνώνεται στη φράση ότι είμαστε οι καλύτεροι του πλανήτη, του γαλαξία, του σύμπαντος. Είμαστε οι πιο τυχεροί από όλους, γιατί όλοι οι άλλοι πεινάνε, σφαδάζουν, οδηγούνται σε πόλεμο. Και εμείς εδώ, βασιλιάδες, ένας μικρός παράδεισος στη γη.
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
9: Χώρα.
8: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει.
9: Ναι.
8: Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση.
9: Ναι.
8: Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Ναι. Και μία χώρα πάει και δίνει. Ναι. Μία. Αυτή του Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει άλλη. Μία χώρα. Πάει και δίνει. Όλες οι άλλες κόβουν.

0: Yeah. Ας πετάξω ένα γιαούρτι στη μάπα.
1: Ναι.
2: Γιαούρτι εποπρόβιο.
1: Ναι.
2: Γιαούρτι εονόβιο.
1: Ναι.
2: Γιαούρτι με καϊμάκι.
1: Ναι.
3: Και το στραγγιστό. Και το 2% και το 5% και το πλήρες. Καλό είναι και αυτό. Γενικώς, επειδή το γύρισαμε στα γαλακτοκομικά, προέκυψε και ένας γιαουρτάς στη μέση να πουλάει γιαούρτια. Με όλα αυτά που ακούει και ο γιαουρτάς, μικρομεσαίος είναι και αυτός. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ότι είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που ζει αυτή τη συγκλονιστική ευημερία. Όπως μας είπε μόλις τώρα ο Υπουργός Υγείας, όλες οι άλλες χώρες δεν έχουν ευημερία. Ποιος δεν το περίμενε? Ότι οι Γερμανίες, Ολλανδίες, Λουξεμβούργα, Ελβετίες, Σουηδίες, χώρες πρότυπα. Μένω μόνο στην Ευρώπη, δεν πάω στις άλλες χώρες. Καναδάς, Νέες Ζηλανδίες, Αυστραλίες, είναι πολλές πληθυντικό. Πατήσια, που έλεγε και η Ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου, που είναι πολλά. Όλα αυτά λοιπόν, όλοι αυτοί κακοπερνάνε, μυριάζουν εκεί κανονικά και εμείς εδώ ζούμε τη συγκλονιστική ευημερία. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος. Να είναι η τιτλοφόρηση της καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας. Η συγκλονιστική ευημερία που ζουν οι Έλληνες, οι οποίοι δεν τα καταλαβαίνουν όλα αυτά. Πρέπει να τα καταλάβουν, γιατί αν κάνουν το λάθος οι Έλληνες στις εκλογές που θα γίνουν το Μάρτιο, πότε θα γίνουν, να εκλέξουν άλλη κυβέρνηση, τότε θα, όπως λέει ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος δεν λέει χαζομάρες, δεν πετάει ανοησίες ή μπαρούφες τύπου αν σκάβαμε εκείνο το βράδυ στη γραμμή που έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη, θα ανατιναζόταν όλη η χώρα, γιατί ακριβώς από κάτω, σε βάθος 1,5 μέτρου, περνάει ο τεράστιος αγωγός του φυσικού αερίου και θα κοπεί η Ελλάδα στη μέση. Δεν λέει τέτοιες χαζομάρες ο κ. Φλωρίδης, λέει αυτές που ακολουθούν.
4: Η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
5: Έχουμε πόλεμο.
6: Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα.
5: Το ξαναπώ, έχουμε πόλεμο.
7: Καταπληκτικό.
4: Μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
8: Καμπάνω τους νεοδημοκράτες, δεν μασάμε.
9: Χεστήκαμε, αδέρφια.
4: Λοιπόν, κύριε χώρα κυβέρνητη, μπορεί να μείνει η Ιταλία, ναι, ξέρω εγώ, 100 χρόνια, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ούτε μια μέρα.
3: Αυτά τα λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας. Ότι αν δεν ψηφίσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έχουμε πόλεμο. Το ντου από απέναντι είναι οι Τούρκοι. Θα μπουκάρουν και ποιος ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί. Οπότε ψηφίζουμε Μητσοτάκη για να μην έχουμε πόλεμο. Ο ένας λέει ότι έχουμε συγκλονιστική ευημερία. Ο ίδιος πάλι λέει ότι οι δημοσιογράφοι φταίνε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση αυτή, γιατί είναι η καλύτερη κυβέρνηση ever και στον πλανήτη ολόκληρο. Ο άλλος λέει θα γίνει πόλεμος αν δεν βγάλουμε Μητσοτάκη, γιατί θα μπουκάρουν όλοι και τώρα σώζει τη χώρα και δεν έχουμε πόλεμο επειδή έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Φοβάται ο Ερντογάν, που να τα βάζει τώρα με τον Μητσοτάκη, που να μάθει ότι είναι και Αυτιάς ευρωβουλευτής, γιατί έχει απειλήσει και ο Αυτιάς επανειλημμένος τον Κυριάκο, τον Ερντογάν, με διάφορες αφορμές και με διάφορους τρόπους. Αυτά τα λένε οι υπουργοί. Έρχεται τώρα ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να εκβιάσει και αυτός, γιατί έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, τους πολίτες, γιατί είναι καθεστώς ελευθερίας και ελεύθερων επιλογών. Μην το ξεχνάμε αυτό, η αστική δημοκρατία. Και λέει από την έκθεση της Θεσσαλονίκης.
10: Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.
3: ελπίδα ποια είναι? Ποια η ελπίδα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και περιπέτεια είναι αν δεν επιλέξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή πόλεμος, δηλαδή καταστροφή, κομίτες, ηφαίστεια. Ενώ με Κυριάκο Μητσοτάκη δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά, όπως όλοι ξέρουμε και υπάρχουμε ακόμα. Το χρωστάμε σε αυτόν το ότι υπάρχουμε, με ωραία επιχειρήματα πάνε και όλα αυτά δείχνουν και την εκτίμηση των ιδιών προς τον ελληνικό λαό. Καθόλου δεν τον απειλούν ομά. Καθαρά, όπως κάνουν όλες αυτές οι οργανώσεις που απειλούν τον κόσμο, ότι αν σκεφτούν να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό, να επιλέξουν κάτι διαφορετικό, έρχεται η καταστροφή. Ο Αρμαγεδόνας. Οπότε μένουμε εδώ που είμαστε για να μην καταστραφούμε. Το θέμα είναι αυτό, το δίλημα είναι αυτό που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή εμείς ή η περιπέτεια.
10: Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.

0: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
1: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το τσάκι. Σάγα! Σκασμός!
2: Αν δεν σηκώσει το χέρι ο Άδωνης να χτυπήσει δημοσιογράφο ή πανελίστα που είναι εκεί για να του πει ότι έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση και μην τολμήσει ξανά να σκεφτεί να διανοηθεί ότι θα πει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν θα είναι πολιτική ζωή του τόπου όλο αυτό που ζούμε. Γιατί έτσι όπως κορυφώνεται 6 μήνες πριν τις εκλογές, φανταζόμαστε τι θα ακούγεται. Εδώ έχουμε πόλεμο ήδη. Αν δεν βγει ο Μητσοτάκης, έχουμε πείνα και θα έχουμε καταστροφή όπως όλες οι άλλες χώρες. Οπότε όταν πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ετοιμαστείτε για όλα τα υπόλοιπα. Και μαζί με όλους αυτούς, δεν μπορεί να λείπει ο Βορύδης, γιατί ο Βορύδης με το ωραίο του στυλ, αυτό το μιλίχιο, το μετά πολλά ερωτηματικά στο λόγο, τον χρωματισμό των ιδιαίτερων, τις φατσούλες που κάνει, τις μούτες που παίρνει, και ο ίδιος τα ίδια επιχειρήματα ανάμασα.
3: Δεν ήταν σημαντικό, διότι δεν είχαμε ασφαλή τρένα.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα αυτό. Δεν σας αρέσουν αυτά. Γιατί σας αρέσει στους δημοσιογράφους πολύ ο εντυπωσιασμός. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Mm. Το πληρώνει η χώρα. Δεν είστε άμυροι ευθυνών. Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων. Γιατί το πίστευε αυτό? Γιατί επί 2,5 χρόνια παίζατε οι συνάδελφοί σας βενζόλια και ξυλόλια και παράνομα φορτία και δολοφονουμένους νους εισαγγελέων.
3: Δεν μπαίνω σε αυτή την κατηγορία, αλλά τα 57 άτομα που πέθαναν δεν είναι εντυπωσιασμός.
1: Μάλιστα. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Mm. Το πληρώνει η χώρα.
2: Αυτό. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Βορύδης. Συμφωνούμε και με τον κύριο Βορύδη. Είναι επίσημη πια γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Εκβιασμός μέχρι σε σχάτων. Όλα τα όπλα, οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φοβηθεί ο κόσμος, τόση δημοκρατία, τόση ελευθερία και τόση εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού. Και νομίζουν ότι αυτά θα πιάσουν, τα περί πολέμων, τα περί ακρίβειας, τα περί μακελιού που μπορεί να γίνει και εδώ, όπως γίνεται και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Όλα αυτά τα επιχειρήματα, πρώτη φορά είναι η αλήθεια, τα βλέπουμε με τέτοια ένταση, ξαναλέω, 6 μήνες πριν. Δεν έχουμε έρθει στον τελευταίο μήνα που εκεί θα ξεδιπλωθούν και θα ξαμολυθούν όλοι να υποστηρίζουν αυτού του τύπου τις φοβίες και τις απειλές. Όμως να φύγουμε από το τώρα, να πάμε στο τότε. Πότε είναι το τότε? Το τότε είναι όταν γεννήθηκε ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Ο σημερινός Πρωθυπουργός είναι παράλληλα και ο μικρός σας αδερφός. Πώς ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν μωρό?
5: Α, όταν ήταν μωρό ήταν πολύ χαριτωμένο. Ήταν ωραίο μωρό.
4: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
5: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Τρομερά. Μετά κάποια στιγμή όταν ήταν στο πάρκο του και με κοίταζε έτσι και έκανε τα χεράκια του, μου πέρασε η ζήλια.
2: Είναι τώρα Πακογιάννη βεβαίως που μιλάει για το μωρό. Το μωρό. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πώς ήταν μωρό? Ήταν, λέει, τότε πολύ χαριτωμένος. Δεν κατάλαβα. Τώρα δεν είναι χαριτωμένος. Πρώτον, δεν είναι μωρό τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάντα είναι μωρό. Με το ένα μωρό μπήκε μες στο μαγαζί. Γκόμενο τον έλεγε άλλη. Τον έβλεπε ως γκόμενο. Ήταν και παντρεμένη με παιδί. Με το καρότσι δεν ήταν εκεί. Θέλω να ξέρω, άντρας αυτινής που έβλεπε τη γυναίκα του, σύντροφό του, τι ήταν, να λέει γκόμενο έναν άλλον, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι ακριβώς θα έλεγε, θα σκεφτόταν και πώς θα ένιωθε. Φεύγουμε από αυτά. Το θέμα μας δεν είναι όλα αυτά. Είναι ότι πάντα είναι μωρό και γκόμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι πώς η Ντόρα Μπακογιάννη τον ζήλευε στην αρχή που ήρθε στο σπίτι και αμέσως μετά τον είδε στην κούνια. Και ακούσαμε τι είπε, ότι βλέποντάς τον στην κούνια να κουνάει τα χεράκια, πόσο γλυκούλης ήτανε, της πέρασε η ζήλια, έφυγε με τη μία. Αυτό είπε. Δεν ήθελε όμως να πει αυτό, γιατί δεν συνέβη αυτό.
4: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
5: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Τρομερά. Μετά κάποια στιγμή όταν ήταν στο πάρκο του και με κοίταζε έτσι και έκανε τα χεράκια του, ήθελα να το πνίξω. Πήγα στην κουζίνα, άνοιξα το φούρνο. Πήρα το ταψί με το παστίτσιο που φτουρούσε και πήγα να του το ρίξω στο κεφάλι. Και εκεί που είχα σηκώσει το ταψί να του το κοπανίσω και έσταζε η μπεσάμελ στο πάτωμα, μπαίνει στο δωμάτιο ο πατέρας μου με κόκκινες πιζάμες και μου φωνάζει «Πεινάω, πεινάω, κοκάλωσα». Ευτυχώς δεν με είδε που πήγα να το σκοτώσω το ζαβό. Οπότε και εγώ του απάντησα «Μπαμπά, ένα σοκολατάκι κάτι».
2: Είναι διάλογοι της οικογένειας οι οποίοι γίνονται σε διάφορες φάσεις της ιστορίας της χώρας, αλλά πάντα με τις κόκκινες μπιζάμες. Αυτό φοράνε εκεί μέσα, κυκλοφορούν με κόκκινες, ο Μητσοτάκης, ο μπαμπάς, δεν ξέρουμε οι υπόλοιποι, με κόκκινες μπιζάμες, και συνέβησαν όλα αυτά με το παστίτσιο που φτουρούσε. Αυτά λοιπόν από τη συνέντευξη για το μωρό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά η συνάδελφος την ρώτησε την Τώρα Μπακογιάννη για τις τωρινές σχέσεις τους.
4: Σήμερα πώς είναι οι σχέσεις σας?
5: Αδερφικά πολύ καλές, πολιτικά ισορροπημένες.
6: Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται.
4: Σημαντικό που το λέτε έτσι και μέχρι και αυτό με τόση ειλικρίνεια.
5: Κοίταξε, είπαμε, δεν έχει κανένα νόημα να λες πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.
0: Μπράβο!
4: Πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίζετε τον Κυριάκο ως αδερφό από τον Κυριάκο ως πρωθυπουργό?
5: Τώρα πια αρκετά εύκολο. Στην αρχή δεν ήταν πολύ εύκολο, αλλά τώρα αρκετά εύκολο. Στα οικογενειακά, αλλά τα πολιτικά.
2: Μαλακίες.
5: Και πρέπει να κάνεις αυτό το διαχωρισμό, διότι αλλιώς μπλέκεις.

0: ακόμη και ο πιο σκληρός κρεπής του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης ξέρει, και ξέρουμε κι εμείς ότι ξέρει, ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε. Ξέρει, και ξέρουμε κι εμείς ότι ξέρει, ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε.
1: Ποιος τα λέει αυτά? Πυρακάκης τα λέει αυτά, και ξέρουν όλοι αυτοί, ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε και πιστεύουμε όλοι και ξέρουμε και ξεράδια όλοι μαζί ότι θα το κάνουν. Για την ίδια κυβέρνηση μιλάμε. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι δεν θα γίνει ακριβώς αυτό, θα γίνει περίπου έτσι, όπως συμβαίνει πάντα με τις κυβερνήσεις, αλλά εδώ είναι πολύ αισιόδοξος ο κύριος Πυρακάκης και βγαίνει να μας το πει με αυτόν τον τρόπο. Και ακούσαμε για τις αδερφικές σχέσεις που διαφέρουν, τις πολιτικές σχέσεις, και τώρα Μπακογιάννη πάντα μιλάει με ειλικρίνεια, δεν μπορεί να κρύψει τίποτα πια, έχει απασφαλίσει και βγαίνει και λέει αυτά που λέει. Και στις σχέσεις αυτές, και για τις σχέσεις αυτές, μίλησε με ένα σποτάκι μέσα στο καλοκαίρι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος, αν υπάρχει μια αξία που εμφανίστηκε ξανά και μάλλον θα κατέβει στον εκλογικό στίβο, είναι για να τη λέει στην οικογένεια Μητσοτάκη. Νομίζω αυτό είναι και το βασικό του κίνητρο. Αλλά γενικώς είναι ένα ωραίο αλλά το πίπερο να υπάρχει πάνω από την πολιτική ζωή της χώρας. Δεν μας ενοχλεί. Διασκεδαστικό είναι. Και είχε κάνει τότε ένα βιντεάκι με τον υπεύθυνο τύπου του γραφείου του, με λευκά πουκάμισα και οι δύο, και συζητούσαν για τις δηλώσεις της Ντόρας.
2: Πρέπει να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσεις στην Ντόρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι?
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821, και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με, ρε. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν θες να κοινωθεί.
3: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Όπο μπηχτή, έτσι θα πάει όλο αυτό, με δηλητήριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακουστεί πολιτική κριτική από τον Σαμαρά προς το ΣΟΗ με τίποτα. Έχει βάλει το ΣΟΗ κάτω και το πάει με προσωπικά, με τέτοιου τύπου απόψεις και βέλη, δηλητηριώδη όσο δεν πάει. Να ξέρουμε όμως ότι είναι αδέρφια μεν, αλλά υπάρχει και μια συνεργασία σε άλλο επίπεδο.
4: Έχετε πει ότι θεωρείτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη καλύτερο πρωθυπουργό από τον πατέρα σας. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει καλύτερα?
5: Είναι πιο τεχνοκράτης ο Κυριάκος. Γι' αυτό και πολλές φορές είναι πιο διαβασμένος από τους υπουργούς του. Το λέω εγώ αυτό όταν κάνω κριτική στους υπουργούς του.
4: Μήπως θα έπρεπε να είναι και λίγο πιο αυστηρός με τους υπουργούς του?
5: Είναι αυστηρός. Πιο αυστηρός από ότι ήταν ο πατέρας μου. Αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και πιο πολύ με μερικούς. Ναι, συμφωνώ.
4: Σήμερα σας συμβουλεύετε καθόλου?
5: Καμιά φορά, να.
4: Του απαντάτε, φαντάζομαι με την ίδια ειλικρίνεια που απαντάτε εφοπλιστικά και σε...
5: Να είστε απολύτως σίγουροι.
4: Σας ακούει?
5: Πότε με ακούει, πότε δεν ακούει.
1: Ναι, αυτά είναι λάθη όμως. Λάθη πολιτικής. Μπορεί να την πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να την ακούει την Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί έχει λόγο, τον συμβουλεύει, όπως λέει η ίδια, αυτός την συμβουλεύεται, αν και είναι αδέρφια. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία μέσα στην οικογένεια. Και επειδή πλησιάζουμε και προς το κλείσιμο του πρώτου μέρους, να θυμηθούμε αυτό, πρέπει να το θυμόμαστε πάντα.
6: Οι άνθρωποι έχουν άπειρες ανάγκες. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι από τη φύση να έχουν άπειρα θέλω. Ό,τι και αν τους δώσεις, θα θέλουν το κάτι παραπάνω. Ο δισεκατομμυριούχος θα να γίνει τρισεκατομμυριούχος.
3: Δεν μιλάμε
6: για αυτό. Ο εκατομμυριούχος θα να γίνει δισεκατομμυριούχος.
3: Δεν μιλάμε.
6: Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι.
3: Δεν μιλάμε για αυτό.
6: Αυτό τώρα λέτε. Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
6: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Τι έχουμε?
6: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκι. Σάγα! Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Τι έχουμε?
6: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Σκασμός!

0: Εδώ Ελληνοφρένεια. Με το φίλο μας τον Άδων Γεωργιάδη, που βγαίνει κάθε μέρα σε κάποιο κανάλι και μεγαλουργεί, όπως έχετε καταλάβει. Και παρουσιάζει, δίνει μια πολύ ωραία εικόνα ψυχραιμίας της κυβέρνησης, ωριμότητας, χορτασμένων ανθρώπων. Δεν περνάει από το νου τους ότι θα χάσουν την εξουσία, γι' αυτό απειλούν με πολέμους, με καταστροφές και δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Και εκτίμησης κυρίως του ελληνικού λαού, ξαναλέω και επιμένω σε αυτό, γιατί κάποιος που εκτιμά όντως ένα λαό δεν χρησιμοποιεί τέτοια επιχειρήματα και τέτοιες τακτικές. Είναι εκλογές, θα αναμασίσεις αυτά τα τετριμένα. Είναι εκλογές, ο καθένας ελεύθερα θα επιλέξει, μπορεί ναι να μην επιλέξει και εμάς, αλλά δεν σημαίνει αυτό καταστροφή, οπότε αλλάζει η κυβέρνηση ότι θα πεθάνουν όλοι, δεν θα μείνει κανείς και τίποτα όρθιο. Δεν έχουμε καταφέρει και τρελά πράγματα εδώ που τα λέμε, δεν είναι ένα επίπεδο των Ελλήνων φοβερό που να έχουν λύσει πάρα πολλά θέματα, υγείες, παιδείες και εδώ πληθυντικοί, ανεργίες, υπηρεσίες, πολιτισμός, πόλεις, ενίκεια, σπουδές. Δεν έχουν λυθεί όλα αυτά ώστε να απειλούνται και από κάτι άλλο. Εδώ που τα λέμε δηλαδή, οι ίδιοι στα μυαλά τους τα έχουν λύσει, γι' αυτό και τα λανσάρουν ως λιμένα. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας, μπορείτε εκεί να πάρετε, είναι ο Αποστόλης μέσα, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο, πατάει το κουμπί, να φύγει ο πρώτος λαός, να κολλήσουμε και τις πρώτες διαφημίσεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Να σου πω, Αποστόλη.
2: Ναι.
1: Αυτό το ηλίθιο κατασκεύασμα που ακούεις το όνομα Άδωνης.
3: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
1: Μήπως μπορεί να μας πει πόσο είναι οι δημοσκοπήσεις όταν δεν πληρώσουν.
2: Δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις όταν δεν πληρώσουν.
1: Αμπράβο να.
2: Είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την πληρωμή και την παραγγελία από κάποιον που πληρώνει.
1: Πέσω του ηλίθιου θα πάει να μαζεύει βρούβες που λέγει η μακαρίτσα η μάνα μου στο χωριό.
4: Να πω το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει. Δεν είναι η εκτογήνη και το τρίγωνο Βερμούδων. Είναι η αναδρομή ύπνωσης που έχουν ξεκινήσει οι Αμερικάνοι το 61 με το ζεύγος Barney Betty Hill. Γιατί δεν μπορώ να τους τα εξηγώ όλα. Ενώ ο διάσημος ψυχίατρος Σίμων τότε τα έλεγε.
2: Ο Σίμων τότε ή ο Σίμων τότε τα έλεγε. Είναι όνομα ή είχε κόμμα ανάμεσα. Ο Σίμων τότε είναι το όνομα.
4: Η Σίμων είναι ο διάσημος ψυχίατρος. Είναι στο βίπερ του Ντόναλτ Έντουαρτ Τείχο του Πλωτά. Υπάρχει πιλότου και ραδιοερασιτέχνη. Του ναυτικού ήταν αυτός που έγραψε βιβλίο «Άδεια η ξένη από το διάστημα, η αληθινή ιστορία των Άδεια».
2: Εγώ ξέρω Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι.

0: Του Πιλάρα. Δεν ξέρω, εσύ λες άλλο πράγμα, δεν θα συνοηθούμε.
1: Οι δημοσιογράφοι έβγαλαν την
0: αφήνεια. Άσε τους δημοσιογράφους, τους έβαλε ο Άδωνης στη θέση του. Τέλος, γεια.
2: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα.
3: Εμείς.
2: Δεν συγχωρείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
3: Εμείς.
2: Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
4: Έλα, αδερφέ, έλα. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
4: Μας ήρθατε και πάλι. Μετανάστε από το Βερολίνο είναι. Από χθες εδώ μεταξύ έχω πάρει καμιά 20 φορές και λέω θα πιάσω, δεν θα πιάσω. Σίγουρα η Λουκά έχει πιάσει καμιά 10 φορές για πλάκα. Όλα καλά, αδερφέ.
0: Όλα καλά. Πόσο κοντά είναι αυτό το φασιστό χωριό εκεί πέρα που έβγαλε τα ναζίδια?
4: Δεν είναι κοντά. Αλλά εντάξει, η Βερολίνο ακόμα κρατάει. Βαστά γερά.
0: Τι, σοσιαλιστές.
4: Το Βερολίνο αντιστέκεται. Στο Βερολίνο ανεβαίνει η αριστερά κυρίως.
0: Χαμός.
4: Το Βερολίνο.
0: Έχετε και εσείς Τσίπρες, δηλαδή τέτοια αριστερά.
4: Κουκουέφαση.
0: Τι λέει, παιδάκι μου.
4: Ναι,
0: ανατσουτσούρωσα.
4: Αλλά ακόμα. Θέλει πολύ. Τι που τα πήρα να πω, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. Και όλα με υγεία, αδελφέ.
5: Ωχα με τη μία, ρε φίλε, ποιο σήμερα.
0: Ακραίο.
5: Καταρχάς, καλή σεζόν να έχουμε. Αυτό το δίλεπτο που λέει για το φασισμό πρέπει να παίζει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Αυτό.
6: Θέλω η σύμβαση εργασίας σας να βγει στη δημοσιότητα.
0: Γιατί?
6: Μπορείτε, είστε οι μοναδικοί που πάτε δύο μήνες διακοπές. Τι γίνεται, εσείς οι κομμουνιστές, εσείς οι καλύτεροι διαπραγματευτές, εσείς και ο κύριος Μπογιόπουλος δηλαδή.
0: Ναι, τι, τραβάς κανένα ζόρι.
6: Τραβάω βέβαια, δύο μήνες μας πουλάτε ηθική, μας πουλάτε αγωνισμό, μας πουλάτε Παναγία στα ημάδια, δύο μήνες διακοπές μαζί με το κεφάλαιο δηλαδή. Είσαστε Ολυμπιακοί και κομμουνιστές, είσαστε κάτι υπεράνω, τι είστε, δεν έχω καταλάβει δηλαδή.
0: Ω, αγάπη μου, αυτά, δείχνουμε το παράδειγμα. Με τον κομμουνισμό έτσι θα είναι η φάση.
6: Άντε γεια ρε.
0: Α, μάλιστα.
7: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Ένα χτύπημα στο παρμπρίζ συνήθως γίνεται ρογμή σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Στην Carglass μπορούμε να το επισκευάσουμε σε 30 λεπτά. Με τη νέα πατενταρισμένη μέθοδο επισκευή ART εγγυόμαστε έως και 40% καλύτερο αποτέλεσμα. Τώρα, με κάθε επισκευή ή αντικατάσταση εμπρόστιου παρμπρίζ, σας κάνουμε δώρο ένα σετ αλοκαθαριστήρων Bosch. Κλείστε ραντεβού τώρα.
2: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
1: Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 121.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
1: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκι. Σάγα! Σκασμός!
2: Πολύ καλά τα λέει. 100% συμφωνούμε και με τον τρόπο και με το περιεχόμενο βεβαίως αυτών που λέει ο υπουργός μας. Στην πολιτική ζωή του τόπου όμως δεν έχουμε μόνο αυτή την κυβέρνηση που μεγαλουργεί και μας σώζει από όλα τις πληγές του Φαραώ, αλλά έχουμε και τα άλλα κόμματα τα οποία έχουν θέματα, πολλά θέματα, και είναι ένα κόμμα καινούριο κίνημα, το κίνημα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έχει ένα πρόγραμμα, αλλά δεν μας το λέει, το κρατάει λίγο κρυφό γιατί υπάρχει λόγος.
3: Ναι, δηλαδή λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας σε εσάς έχει κάνει στόχο, γιατί σας θεωρεί το μεγαλύτερο του αντίπαλο.
4: Επομένως καταλαβαίνετε ότι πολλοί περιμένουν να ακούσουν τις θέσεις μας για να έρθουν να μας αντιγράψουν. Ότι πολλοί περιμένουν να ακούσουν τις θέσεις μας για να έρθουν να μας αντιγράψουν.
2: Εγώ προτείνω να μην πει ποτέ τις θέσεις της κυρία Καριστιανού, γιατί θα πάνε όλοι να αντιγράψουν. Περιμένουν όλα τα κόμματα πώς και πώς θα κάνει ανακοίνωση κυρία Καριστιανού, γιατί όποτε μιλάει έχει να πει και πολύ σοβαρά πράγματα για την πολιτική. Για τις θέσεις γύρω από σοβαρά θέματα, ελληνοτουρκικά, εσωτερικά ζητήματα, διεθνή ζητήματα. Οπότε όλοι είναι με το καστοφωνάκι να ηχογραφήσουν με το βίντεο για να κλέψουν τις θέσεις. Και αν όχι όλοι, σίγουρα εκεί οι κλέφτες, οι ελασίτες του Τσίπρα.
3: Άρα λέτε ότι δεν το δημοσιοποιείτε, εμείς σας το κλέψουν, μα δεν το θυμόμαστε και καλά. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάποιες βασικές θέσεις.
4: Ωραία, κυρία Παπακοστοπούλου, θα σας θυμίσω εγώ, θα σας φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας. Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα. Ο οποίος είχε βγει βέβαια ένα διάστημα πριν, ένα μήνα ή
3: λίγο περισσότερο. Σας έγραψε το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας.
1: Η διακήρυξη.
4: Η ιδρυτική του διακήρυξη είναι παρόμοια.
2: Δηλαδή όλες αυτές οι θέσεις που ο Αλέξης Τσίπρας διάβασε εκεί που κρατούσε το χαρτί ήταν κλεμμένες από την Καριστιανού. Ο Τσίπρας, να κλέψει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας βαριέται να αναπνεύσει, όχι να κλέψει ιδέες. Δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά η κυρία Καριστιανού νομίζει ότι την κλέβουν όλοι, γι' αυτό δεν δημοσιοποιεί τις θέσεις της. Πολύ σωστό.
4: Αυτή,
1: άρα,
4: λοιπόν,
1: ένα σας έκλεψε τη διακήρυξη ο Τσίπρας.
4: Λοιπόν, θα σας θυμίσω επίσης ότι και μετά αυτή την πολύ σημαντική, η οποία πέρασε βέβαια εντελώς στα κρυφά, δεν σχολιάστηκε καθόλου, η συνάντηση που είχαμε για τις τράπεζες, επίσης ακολούθως ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πράγματα τα οποία αναφέραμε εμείς ως θέσεις σε αυτή την ημερίδα.
2: Εδώ γίνονται πολύ σοβαρές καταγγελίες, γιατί πρώτον μάθαμε ότι έγινε στα κρυφά. Μάλλον κρατήθηκε μυστική, θέλει να πει. Δεν παρουσιάστηκε όπως έπρεπε, δεν δόθηκε η ανάλογη δημοσιότητα σε μια συνάντηση που έκανε το κίνημα της κυρίας Καριστιανού με τις τράπεζες ή για τις τράπεζες. Δεν κατάλαβα, δεν έχει σημασία, δεν το πήραμε χαμπάρι. Γιατί κλείνονται όλες οι σωστές φωνές. Φημώνονται οι ωραίες πρωτοβουλίες. Αλλά από ό,τι βλέπω, ναι, μεν τα μου με φημώνουνε. Το κίνημα Ελπίδα, αλλά και το ίδιο το κίνημα δεν τα δίνει στη δημοσιότητα για να μην τα κλέψουν. Παρ' όλα αυτά, οι κλέφτες του Τσίπρα πάνε και ξεψαχνίζουν και βρίσκουν τι θέση έχει το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τα παίρνουν και τα κάνουν δικά τους. Και έτσι είναι συνταγή αλάνθαστη. Έτσι βγαίνει κερδισμένος και ο κλέφτης που είναι ο Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού που έχει επίσης ωραίες ιδέες για να τις κλέψει ο Αλέξης Τσίπρας με το αλάνθαστο κριτήριό του. Όλα αυτά έχουν υποθεί. Είναι παραλογισμός, είναι σουρεαλισμός. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον μια σύσκεψη με τους επιτελείς της κυρίας Καριστιανού. Να είμαστε εκεί μέσα στη σύσκεψη. Το τι ακριβώς λένε, ότι είμαστε καλύτεροι, ότι μας κλέβουν όλοι, μας αντιγράφουν. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πολιτική και είναι κακοί άνθρωποι και ζαβολιάριδες που κλέβουν τις θέσεις μας. Λαός τώρα που καλείται να ξεδιαλύνει τα πράγματα, μέρος δεύτερον.
5: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
5: Ο Μάγειρας είμαι, τι κάνεις?
1: Τι έφτιαξες σήμερα?
5: Τι έφτιαξα σήμερα, άστα με πήρε ο ύπνος. Έγειρα στο καραβιού την πλώρη.

0: Χθες ήμουνα στη δουλειά.
1: Τι έφτιαξες χθες?
0: Σαλατούλες και κρύα ορεκτικά.
1: Έτσι είμαι κι εγώ μάγειρας. Μήπως κάνεις και τόστ?
0: Όχι, βρε. Εντάξει, βοηθάω και στη ζεστή κουζίνα. Ριγκατόνι με καβούρι και κακαβιά. Σάλτσα κακαβιά.
1: Ναι.
0: Τι άλλο.
1: Εντάξει, μη σε φέρω σε δύσκολη θέση. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, του ελεμεντέισαι.
0: Ναι, σωστό.
1: Τι θες?
0: Θέλω να σου πω το εξής. Από τι αλαζονία διέπονται τα μέλη της κυβέρνησης, τα στελέχη της κυβέρνησης, μάλλον. Δεν θέλουν να τους ασκούμε κριτική. Δηλαδή να μας πιμώσουν όλους, όπως είπε και ο Άδωνης, απ' έξω απ' έξω.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
3: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Και έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με τσάκι.
0: Τι άλλο ήθελα να πω. Με κομπλάρι, ρε φίλε, λίγο. Με πιασ...
1: Σε πήρα από τα μούτρα κι εγώ.
0: Ναι, λίγο.
1: Ναι, καλά σου έκανα όμως. Να κόβονται λίγο τα... από κάτω τα καμπανέλια.
0: Εντάξει, καλό κι αυτό.
1: Γιατί παίρνετε με αέρα κάποιοι.
0: Εγώ, γιατί έχω πάρει αέρα, ρε φίλε. Τι
1: εσένα σε πήρε μπάλα, δεν είναι ότι εσύ, άλλους.
0: Οκ.
1: Ναι.
0: Τι ήθελα άλλο να πω. Ναι, διέπονται από αλαζονία.
1: Τι λέει, ρε παιδάκι μου, αυτό που πες και πριν δηλαδή,
0: Ναι.
1: Ακραίο.
0: Ακραίο, εντελώς. Δεν είμαστε των άκρων, λίγο.
1: Να πούμε για την κακαβιά καλύτερα.
0: Να πούμε για την κακαβιά.
1: Τι βάζεις μέσα, τι ψάρια βάζεις? Αφρόψαρα μόνο?
0: Όχι.
1: Βάζεις κανένα μια σκορπίνα μέσα να πάρει γεύση?
0: Ναι.
1: Τα βασικά. Άλλο.
0: Άλλο.
1: Μπακαλιάρο.
0: Μπακαλιάρο, ναι.
1: Άλλο.
0: Λαβράκι.
1: Λαβράκι, καμιά μπράσκα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά που είναι για σούπα. Δηλαδή είμαι κι εγώ μάγειρας τώρα επειδή τα ξέρω. Εσύ πληρώνεσαι γι' αυτό τώρα, θες να μιλήσουμε γι' αυτό?
0: Έλα μια βόλτα.
1: Ίδια δουλειά κάνουμε. Τα μισά εγώ στα είπα και συμφώνησες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με το MasterChef έχουμε γίνει όλοι όπως καταλαβαίνεις. Δεν κάνετε κάτι ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Βέβαια τη ζέστα ή την τρως, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, ο καθένας όπου μπορεί.
1: Και ό,τι... Πού έκανε σεζόν?
0: Στην Κέρκυρα είχα πάει, αδελφέ. Αλλά γύρισα πρόωρα γιατί.
1: Καλά ήταν.
0: Είμαστε λίγο δίστροποι εμείς οι μάγοι, είμαστε λίγο του γιατρού.
1: Σας ξέρω, ναι. Άρα τη σκορπίνα τη δούλεψες πολύ.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, όχι στη σεζόν.
1: Πήγε το μπουρδέτο σύννεφο. Μπουρδέτο το κάναμε.
0: Μπουρδέτο, ντροπή, αυτό έχω να πω μόνο.
1: Στην Κέρκυρα ήσουν.
4: Λοιπόν, η σκηνή του Καλογεράκη γεράσιμο του στρατηγού, αλλά όπως και είπα τώρα, είναι πολλοί κι άλλοι στρατηγοί που τα λένε, ο Γιάννης Λάζαρες, ο Ιωάννης Πέτρο έχει Facebook, τα λέει ακόμα. Όπως η καλλιτέχνης αυτή, η διάσημος ηθοποιός Σάντρα Μπούλοκ, είπε τώρα που τα λέει ο Τραμπ, λέει ευθέως, και τα βλέπει όλη η γης, αλλά πλην των νεοελλήνων. Η Σάντρα Μπούλοκ είναι κάποια διεθνής ηθοποιός.
1: Κάτι έχω δει, ναι, στο μης με το ζόρι, εκεί τα είπε όλα.
4: Να πω τώρα και μία κυρία εδώ δική μας, βέβαια δεν είναι αστροφυσική όλοι αυτοί που λέγω, αλλά ασχολούνται και με το παν, είναι να τα φέρουν στη δημοσιότητα και τα δικά μας είναι και...
1: το παν αυτό είναι, ποιο είναι άλλο, είναι το παν. Εκτός από μερικές φορές που είναι το πάνω.
5: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
1: Που λέμε στα χωριά. Πήγε σαπάν, είναι και το σαπάν δηλαδή. Πήγε σαπάν, παν, παν κατ.
5: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπεσες πιο παρακάτω. Κρίμα βρέσες ένα λε.
1: Τέλος πάντων, τα λύσαμε αυτά, γεια.

0: Λίγο μητρό πάνω, μια χαρά, το μη παραπονιέσαι, το πάνω πάνω, το κάτω κάτω. Και περάσαμε έτσι στα καλλιτεχνικά. Τι περιλαμβάνουν τα καλλιτεχνικά τις επόμενες μέρες? Συναυλία του Ρέμου, του Αντώνη Ρέμου, στη Θεσσαλονίκη, μπροστά στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου. Τι ήταν οι Θεσσαλονικείς να μάθουν ότι θα πάει κάποιος και θα στήσει εξέδρα εκεί μπροστά? Μόνο συλλαλητήρια γίνονται εκεί, με πολύ ευγενείς στόχους. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο Ρέμος τώρα και να τραγουδάει και φόντων άνω Βουκεφάλας. Δεν το ανέχονται αυτό. Δεν θέλαν και πολλοί Θεσσαλονικείς, έτσι κι αλλιώς. Και βγήκαν εκεί στους δρόμους. Η κάμερα εντόπισε ένα ποδηλάτη που ήταν κάτω από το άγαλμα και μιλούσε για το άγαλμα.
1: Βλέπετε αυτή την κατάσταση εδώ? Είναι η απόλυτη. Τι να πω, δεν ξέρω, ας πούμε, να μην είναι η απόλυτη ντροπή, ας πούμε, έτσι, για τον Δήμο που επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ιερό σύμβολο της χώρας, του λαού, του έθνους. Τι δουλειά έχει σε αυτόν τον χώρο? Δεν υπάρχει το λιμάνι, δεν υπάρχει Αριστοτέλους, δεν υπάρχουν άλλα μέρη. Έλεος, αυτό πρέπει να διαφυλαχτεί. Προσβάλλουμε το χώρο, λέει, ας πούμε, και τα λοιπά. Και το έμβλημα αυτό εδώ, τον Μέγα Αλέξανδρο, που στην ουσία σε αυτόν οφείλουμε και την ύπαρξή μας σαν όνομα, σαν έθνος, γαμώτο μου, ας πούμε, έτσι. Καταλάβατε? Είναι ντροπή, αυτό πρέπει να εξαφανιστεί, όχι να γίνει, δηλαδή, να το τροποποιήσουν. Να γίνει κάπου αλλού. Ποιος θα έρθει, ο Ρέμος? Τι είναι ο Ρέμος, γαμώτη μου? Τι είναι ο Ρέμος, γαμώτη μου? Και θα σταθεί εκεί πάνω, δίπλα σε αυτό το έμβλημα.
0: Αν ήμουν Ρέμος, θα καβάλαγα το Βουκεφάλα μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο και θα κατέβανα από εκεί. Πόσο Ρουβάς και κατέβει με κάτι σκοινιά που ήταν στο Ρέξ, την πλατεία Αριστοτέλους, κάπου ήταν, εν πάση περιπτώσει, και οι Βανδοί. Κρεμιούνται όλοι αυτοί, το έχουν πολύ εύκολο για να κάνουν το περίφημο σο. Αυτός είναι ένας Θεσσαλονικιός, ο οποίος περνούσε εκεί από κάτω και με αυτό το σπαραγμό ψυχής είπε ότι για το άγαλμα δεν θέλει το άγαλμα να επηρεαστεί από τη συναυλία και δεν είναι σωστό να μπλέξουμε το Μέγα Αλέξανδρο με το άγαλμα. Το ωραίο, με το Ρέμο. Το ωραίο είναι ότι βγαίνουν και καλλιτέχνες να στηρίξουν τώρα τον Αντώνη Ρέμο, όπως ο Γιώργος Τσαλίκης.
2: Πάτε καλά. Ο πολιτισμός δεν προσβάλλει την ιστορία όταν τη σέβεται. Την κρατά ζωντανή. Και ο Αντώνης σέβεται. Σέβεται. Ο Μέγας Αλέξανδρος άδειξε 2.300 χρόνια ιστορίας. Μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο. Χαλαρώστε πια. Και εκείνο το βράδυ εκατοντάδες χιλιάδες μάτια να γυρίσουν και να κοιτάξουν προς το μέρος του. Μη στεναχωρείτε, καλλιτέχνες που σας αγαπάνε και τόσα χρόνια σας προσφέρουν. Ο Μέγας Αλέξανδρος πρώτα απ' όλα δεν κινδυνεύει από τη μουσική. Η ιστορική μνήμη ενός λαού δεν προστατεύεται με κραυγές στα social media. Προστατεύεται με γνώση, με παιδεία, με πραγματικό σεβασμό στην ιστορία του. Ο Μέγας Αλέξανδρος άδειξε 2.300 χρόνια ιστορίας. Μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο.
0: Μετά τα γαυγά μιλά, είναι ο επόμενος σταθμός τώρα εδώ, Αντώνης Ρέμος. Τι ώρα από το λέει Τσαλίκης, άντεξε τόση ιστορία, μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο. Σωστά το, έτσι κι αλλιώς ο Μέγας Αλέξανδρος δεν θα ακούει. Γιατί να... Και τον Αντώνη Ρέμο.

από κάτι ωραίες εκπομπές που είχε το Alter κάποτε. Νομίζω Άκης Παυλόπουλος, το πάρτι της ζωής σου, που βγαίνανε εκεί και τραγουδούσαν. Ένα τρελό κέφι, κάτι Κυριακές. Το απάβγασμα της καλλιτεχνικής ζωής του τόπου. Οπότε τώρα θα πάμε και στον Αντώνη Ρέμο, να τον ακούσουμε και αυτόν. Δεν ξέρω αν θα το πει το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά μιλάει για άγαλμα.

0: μια φιλίτσα που σε γνώρισα.
1: Αγάπη μου!
2: Μαλάκα!
0: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε.
1: Το Μέγας Αλέξανδρος.
0: Και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε.
1: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε!
0: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε
3: λόγω κεφάλα
0: με θυμηθήκε.

0: κάθε σταγόνα από σένα το τέλος του έρωτα.
1: Και τα μάτια του βουρκώνα κι ολοκλέγανε.
2: Θέλω να μείνει για πάντα μαζί μας.

0: μπορεί μαϊμού του φαραώ.
1: Τα συγχωρείτε, αλλά δει τα μεγάλα σου.
2: Στο λέω στο λόγο τιμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
3: Ναι, λογικό, λογικό. Είναι εδώ υπουργός υγείας. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια και τη συναυλία με φόντο το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου που έχει ακούσει τα πάντα, αλλά μπορεί να ακούσει και Αντώνη Ρέμο, δεν απαθεί τίποτα. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
4: Πού είσαι, ρε Αποστόλη?
5: Εδώ, τι έχει, ναι.
4: Τι κάνεις τα σύνορα, ρε φίλε, και δεν σηκώνεις το τηλέφωνο?
5: Μούτρα.
4: Μούτρα?
5: Ναι.
4: Μήπως το έχεις βάλει στη δόνηση?
5: Το είχα βάλει στη δόνηση και απολάμβανα.
4: Αχα.
5: Ναι.
4: Τι το έχεις το τηλέφωνο, αφού δεν το σηκώνεις? Βάζεις και το έχεις βάλει στη δόνηση και πουθενά αλλού το χώνεις?
5: Α, είσαι και ποιητής.
4: Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι, φίλε. Παπάζω, γλου, τα έχουμε πει αυτά.
5: Εγώ δεν είμαι ποιητής.
1: Εγώ δεν είμαι ποιητής.
5: Λέγε.
4: Με στιχάκι.
5: Μαλάκα είσαι. Αλλά λέγε.
4: Καλό κι αυτό, γιατί αφού μπορούμε, κουλί είμαστε. Ακόμη και κουλί τον παίζουν.
5: Όλοι οι κουλί μπορούνε.
4: Έτσι. Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Τι πήρες, παιδάκι μου, τι θες?
4: Τι θέλω? Να σου μιλήσω. Θέλω να σου μιλήσω.
5: Και Χατζηγιάννης.
1: Θέλω να σου μιλήσω.
4: Θέλω να με...
5: Από παπάζουλου σου, Χατζηγιάννη, δεν τρώγεσαι.
4: Από όλα και μπαχτές, γεια σου κύριε Μενεξέ.
6: Θέλω μέσα στον μπαξέ.
4: Με νεξές εμένα?
5: Σε ξέρω.
4: Οπού με ξέρεις? Τίποτα δεν ξέρεις, αδιαμένα.
5: Με κούρασες.
4: Ιδιώτης μου, να κουράζω κόσμο και να τρελαίνω κόσμο. Λέγε, τι θες να πεις?
5: Τι θες, παιδάκι μου, τι θες από τη ζωή μου, γιατί με παίρνεις τηλέφωνο?
4: Να σε τρελάνω θέλω.
5: Γιατί με ενοχλείς?
4: Έτσι, γιατί μπορώ, τόσο απλά.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Δεν θα ήθελα.
5: Δεν θα ήθελα.
4: Έτσι.
5: Τελειώσαμε?
4: Όχι, όχι, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
5: Γιατί βάλε και ένα ρέμο τώρα, δεν τελειώσαμε. Ορκίζομαι στο λέω, δεν τελειώσαμε, τι λέει.

0: χάσαμε.
1: Τέλος πάντων, μην μου δίνεις φάσεις. Δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
0: Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
1: New Wave Jazz Rock, ξεκράζω την ρόλ και τα δίκη και σουβλάκια.
2: Με κούρασες.
1: Τέλος πάντων, να το πω στα σοβαρά.
2: Έχει σοβαρό βερσιόν, για πες.
1: Λοιπόν, ωραία. Επειδή υπάρχει ένα μοσχάρι στη μέση, ένα ποδινό μεταξύ μου και ενός ακροατή, για το παλουκάρι που είπε, αναφερόμενο σε μένα και τη σεζόν. Big Daddy Κοτσαρίκο εδώ. Ο τρελός ο μάγειρας, αν με κατάλαβες.
2: Το τρελός το είχα σίγουρο.
1: Μέντε.
2: Πυροβολημένος δηλαδή πιο πολύ, αλλά ναι, για πες.
1: Λοιπόν, γιατί βάζω και υπογραφείς ό,τι κάνω. Μόλις τους ψέκες αυτούς, Βελόπουλος, Γεωργιάδηδες και το συνάφι τους το ωραίο, το όμορφο, πρέπει να ξεμπερδεύουμε μια καλή. Γι' αυτό κουκουέ δαγκωτό που λέει και ο Κουτσουμπιλό.
0: Κουκουέ δαγκωτό!
1: Η Κουτσουμπίλα.
2: Τραγούδα και λίγο Κουτσουμπίλα για να γουστάρουμε.
1: Κουτσουμπίλα.
2: Μ' αρέσει γιατί είχε εσύ τα μηνύματά σου, το περνάς με τρόπο. Όποιος κατάλαβε τώρα.
1: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μάθε πάλι από τον Άρχοντα, τον Αντάλο ξέρω εγώ.
3: Εντάξει, γόρια. Μάθε παλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε παλίτσα άλλο στον Άρχοντα.
1: Έλα στον Αλέφαντο, έλα στον Μπιγκδάτη Κοτσάρι.
2: Δεν αντέχω, ρε παιδί. Δεν αντέχω. Γιατί μου το κάνεις αυτό. Έλα, γεια.
1: Γεια, θα σε ξαναπάρω όμως.
2: Τι καλά. Μπράβο.
1: Μπράβο, αυτό είναι. Μ' αρέσει όταν είσαι μπράβο. Λυθυντικός. Έχουμε καμία ευθύνη που ο Κασιδιάρης θα βγει από τη φυλακή και θα μεγαλουργιστεί.
2: Το θα μεγαλουργήσει ή το λες.
1: Εγώ το λέω. Λοιπόν, εγώ επειδή βλέπω τα πιτσιρίκια που βγαίνουν το βράδυ το καλοκαίρι με μαύρες μπερμούδες.
2: Δηλαδή ο βασιλιάς του Βόθρου, πάλι στο Βόθρο είναι και βασιλιάς δεν είναι.
1: Ρε μαλάκα, άσε την παπαρολογία.
2: Εσύ ξεκίνησες πρώτο, συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά με έχεις χορτάσει αυτή.
1: Ρε μαλάκα, το να βρίζεις κάποιον δεν τον μηδενίζεις. Θα βγει ο Κασιδιάρης πάλι και θα μεγαλουργήσει. Διότι εμείς μαλακιζόμαστε.
2: Ενώ όταν τον εξυψώνεις και λες ότι θα μεγαλουργήσει, τον μηδενίζεις. Για εξήγησε το μου αυτό λίγο.
1: Εγώ βλέπω.
2: Όχι. Εξήγησε μου αυτό λίγο.
1: Ρε μαλάκα βλέπω.
2: Εξήγησε μου αυτό. Τον μηδενίζεις λέγοντας ότι θα μεγαλουργήσει. Τον μειώνει αυτό. Για πες μου λίγο.
1: Το απαντάω. Βλέπω την πραγματικότητα.
2: Α, μάλιστα. Και εγώ την πραγματικότητα. Δεν μιλάω για Βόθρους, αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Ακούστε να δείτε κάτι. Η Άννα Βίστη, βάλε εδώ λίγο τον.
2: Ναι, δεν βάζω. Λέγε τι θες τώρα.
1: Λοιπόν, η Άννα Βίστη θα γεμίσει το Ολυμπιακό στάδιο.
2: Να το γεμίσει.
1: Μπράβο. 80.090 θεατές. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να ρίξει και το Μητσοτάκι. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Άλλο γεμίζω ένα Ολυμπιακό στάδιο.
2: Ω, καλά.
1: Άλλο γεμίζω το ήλιο.
2: Εκεί φτάσαν τα επιχειρήματα. Μπράβο.
1: Τι πράγμα?
2: Όχι, βλέπω τα επιχειρήματα υπέρ Τσίπρα έχουν φτάσει σε άλλο level πια.
4: Μπράβο Τσίπρα. Wow.
5: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
4: Μα ναι. Ναι, εδώ.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Α, το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
4: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910 28369. Και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2.

0: The station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Max FM 93.4.
3: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση ανταλλακτικά αυτοκινήτων, Λάμπης Παπαδόπουλος στο Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: FM 93.4.
1: Χρειάζεστε ανταλλακτικά για το αυτοκίνητό σας? Τα καλύτερα θα τα βρείτε στο Λάμπι Παπαδόπουλο, στο Αίγιο, Καναλοπούλου 43. Τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.autopapa.gr.
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
4: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
3: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
4: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
0: Η ώρα είναι 11.
6: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τι λέει.
7: The experience continues.

0: Και μην ξεχνάτε, για να είστε ασφαλείς στο δρόμο και για μέγιστη απόδοση, ανταλλακτικά αυτοκινήτων Λάμπης Παπαδόπουλος, το Αίγιο. Κανελοπούλου 43, τηλέφωνο 2691-028-369 και στο www.otopapa.gr.
1: Η ώρα είναι 11.30. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

small thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

επιλογές από το Studio 54, τραγούδια του Jukebox. Ελληνική και ξένη δεκαετία του 60, εδώ στον Max 93,4.

Studio 54 και επιλογές από την ελληνική και ξένη δεκαετία του 60. Εδώ στον Max 93,4.

0: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: 94.
1: Πες πως όνειρο ζω, δύο μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.

0: Γεια σας, κοπέλα!
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.